Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιες

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν,

καίει. Ο μικρός ουρανός σου κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Του ξέρει ο Ρασπίδ, εσύ.
1: Το τραγούδι το ξέρω.
0: Από περιγραφέ, σου έχουν πει παλαιότεροι. Ήταν ένα συγκρότημα.
1: Εξιστορίστα, μα θέλετε να.
0: Ναι, εντάξει. Την κόρη του τραγουδιστή των Έρωσ με την γνωρίζει. Την ηθοποιό. Την ηθοποιό. Είναι εξαιρετική ηθοποιό.
2: Και κούκλα.
1: Θα το ψάξω.
0: Εγώ είπα ότι είναι εξαιρετική ηθοποιό.
2: Και κούκλα όμω, ε. Ναι. Παρόλα αυτά. Την ξέρει, την ξέρει.
1: Μπορεί να εννοούσε αυτό.
0: Έχει δει το παραμυθάκι αυτό με, το... με την παρέα του δαχτυλιδιού.
1: Όχι.
0: Αυτή είναι η πρώτη νεράιδα εκεί που κάνει.
2: Ο άρχοντα του δαχτυλιδιού.
0: Ο άρχοντα του δαχτυλιδιού αυτή, ναι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Γιώργος Παγανής.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη.
2: Μαζί μας ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Όσοι καλείτε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής, η Ευαθία Τερσοπούλου.
0: Ευγενική να είστε μαζί σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Μαζί της.
2: Ναι. Ναι. Και εδώ στο στούντιο, Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση.
1: Αυξήθηκε κάπως η κίνηση.
2: Αυξήθηκε.
1: Ναι. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ύψος των Μεγάρων στο ρεύμα προς Κόρινθο της Νέας Αθηνών Κορίνθου.
2: Φεύγουν δηλαδή, εννοείς. Α, σίγουρα.
1: Εκεί είχαμε σύγκρουση γι' αυτό. Λόγω σύγκρουση 2 γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στο σημείο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφοβα από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Άνω Πατήσια. Με τεμποδίωδη διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας, στο Ψυχικό και στην Κάθοδο, στο ύψος της Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου και Κόνωνος στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ωραία μας τα είπες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.

0: Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας όπως πάντα είναι και η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα.
0: Προσφοράρα, να ξέρεις.
1: Ναι, είναι πολύ καλή προσφορά. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Λοιπόν, ο Real Blogger, ο οποίος σε χαρακτηρίζει Αγία Ρίτσα και εμένα συμπικραμένο.
1: Γεια σου, Real Blogger, ευχαριστούμε.
0: Συμπικραμένο, να ξέρεις, με λέει για λόγω του Παναθηναϊκού.
1: Ναι,
0: ελπίζω
1: ναι.
0: Το καταλαβαίνω. Να τελειώσουν οι πίκρες μας φέτος.
1: Ναι.
0: Ελπίζεις. Λέει, εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλοι τους έχουν καταφέρει την ωραιότερη χώρα του κόσμου να την έχουν καταντήσει αβίωτη για τους περισσότερους από εμάς. Έλατε.
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Γιώργο που έχει στείλει μήνυμα, στο Μάρκο που έχει στείλει μήνυμα, λέμε γιατί στη Μέρη, έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα, στο Φώτη, αναφέρεται στο Γιώργο Καρεβάς, τον συνάδελφό μας, στον Παύλο από τον Ντίζελτοφ, στο Βάγκο.
0: Για σου Βάγκο.
1: Στα Σωτήρια από την Αμοργό, καλημέρα και σε εκείνον, στο Φώτη. Για την πυρασφάλεια μιλάει εκείνο. Στον αγαπητό, καλημέρα αγαπητέ. Στον Βάγκο. Στο Μίλτο και εκείνο το θέμα της πυρασφάλειας για την επιχείρηση. Στο... έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα που έχουν να κάνουν με την πυρασφάλεια στις επιχειρήσεις και με τα σχέδια διαφυγής. Στη Σοφία για το περιστατικό με τους αστυνομικούς που κρίθηκαν ένοχοι, όπως είπαμε προηγουμένως. Στον Τάσο.
0: Χαιρέτησε, εντάξει.
1: Έχει πολύ κόσμο να μην πούμε καλημέρα, να τους ευχαριστήσουμε γιατί με τον τρόπο τους, στο Γιάννη από το Ήλιον που με τον τρόπο τους, ξέρεις, με τον τρόπο τους και εκείνοι συμβάλλουν στην εκπομπή, είτε σε αυτά που έχουμε πει, είτε πολλές φορές και σε αυτά που δεν έχουμε πει. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ορισμένα πράγματα δεν τα έχουμε πει καν. Αλλά έχει σημασία γιατί ασχολούνται οι άνθρωποι. Στον Παναγιώτη.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα, αυτή την ώρα στο real.gr, ένα post το οποίο εμένα με εντυπωσιάζει. Τρόμος στον αέρα έσπασε το παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Εξαιρετικά. Ναι. Και να κάθεσαι δίπλα, λέει τώρα εκεί πέρα. Βγάζεις επιζόγλι. Ταξιδεύεις εσύ από Αθήνα, πας από Θεσσαλονίκη, πας Μόναχο.
1: Γιώργο, και που κάθεσαι, κάτι που...
0: κάνει μία ο Παγάνης και κάτς, σπάει το τζάμι.
1: Ναι, θα σου πω κάτι που το λέω πάντα, γιατί ω τραγμένο, ας πούμε, αστείο. Ας πάω ρε Γιώργο κάπου. Και δεν πειράζει βρε και ας Γιώργο. Ας πάσει και το τζάμι βρε καρδούλα μου. Ας πάω, δεν πειρά. Ας φύγω εγώ και ας είναι, ξέρεις, το απάβγασμα της αναποδιάς.
0: Γιατί δεν πας να κάνεις ένα μπανάκι, γιατί?
1: Γιατί είμαι αφιερωμένη στην τέχνη, έλα Γιώργο.
0: Λοιπόν, επειδή είναι μέρες που φεύγουμε, μετακινούμαστε, όχι στα την Πιζόγλη.
1: Ναι, όχι.
0: Κινούμαστε προς καλοκαιρινούς προορισμούς, είτε για, ρε παιδί μου, ένα Σαββατοκύριακο ή για περισσότερες ημέρες ή... και μέσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη δηλαδή και οπουδήποτε κινείσαι. Πρέπει να έχεις στο νου σου μήπως σου συμβεί έτσι καμιά σύγκρουση, κανένα ζητηματάκι, ε?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, να δούμε λίγο τα θέματα και τα ασφαλιστικά. Ας πούμε, ρε παιδί μου, έχουν αλλάξει κατηγορίες ασφάλισης. Λοιπόν, Διαμαντής Μπουζάνης, επικεφαλής του Magenta Insurance, τον οποίο και ευχαριστούμε που τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Γεια σας, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα. Τι είναι το Magenta Insurance, δηλαδή, και τι καινούριο φέρνει, για να καταλάβει ο κόσμος ποιες κατηγορίες καλύπτει.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι αρκετά καινούριο, οπότε είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε. Να κάνω μια πολύ γρήγορη ιστορική αναδρομή για να σας πάω στο τι είναι το Magenta Insurance. Εμείς στην Cosmote το 2018 ξεκινήσαμε την Cosmote Insurance, η οποία είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής ασφάλισης στην οποία σε πρώτο χρόνο διαθέταμε προϊόντα ασφάλισης αυτοκινήτου, ασφάλισης κατοικίας, μοτοσυκλετών και σκαφών. Mm. Το βασικό σημείο διαφοροποίησης είναι ότι εκεί μπορεί κάποιος και μπορούσε να συγκρίνει περισσότερες από 20 ασφαλιστικές εταιρείες σε live χρόνο. Να δει τα αποτελέσματα, να αγοράσει και να πάρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο 24 ώρες το 24ωρο, 100% ηλεκτρονικά. Τώρα, για το Magenta Insurance, η αλλαγή που έρχεται, εκτός προφανώς από το όνομα, τα χρώματα, το ανανεωμένο site, είναι ότι πλέον έχουμε όλη την γκάμα των ασφαλιστηρίων συμβολέων, οπότε φέρνουμε μία λύση ολοκληρωμένη, είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, θα έλεγα με μεγαλύτερο φόκους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και εισάγουμε σε αυτή την εξίσωση, εκτός από το online μόνο κομμάτι, την παρουσία ασφαλιστικών συμβούλων. Οπότε, ξεκινώντας από το πιο απλό και γρήγορο που μπορεί να είναι η ασφάλεια αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, περνάμε και σε πιο σύνθετα προϊόντα, όπως είναι η ασφάλεια υγείας, αποταμίευσης, ασφάλεια περιουσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τα κτίρια και τον εξοπλισμό τους, όπου μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι ραντεβού με έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους, με ένα δίκτυο που έχουμε φτιάξει, είτε στο χώρο τους, είτε στο χώρο μας, είτε αν κάποιος είναι μακριά, online, μέσω ενός Zoom meeting, ενός Teams meeting.
0: Επομένως, υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για να επιλέξει κανείς το Magenta Insurance. Ποια άλλα ενδεχομένως θα μπορούσατε να μας περιγράψετε?
2: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι για τις συνήθεις ασφαλίσεις με τις οποίες ασχολούμαστε οι περισσότεροι στην καθημερινότητα, όπως μπορεί να είναι το αυτοκίνητο, όπως μπορεί να είναι το σπίτι για κάποιους, εκεί το πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα, είναι η αυτονομία που σας δίνει, γιατί μπορείτε να το κάνετε 24 ώρες το 24ωρο από το κινητό σας τηλέφωνο, από τον καναπέ σας.
1: Α, είναι τόσο εύκολο. Βλέπετε... Ναι.
2: Σωστά. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι ένα σημαντικό κομμάτι, επειδή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια επηρεάζουν την καθημερινότητά μας όταν τα χρειαστούμε, είναι και το σκέλος της εμπιστοσύνης. Οπότε για πιο σύνθετα προϊόντα, όπως είναι τα νοσοκομιακά προγράμματα, όπως είναι τα προγράμματα αποταμίευσης, εκεί και η εμπειρία της Cosmote Insurance που την κουβαλάμε από το 2018 και η αξιοπιστία του brand Cosmote Telecom, αλλά και το δίκτυο των ασφαλιστικών συμβούλων που έχουμε φτιάξει, που όλοι τους είναι πολύ έμπειροι επαγγελματίες, έρχεται ουσιαστικά να συμπληρώσει όλο αυτό το proposition που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Άρα, συνοπτικά θα έλεγα ψηφιακή ευκολία, διαφάνεια, μπορείτε να δείτε τα πάντα, δεν λείπει κάτι, δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα που θα τα ανακαλύψετε στην πορεία, και προσωπική υποστήριξη στα προϊόντα που χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Πώς βλέπετε τη διείσδυση της ψηφιακής ασφάλισης?
2: Θα σας έλεγα ότι υπάρχουν αρκετά περιθώρια ακόμα στην Ελλάδα. Δηλαδή, παρακολουθώντας πολύ στενά αυτό το κομμάτι τα τελευταία σχεδόν 8 χρόνια, βλέπουμε ότι σήμερα είμαστε περίπου στο 15% αν μιλήσουμε μόνο για τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, μόνο για τα οχήματα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ασφαλίζουν, καταναλωτές οι οποίοι ασφαλίζονται 100% ηλεκτρονικά μόνοι τους. Αυτό το 15% η εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί να φτάσει τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 25%, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι οι ώριμες αγορές, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, που έχουν ξεκινήσει την ψηφιακή ασφάλιση αρκετά χρόνια πριν από εμάς, είναι κοντά στο 40.
1: Άρα θέλει πολύ χρόνο, έτσι όπως το λέτε. Πάμε πολύ αργά.
2: Κοιτάξτε, πάμε αργά, διότι ο καταναλωτής, αυτό το οποίο ζητάει από την ψηφιακή ασφάλιση, είναι αυτό το οποίο τον εκπαιδεύουμε σε όλα τα άλλα τα ψηφιακά. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε λίγο πιο απλά αυτά που του προσφέρουμε στον κλάδο μας, στον χώρο μας, στον κλάδο των ασφαλίσεων, για να μπορέσει να τα κατανοήσει. Γιατί νομίζω και εσείς θα συμφωνήσετε ότι οι ασφαλίσεις δεν είναι εύκολα κατανοητές χωρίς την παρέμβαση κάποιου ειδικού.
1: Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολες.
2: Στο αυτοκίνητο, πάντως, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και όσους από όσους δραστηριοποιούμαστε στη διαμεσολάβηση. Στις υπόλοιπες περιοχές έχουμε λίγο χώρο ακόμα.
0: Πού μπορούμε να βρούμε το Magenta Insurance? Και τώρα να ρωτήσω, αν είναι κάποιος ήδη πελάτης του Cosmote Insurance, χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια λόγω της αλλαγής?
2: Να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημα. Δεν χρειάζεται να κάνει καμία απολύτως ενέργεια. Δεν αλλάζει τίποτα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ούτε στις καλύψεις, ούτε στα κόστη. Είναι όλα ακριβώς όπως ήταν. Το πού μπορεί να βρει κάποιος το Magenta Insurance, μπορεί να το βρει σε δύο σημεία. Το πρώτο, ίσως και λίγο πιο προφανές, είναι το site μας, το magentainsurance.gr. στο οποίο υπάρχει όλη η γκάμα των προϊόντων. Και αυτά μπορούμε να αγοράσουμε 100% ψηφιακά και αυτά για τα οποία μπορεί κάποιος να κλείσει ένα ραντεβού με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο. Το δεύτερο σημείο, και νομίζω ότι αυτό κάνει τη διαφορά γιατί είναι μοναδικό πανελλαδικά, το Cosmote Insurance τους προηγούμενους μήνες και το Magenta Insurance πλέον, μπορεί να το βρει κάποιος και μέσα στο Cosmote Application. Άρα καθώς διαχειρίζεστε τις σχέσεις σας για τις τηλεπικοινωνίες σας και για την συνδρομητική σας τηλεόραση και για το ίντερνετ, πλέον μπορείτε να διαχειριστείτε και τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας μέσα από το application της Cosmote Telecom, να δείτε τις ανανεώσεις σας, να πληρώσετε το συμβόλαιο, το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας και επίσης να βρείτε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης αν για κάποιο λόγο δεν τα έχετε εύκαιρα σε μια στιγμή έτσι δύσκολη που χρειάζεται να σας υποστηρίξουμε. Γιατί υποστηρίζουμε 24 ώρες το 24ωρο και οφείλω να ομολογήσω ότι ειδικά για την ασφάλεια αυτοκινήτου έχουμε και την πιο γρήγορη και καλή οδική βοήθεια που διατίθεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουζάνη.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά.
2: Σας.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Ρίτσα, mm-hmm. μου ζητάει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Καδιάνης, που είναι φανατικός ακροατής του Real FM πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Να πω ένα ανέκδοτο τώρα.
1: Γιατί, από νωρίς-νωρίς.
0: Θέλει μόνους.
1: Δεν κρατιέται.
0: Τελικά στο τέλος.
1: Εντάξει, για ξεκινά. Στο τέλος θα δούμε. Θα το πει στο Τζιβελεκίδη στο τέλος.
0: Και περιμένω την απάντησή σου.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται όταν κάποιος σε κάνει φίλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Δηλαδή, σε κάνει φίλο, σου κάνει like και μετά σε διαγράφει.
1: Σε κάνει φίλο.
0: Εντάξει, σου κάνει friend, ρε παιδί μου.
1: Request.
0: Εσύ κάνεις accept, το δέχεσαι. Και σου κάνει like μετά. Έχεις μια φωτογραφία, έχεις κάτι που έχεις γράψει.
1: Του αρέσει η φωτογραφία μου, ναι, λέμε τώρα.
0: Αλλά μετά σε διαγράφει. Πώς λέγεται, ξέρεις?
1: Όχι.
0: One like stand.
1: Αυτό ήθελα να ακούσει ο Διονύσης. Μπράβο, Διονυσάκη μου.
0: Μην το είχες δει στο συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο το επέλεξα εγώ.
1: Μπράβο, καρδούλα μου. Γονατίσαμε στο γέλιο και σήμερα.

0: Τι να σου πω, εντάξει, ευθυμίσαμε, η αλήθεια είναι αυτή, ε.
1: Ο Χουδαλάκης πάντως είναι όταν, όταν του λέω τέτοια, είναι σαν να έχει πιει τσικουδιά.
0: Ο Χουδαλάκης είναι, είναι πάρα πολύ ωραία η αντίδρασή του.
1: Κοκκινίζουν γιατί... τα μαγουλά του, τα μάτια του.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, δεν τον κάνουμε εικόνα όσο τον ακούμε. Ναι. Είναι ψύχρεμος, σαν να του έχει πει κάτι πάρα πολύ
1: σοβαρό. Ποτέ δεν χάνει την ψυχραιμία του, Γιώργος. Ποτέ. Ποτέ.
0: Πάρα πολύ ωραία αντίδραση.
1: Μια φορά που του είχα πει ένα πολύ παγωμένο μόνο, έκανε ένα. Αυτό.
0: Ναι, όχι τίποτα. Ήταν μια, είναι μια χαρά στις αντιδράσεις του άνθρωπου. Και, το, και πάει παρακάτω. Δηλαδή το προσπερνάει με μια χάρη. Με μια, πολύ, είναι πολύ καλός, πολύ δυνατός.
1: Απλά μου έχει ζητήσει να μην τα λέω στο τέλος, γιατί μετά πρέπει να μπει στο αυτοκίνητο να οδηγήσει.
0: Αν θέλει λίγο το χρόνο του για να συνέλθει.
1: Θέλει 10 λεπτά νωρίτερα.
0: Θέλει, ναι, για να συνέλθει.

συνεχίζω με τις καλημέρες στους ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη γλυκίτα της Σόφη Μαλακίδου, το Λεωνάρδο που μας στέλνει πάντα και είναι πιστός στα μήνυματά του, στον Ιωάννη Μαρούλη, στον Κώστα Τσιαλίκη. Πάρα πολλά μήνυματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.

0: Βασίλης λέει τέτοια τη λες και αναπολύει το Ρογκάκο. Μα αυτό είναι το κόλπο. Αυτή είναι η επιδίωξη.
1: Θα έχει φάει κανένα βόδι το βράδυ και δεν θα μπορεί να συνέλθει την ημέρα. Τώρα δεν θα μπορεί. Θα είναι με τα, θα κάθεται στην καρέκλα με τα χέρια στην κοιλιά.
0: Ξέρεις πώς κάθεται στον χρόνο του.
1: Έχεις δει πώς κάθεται. Κάθεται με τα χέρια στην καρέκλα με τα, και τα, κάθεται κανονικά και, και αγκαλιάζει την κοιλιά του.
0: Εσύ ο Νίκος είναι, είναι πάντα άνετος.
1: Καλά,
0: εγώ τον θυμάμαι δηλαδή και στο, στο πλατό, στον Αντένα.
1: Όσες δεν υπάρχει, φορές, δεν υπάρχει. Ο Νίκος δεν υπάρχει.
0: Μπορεί να διαχειριστεί τα πάντα. Είναι, οτιδήποτε διαχειριστεί.
1: Είναι άνετος, εξ επιλογής χαρούμενος. Ξέρει πάντα να αντιμετωπίζει τα πράγματα. Είναι το, δεν είναι. Ο Νίκος είναι ένας. Απλά λέω τώρα θα έχει φάει κανένα κοπάδι κάτω στα κόκκινα λουριά. Δεν νομίζω ότι θα πάει στη θάλασσα. Δηλαδή προσωπικά εγώ δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάμε το διαγωνισμό μας. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Cosa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το
0: Ιφαίστειο. Ξενοδοχεία σου λέω, ρε. Και φοβερή πόλη εκεί που βλέπεις τα Φυρά τώρα, μιλάμε τα Φυρά.
1: Είναι υπέροχα. Ναι. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση.
0: Έχει ένα μπουφέ.
1: Θα, δεν θα μιλήσει. Γιατί δεν το ξεκινάει. Να είσαι η καρδούλα μου. Το έχω εγώ αυτό με τους παρτενέρ μου. Το έχω να μην πω κάτι. Άσε εμένα τον πομανούλα.
0: Τούρμπο έγινε.
1: Πες το άμα θέλεις. Ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Kotsopoulos.com. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. 5 διπλά εισιτήρια με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδέψτε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε δύο ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Γιώργο, επειδή πάντα αγαπάνε ότι θα το ξαναπάμε μία, δεν θα μιλάω.
1: Θα σου έλεγα καμιά κουβέντα.

0: touch. Real FM. Radio Samos. FM στους 102.
1: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
2: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
1: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
2: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
1: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
2: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
1: και 6977-80-93-89.
2: Εστιατόριο Κοχύλι.
1: Από το Κοχύλι
2: στα χείλη.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-0-89-450.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέιζα Λάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Να σας πω ότι έχετε πάρα πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με εξαιρετικό συνδυασμό προσφορών για όλες εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Η Χαμένη Βαλίτσα, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, περιοδικό Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Και ένθετο, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά, η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
1: Μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι ακόμη μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε αρχή και δύσκολη λένε, αλλά άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, βεβαίως δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18 311 18 311. Εντάξει, κοίτα, ο αγαπητός τώρα μου στέλνει και στο Messenger.
1: Τι πράγμα?
0: Τι?
1: Τι πράγμα σου στέλνει, παιδί μου?
0: Αυτό τώρα ή είναι πραγματικότητα, είναι χιούμορ αγαπητό, για να ξέρεις, έχει φοβερό χιούμορ αγαπητό. Το ξέρεις, έτσι?
1: Το ξέρω, το ξέρω. Είναι από τους σταθερούς μέσα ακροατές.
0: Λέει, η διπλανή φώναξε τόσο δυνατά στο παιδί της που έκατσα και έφτιαξα εγώ το δωμάτιό μου. Καλημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Τι?
1: Τίποτα.
0: Α.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Βλέπω ότι η πιζόγλη να φεύγει. Να κάνουμε ζημιά και στον αντένα, μου φαίνεται.

0: στο υπόλοιπο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο κοινοβούλιο.
1: Ναι, στην πρωτολογία, λες.
0: Στην πρωτολογία διαβάζω ότι προανήγγειλε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ.
1: Ναι, γιατί έχουν ανέβει οι τιμές των καυσίμων και πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάλι. Και έχουν και ανέβει και θεαματικό. Θεματικά, δεν ξέρω αν τις είδες καθόλου.
0: Θεαματικότατα έχουν ανέβει.
1: Ναι, και δεν ξέρω για ποιο λόγο, να πω τη μαύρη μου αλήθεια.
0: Μάλλον αυτοί ξέραν ότι η εκεχηρία πιθανότατα δεν είναι ευαίσθητη και θραυστή και πιθανότατα θα σπάσει.
1: Πριν από τον Τραμπ το ξέρανε.
0: Και σου λέει, κάτσε να είμαστε έτοιμοι, ρε παιδί μου. Μην καθόμαστε τώρα να κατεβαίνουμε.
1: Α, πριν ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Πολύ γρήγορα τα μαθαίνουν.
0: Είδες πώς τα μαθαίνουν.
1: Ναι, είδες.
0: Αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα αυτή την ώρα του Γιώργου Λικουρέτσου το ρεπορτάζ στο real.gr. Γιατί τώρα ξέρεις που βρίσκονται σε μια ένταση με εχθροπραξίες σε κατέρωθεν. Όταν πηγαίνεις και βλέπεις ότι είναι κοντά, είναι στην περιοχή του Δίευρου το λίτρο, σου λέει τι θες. Δεν άκουσες τι λέει στο ραδιόφωνο, δεν είδες την τηλεόραση, στην Πιζόγλη, στον Αντένα. Δεν διάβασες τι λένε οι ενημερωτικές ιστοσελίδες.
1: Πες μας ότι καθορίζουμε και την τιμή των καυσίμων.
0: Αφού βομβαρδίζονται αυτοί.
1: Ούτε των τηλεθεατών δεν καθορίζουμε. Πες το μας κι αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον γνωστό καθηγητή, τον γνωστό διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Λέω διεθνολόγος, αλλά έχει πολλές ιδιότητες, η αλήθεια είναι. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Παγάνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το δημοσίευμα της Χουριάτ που πάει την ιστορία με τα F-35 ένα βήμα παρακάτω και λέει ότι μάλλον πάνε για πώληση S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου. Ως επιλογή και άρα ανοίγει η δυνατότητα για την απόκτηση των 6 F-35 και όχι παραπάνω από την Άγκυρα. Πώς το βλέπετε εσείς, αν το θεωρείτε πιθανό και ή αν είναι και εύκολο.
2: Ναι. Πρώτον, τα 6 F-35 τα οποία είχαν κατασκευαστεί αρχικώς για την Τουρκία βρίσκονται κατά πάσα πιθανότητα σε πολεμικές μοίρες των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν έχουν ενταχθεί οργανικώς μέσα σε πολεμικές μοίρες μιας άλλης χώρας.
0: Αν είναι σε υπηρεσία, αλλάζει το πράγμα.
2: Νούμερο 2 και το βασικότερο. Γιατί εντάξει, αυτό μπορεί να πει ότι θα τα πάρουν πίσω ή εν πάση περιπτώσει σε κάποιο σλότ που φτιάχνουν F-35 η Lockheed Martin, θα μπορούσαν να πούνε ότι τα 6 επόμενα, ας πούμε, που είναι για τα αμερικάνικα, αμερικανική αεροπορία, θα πάνε για την Τουρκία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το βασικότερο στο συγκεκριμένο ζήτημα της Χουριέτ είναι το εξής. Ξέρετε, υπάρχει πιστοποιητικό τελικού χρήστη σε ενόπλικο σύστημα.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή σημαίνει ότι για να πουληθεί οπουδήποτε αλλού πρέπει να πάρουν το κέι από τον Πούτιν και από τη Ρωσία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Έχουμε αμερικανικά όπλα. Για να στείλουμε κάπου πρέπει να πάρουμε άδεια από τις ΗΠΑ. Ακόμα και αν είναι μεταχειρισμένα, ακόμα αν είναι παλιά, ακόμα αν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, όταν πρόκειται για ένα οπλικό σύστημα πρώτης γραμμής, το οποίο είναι ένα σύστημα το οποίο βλέπουμε τη χρησιμότητά του στον πόλεμο, ας πούμε, της Ουκρανίας, πρέπει να είναι κατανοητό ότι οποιαδήποτε διαρρύθμιση λάβει χώρα ή οι Τούρκοι θελήσουν να λάβει χώρα για τους S-400 θα πρέπει να συνενέσει η Μόσχα. Και πιστέψτε με, αυτό ίσως είναι πιο δύσκολο.
0: Ναι, αλλά το ερώτημα της ζήτησας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι αν πρόκειται, κύριε Φίλη, για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θυμίζω ότι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εμείς έχουμε αμυντική συμφωνία και με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία κάνει πολιτική αν στείλει τους S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Λοιπόν, πάρτε τους παιδιά. Δώρο.
2: Ναι, φυσικά, συμφωνώ απολύτως. Απλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί, και θα σας εξηγήσω τον λόγο απολύτως. Ξέρετε, ο Πούτιν είναι πολύ ρεαλιστής ως πολιτικός. Και αυτή τη στιγμή γνωρίζει, και δεν εμπιστεύεται τους Τούρκους, γνωρίζει ότι η Τουρκία είναι τη μία από τη μία, την άλλη από την άλλη. Για ποιο λόγο η Ρωσία, προσέξτε τι θα σας πω τώρα, για ποιο λόγο η Ρωσία να βοηθήσει την Τουρκία να αναβαθμίσει την πολεμική της αεροπορία.
1: Με αντάλλαγμα. Ξέρω εγώ, κάποιο αντάλλαγμα. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα.
2: Προφανώς. Δηλαδή οι Τούρκοι γνωρίζουν οι Ρώσοι ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση πολεμική τους αεροπορία, δεν θα πω παρόμοια, αλλά πολύ σχετικά κοντά με την κατάσταση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας το 1979 μετά από το εμπάργκο των Αμερικανών λόγω της εισβολής στην Κύπρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι δεν έχουν ζητήματα ανταλλακτικών για τα F-16 τους. Δεν μπορούν να τα εξυγχρονίσουν Viper, φυσικά έχουν μια δικιά τους έκδοση, μένει να δούμε πόσο αξιόπιστοι είναι. Δεν μπορούν να πάρουν F-35 και δεν υπάρχει δυνατότητα ουδεμία να αντικαταστήσουν τα μαχητικά, έναν τόσο μεγάλο αριθμό μαχητικών που έχουν περί τα 200, πάνω από 200 μαχητικά, προφανώς με μία αμερικανικά. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο η Ρωσία να κάνει το χατήρι, τέτοιο χατήρι στην Τουρκία, για να τη βοηθήσει να αναβαθμίσει τον αεροπορικό της στόλο, όταν γνωρίζει ότι είναι ο βασικός της γεωπολιτικός αντίπαλος στην πραγματικότητα, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, δεν είναι οι Αμερικανοί, οι Τούρκοι δεν είναι όμοιροι του Κάτσα. Είναι στην πραγματικότητα όμοιροι του Κάτσα, αλλά και των ίδιων των Ρώσων. Γιατί όσο οι Ρώσοι δεν θα τους επιτρέπουν να κάνουν κάτι με το S-400, το οποίο θα σημαίνει να τα στείλουν αλλού ή οπουδήποτε, οι Τούρκοι δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε βασικά τους εξοπλιστικά προγράμματα. Άρα λοιπόν θέτω μια παράμετρο την οποία δεν την έχουμε συζητήσει εμείς στην Ελλάδα ανοιχτά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα εσείς έτσι όπως το παρουσιάζουμε και το αναλύετε εσείς με βάση τα στοιχεία, το θεωρείτε έως απίθανο τα έξι.
2: Δύσκολο, ναι.
1: Δηλαδή, και αν γινόταν θα ήθελε και πάρα πολύ χρόνο. Ζυμώσεις, ανταλλάγματα.
2: Κυρία Μπιζόγλη, προσέξτε. Πρώτον και κύριον, όλο αυτό τα παρουσιάζει μια φιλοκυβερνητική των
1: Υχουργέ. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Λοιπόν, ξέρετε, το Παπατζηλίκι πάει σύννεφο. Λοιπόν, νούμερο 2. Ακόμα και αν ο Τραμπ είπαμε ότι πραγματικά θέλει, και ακόμα και αν όντως βρήκανε μια λύση, την οποία σας λέω ότι είναι δύσκολο και αυτό από μόνο του. Λοιπόν, ακόμα και αν πούμε ότι οι Ρώσοι θα τους επιτρέψουν να στείλουν τους S-400 εκεί που θεωρητικά, εν πάση περιπτώσει, έχουν συνεννοηθεί. Λοιπόν, πώς θα ξεπεραστεί ο νόμος, πώς θα ξεπεραστεί μετά όλη η διαδικασία με το Κογκρέσο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα θέσει πάρα πολλές παραμέτρους αναφορικά με τους S-400, αναφορικά με τα...
0: Θα πάρει χρόνο, λέτε. Ναι, ακόμα και αν αυτές οι προϋποθέσεις εκπληρωθούν.
2: Και προσέξτε και κάτι άλλο πολύ βασικό. Ακόμα και αν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις, ξέρετε, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να σταματήσουν λόγω το λόμπι, το εβραϊκό, το ελληνικό, μέσα στο Κογκρέσο και πάρα πολλοί Αμερικανοί σε κάθε περίπτωση, έτσι, κυρίως γραφείο του State Department, που μπορούν να βρουν ένα εκατομμύριο λόγους για να δημιουργήσουν προσκόμματα στην Τουρκία. Λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας, όχι οι Αμερικανοί, τους Τούρκους τους είχαν περίπου, έτσι. Λοιπόν, αλλά προσέξτε, ας πούμε ότι θα αποφασιστεί και ας πούμε ότι θα υπογραφεί η σύμβαση. Λοιπόν, από τότε που θα υπογραφεί η σύμβαση, ας πούμε λοιπόν πάλι, να το πω, 28. Είναι μια λογική ημερομηνία το 28 με 29. Θέλουν οι Τούρκοι για να πάρουν μαχητικά 4,5 με 5 χρόνια.
1: Α, καλά.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δείτε.
1: Άρα πάλι διπλωματία των εντυπώσεων. Μου έταξες ότι θα μου δώσεις 6 F-35, είσαι φίλος μου, έχουμε καλή χημεία, θα στα δώσω.
0: Εντύπωσες εσύ και τα λοιπά.
2: Στη χειρότερη των περιπτώσεων, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Παγάνη, έχουμε όλο το χρόνο να είμαστε 2 βήματα μπροστά και να οργανώσουμε τα αντίμετρά μας. Αυτό είναι το σημαντικό για την Ελλάδα. Κοιτάξτε, ένας εξοπλιστικός αγώνας Ελλάδας-Τουρκίας είναι μαραθώνιος. Δεν τελειώνει, κάνω 5 χρόνια, 5 αγορές και τελείωσε και επαναπαύομαι για τα επόμενα 40. Λοιπόν, έχουμε με αυτό το οποίο έχει γίνει, έτσι όπως τα κατάφερε η μεγάλη πολιτική Ερντογάν, διάλυσε την πολεμική του αεροπορία. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο έκανε μας έδωσε την ευκαιρία με λογικά βήματα να πάρουμε κεφάλι. Δείτε ας πούμε και τα Eurofighter που λένε τώρα οι Τούρκοι, ήταν να πάρουν από το Κατάρ Eurofighter και μετά να έρθουν από τη Μεγάλη Βρετανία. Βλέπω ότι οι Καταριανοί λόγω της κατάστασης δεν τα δίνουν πλέον. Άρα ο Ερντογάν θα μείνει πάλι με το να περιμένει Eurofighter από τους Βρετανούς όταν θα υπογραφεί και όταν θα παραλυθούν. Λοιπόν, άρα δύσκολο να μπορεί να γίνει. Φυσικά στην πολιτική όλα μπορούν να γίνουν. Δύσκολο όμως να γίνει. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, είναι και οι Ρώσοι. Ακόμα όμως και αν γίνει, έχουμε όλο το χρονικό διάστημα πρώτον να διατηρήσουμε την αεροπορική μας υπεροχή και νούμερο 2 να την επαυξήσουμε. Οι πιλότοι μας, είδατε πως ο πιλότος μας προσγείωσε το F-16 και το έσωσε το F-16.
1: Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε, ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε, πραγματικά. Ο άνθρωπος ήταν ήρωας, ένας πραγματικός ήρωας.
2: Δεν ήθελα να επεξέλθω περισσότερο, αλλά ακριβώς όπως το είπατε και εδώ δείχνει το μέγεθος της μαχητικής αξίας και του φρονήματος του Έλληνα αεροπόρου. ό,τι και να πάρουν και δημοστημόπλια να πάρουν οι Τούρκοι, εμείς θα είμαστε οι τελευταίοι που θα κάνουμε την τελευταία προσγείωση.
0: Ο κύριος Γιώργος Φίλης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε να το πω αυτό το ανέκδοτο. Σηκώθηκε και έφυγε. Πάει. Τι είναι, τι προλάβαμε. Έφυγε. Στο πάμε. Ναι, αλλά έχασε το δεύτερο. Η Τσαμπιζογλή προφανώς και είχε κανονίσει τώρα μια επαγγελματική υποχρέωση από αυτές που δεν έχουν αναβολή και αποχώρησε ελάχιστα νωρίτερα. Ελάχιστα, για λίγα λεπτά. Θα είναι ξανά μαζί μας, κανονικά τη Δευτέρα, στο πόστο της.

0: Για εσάς τώρα λοιπόν που κάνετε το έτσι χαλάρα με τον καφέ ή ενδεχομένως έτσι κάπου ίσως σε μια όμορφη παραλία ή σε ένα μπαλκόνι, εν πάση περιπτώσει, την πλοήγησή σας στον διαδικτυακό κόσμο, στο real.gr αυτή την ώρα θα βρείτε ως είπε ο Πρωθυπουργός για την τιμή των καυσίμων, ως ανακοίνωση δηλαδή, τον λόγο του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του Πασόκ, η ακρίβεια είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ρεπορτάζ για τις τρεις συλλήψεις, για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Και όσα ακολουθούν. Το θέμα που σας περιγράφαμε νωρίτερα με την Ρίτσα, τον δρόμο στον αέρα, έσπασε το παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Αλλά βεβαίως και την ενοχή των δύο από τους τρεις αστυνομικούς για τον βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Καλώς τον και έλεγα, πότε θα γίνει αυτό. Δεν θα μιλήσει. Για να δω. Έχει ασυμβεί αυτό. Να ξέρεις, αυτό είναι το είχα αποθυμένο πολλά χρόνια. Ε? Ναι, έστω για λίγα λεπτά, γιατί η ραδιοφωνική μας είναι ύπαρξη. Μπάμπης Παναδημητρίου.
1: Θέλω να σε ακούσω μέσα στο στούντιο, γιατί κουράστηκα να σε ακούω εκτός στούντιο.
0: Ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του. Η Ρίτσα δεν άντεξε.
1: Δεν σου κάνω δηλαδή, μόνο την πιζόγλη θέλεις.
0: Όχι, εσένα θέλω.
1: Εσένα
0: θέλω. Να σου πω.
1: Έλα.
0: Πώς πάει η εκπομπή με το Μάνο Νιφλή?
1: Με το Μάνο πάει περίφημα, αλλά σήμερα θα μου τον στερήσουν.
0: Θα σε μόνο σου.
1: Ναι. Και γι' αυτό μπήκα μέσα να τακτοποιήσω λίγο τις οθόνες μου και τα λοιπά. Κάποτε λέγαμε εσύ, τα χαρτιά μου.
0: Κάνε τη δουλειά σου εσύ. Και ναι, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή κάθεσαι τώρα εκεί.
1: Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό. Ναι. Θα το πω και μετά, θα το σχολιάσω. Αλλά πάντως ναι, το ότι πού και πού αντιδρά ο Μητσοτάκης λίγο πιο δημιουργικά, όπως αυτή τη φορά ναι, που λέει: έχω μια ενώσεις με τα δηληστήρια να μειώσουν 10 λεπτά τη βενζίνη, 5 το πετρέλαιο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον Μάνο Νιφλή.
0: Γιατί δεν το κάνει, εννοεί συχνά.
1: Ότι ρε παιδί μου, σε έκτακτες περιστάσεις. Γιατί ναι, εδώ ζούμε μια έκτακτη περίσταση. Έτσι, τώρα, πού να σκεφτεί κανείς ότι ο Τραμπ, οι Ιρανοί, άλλοι τρελοί τούτοι, όλα αυτά τα πράγματα. Και πάνω που περίμενες ότι θα πάει προς τα κάτω, δεν θα πήγαινε αμέσως, όλα αυτά τα έχουμε πει δεκάδες φορές. Αλλά συμβαίνει κάτι το οποίο θα σου κρατήσει τα καύσιμα ψηλά στις βενζίνες, έτσι, ναι, ναι, στο πρατήριο, ή άλλο έναν μήνα, ενάμιση μήνα, κανείς δεν ξέρει και πάλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το να αντιδράς γρήγορα σε αυτά, αυτό το έχασε η κυβέρνηση, νομίζω, όταν ξέσπασε. Όταν ξεκίνησαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι να βομβαρδίζουν το Ιράν.
0: Εδώ λες ότι είναι γρήγορη η αντίδραση.
1: Εδώ νομίζω ότι είναι πολύ πιο γρήγορη η αντίδραση.
0: Είναι γρήγορη μετά την εκχειρία ενός.
1: Ναι, και πάλι βέβαια θέλει κάποιες μέρες για να τελειώσουν οι συνεννοήσεις, να δώσουν τα δηληστήρια φθηνότερο καύσιμο.
0: Γιατί ξέρεις, ο κόσμος, το βλέπεις και εσύ, διαμαρτύρεται. Τι γίνεται, ρε παιδιά, αυτοί δεν έχουν μάθει για την εκχειρία, ας πούμε, στα πρατήρια, στα δηληστήρια.
1: Ναι, εντάξει, ο κόσμος καλά κάνει και διαμαρτύρεται, διότι ο κόσμος είναι στενάχωρα με τα πράγματα, δεν του βγαίνουν. Mm. Αλλά προφανώς δεν είναι, υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Αλλά στους αντικειμενικούς λόγους, γι' αυτό χρειάζεται το κράτος. Εγώ παλιός και πιστός φιλελεύθερος, ανεξαρτήτως αποχρώσεων, γιατί φιλελεύθεροι έχουμε αποχρώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε
0: ναι,
1: όλοι οι ίδιοι.
0: Αλλά κοινός παρανομαστής ο φιλελευθερισμός όμως.
1: Ναι, αλλά ο φιλελευθερισμός λέει ότι πρέπει να είσαι ισχυρό, μεγάλο κράτος, όχι μεγάλο σε έκταση, όχι να παρεμβαίνει παντού, να παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται, όταν χρειάζεται. Α, όταν το κάνει αυτό, λέω μπράβο. Κάτι έκανε. Αυτό ήθελα να πω. Δεν...
0: Όχι, και εγώ ήθελα να σε ακούσω, γιατί και σε διαβάζω και στη Real News και στο Liberal και σε ακούω και λέω αν έχω τη δυνατότητα να τους θέσω αυτό το ερώτημα, γιατί καθυστερούν. Εσύ λες όμως ότι υπάρχει μια διαδικασία, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο είναι αναγκαίο.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει αυτό να είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι ναι, και προς το συμφέρον των δηληστηρίων. Ξέρεις, τα ελληνικά δηληστήρια είναι φθηνότερα των άλλων δηληστηρίων. Δηλαδή, κοίταγα τους μέσους όρους τώρα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Παραμένει αυτό, το ήξερα και από παλιά. Πουλάνε, ξεκινάει η τιμή δηλαδή από το δηληστήριο λίγο φθηνότερα από ότι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Μπαίνουν μετά οι δικηφόροι, στους οποίους εμείς είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Για χύψη Z λόγους τώρα. Μην κάνουμε αυτή την κουβέντα. Ναι, ναι. Οπότε πηγαίνουμε πάνω στην τιμή. Η Ευρωζώνη είναι λίγο πιο χαμηλά από εμάς, εμείς είμαστε λίγο πιο πάνω.
0: Μνημόνια λέγονται οι λόγοι που λέει ο Μπάμπης, έτσι. Το λέω για να μην νομίζετε ότι το αποφύγαμε, απλά δεν έχουμε το
1: χρόνο. Λέγεται άδεια ταμεία, λέγεται.
0: Και άδεια ταμεία.
1: Εμείς. Άδεια ταμεία είναι, παιδιά. Mm. Άδεια ταμεία τα οποία τα γέμισαν με ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Και τότε, εκείνες τις μέρες που τα ζούσαμε εμείς, που είμαστε λίγο διαστραμμένοι από κοντά. Μπροστά τους. Και τότε, εκείνες τις μέρες που τα ζούσαμε εμείς, που είμαστε λίγο διαστραμμένοι από κοντά.

0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολή, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
14: Real FM. Η ώρα είναι 8.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού.
25: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες η επέθριο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Η αντικατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σε εξέλιξη, αστυνομική επιχείρηση των γερμανικών αρχών έξω

0: σούπερ μάρκετ στο Βερολίνο, που ένοπλος κρατά όμοιρο μια γυναίκα. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα του δραστή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει θέσει στο Ιράν προθεσμία έως σήμερα, προκειμένου να προχωρήσει δημόσια δήλωση ότι τα στενά δορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Τηρήσαμε τη συμφωνία Κεχηρίας, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία που απέκλεισε με 2-1 το Βέλγιο. Στον ημιτελικό την προσεχή Τρίτη θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Στο Στίβο και στο Diamond League που έγινε στο Μονακό, ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο μήκος με 8 μέτρα και 61 εκατοστά, που αποτελεί την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Είπαμε καλοκαιρινό ωράριο, επειδή έχουν σπάσει τα τηλέφωνα εδώ από το πρωί. 8-11 κάθε Σάββατο και Κυριακή όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πρώτα Θεός. Σε μένα. Ζωντανό πρόγραμμα, ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Ξεκίνησε το live πρόγραμμα, το ζωντανό πρόγραμμα, για να τα λέμε στα ελληνικά. Εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο, με όλη την ομάδα παρατεταγμένη εντός και εκτός. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όλο το καλοκαιράκι 8-11 και από Σεπτέμβριο ξανά 7-10. Γιώργος Ζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, Γιώργο. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος και φίλος, ο γιος του φίλου μας του Χρήστου του Αξελού, στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Αγαπούσα. Πολλά τα μηνύματα, η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Φαίνεται ότι θα έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, μακάρι. Θα ανέβει και η θερμοκρασία, όχι στα επίπεδα καύσωνα, αλλά κοντά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Θα μας τα πει αναλυτικά ο κύριος Καντερές στη συνέχεια. Θα πέσουν οι βοριάδες και θα είναι πιο έντονο το αίσθημα της, η αίσθηση μάλλον, όχι το αίσθημα, η αίσθηση της ζέστης και της υγρασίας. Λιγότερο υγρασία, θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες, αλλά δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά, στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ωστόσο θα φύγει ο νοτιάς, ο οποίος ήταν ενοχλητικός στις τελευταίες μέρες και έφερε και κάποιες βροχές. Καλοπροαίρετες, καλοδεχούμενες οι βροχές. Αρκεί να μένει καταστροφικές. Τώρα θα μου πείτε το καλοκαίρι τι καταστροφικές βροχές να έχει. Χρειαζόταν η γη λίγο να μουλιάσει. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο, φίλες και φίλοι, 11 Ιουλίου. Είμαστε στα μέσα Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού ουσιαστικά. Και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σε πολιτικό επίπεδο, που φαίνεται ότι θα είναι ένα διαφορετικό καλοκαίρι. Σας έχω πει ότι ο Πρωθυπουργός, από το δικό μου ρεπορτάζ, θα αποφασίσει μετά τον 15 Αύγουστο για εκλογές. Είναι 50-50 το πράγμα. 50% να πάει σε εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, παρά τις διαψεύσεις, και 50% να εξαντλήσει την τετραετία και να πάει εκεί στα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Θα επιστρέψει από τα διακοπάς του. Θα πάρει τις μετρήσεις που τον ενδιαφέρουν, τις πανελλαδικές έρευνες, θα δει που πάει το πράγμα. Θα δει πώς είναι τα πράγματα και σε διεθνές επίπεδο, πώς θα έχουν εξελιχθεί τα διεθνή γεγονότα, κυρίως στον Περσικό κόλπο, που επηρεάζουν άμεσα την ενέργεια, την καθημερινότητά μας. Θα δει και μερικά ακόμα πράγματα, σε τι κατάσταση, αν βρίσκονται σε καλή κατάσταση οι αντίπαλοι, και θα μπουμπουνίσει τις πρόορες εκλογές. Εάν δεν το αποφασίσει, εκεί μετά τον 15 Αύγουστο, δεν θα πει το παραμικρό και θα πάει στο τέλος της τετραετίας. Είναι 50-50 οι πιθανότητες. Μην ακούτε ότι κάποιος ξέρει με βεβαιότητα τι θα γίνει από τώρα. Δεν ξέρει, γιατί δεν έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Δύο μεγάλες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ χθες. 16 χρόνια μετά, οι αρχές έφτασαν στα τρία πρόσωπα που κατά την δικογραφία ευθύνονται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο με AI, καταθέσεις και ένα email που έδωσε με λεπτομέρεια ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Μάλιστα λένε οι πληροφορίες ότι το πρόσωπο που κάρφωσε τους τρεις, οι οποίοι τότε ήταν πιτσιρικάδες και συμμετείχαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση, είναι ένα πρόσωπο που ξέρει καλά τον χώρο της τρομοκρατίας, ή μάλλον το πω διαφορετικά, ένα πρόσωπο που ξέρει καλά τον χώρο που κινείται στις παρυφές της τρομοκρατίας. Θα δούμε κατά πόσο έχει δεθεί η υπόθεση. Την Τρίτη απολογούνται οι δύο εμπλεκόμενοι. Η Τρίτη είναι μια γυναίκα για την οποία έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ζει τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία. Πώς και τι ακριβώς δεν το γνωρίζω. Θα μας τα πούν οι αστυνομικοί μας συντάκτες στη συνέχεια. Αρκετά θέματα σε πολιτικό επίπεδο που θα σχολιάσουμε μετά και με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλλά και μετά την αντιπαράθεση χθες του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια στη Βουλή, μετά από ερώτηση στην ώρα του Πρωθυπουργού που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και βέβαια τις εξελίξεις που περιμένουμε σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Παύλο Πολάκη να είναι όχι απλά το φαβορί, αλλά μάλλον το πιθανότερο σενάριο διαδοχής του κυρίου Φάμαλου. Δεν τα πήγε πολύ καλά ο κύριος Φάμελος. Παραιτήθηκε, ενώ το σχέδιο ήταν διαφορετικό, να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος, να παραιτηθεί ο ίδιος και όλοι μαζί να πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα. Φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν τους πολύ θέλει στο νέο κόμμα, δηλαδή όλους αυτούς που σχετίζονται με τον κύριο Φάμελο, την κυρία Δούρου, τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη και άλλα πρόσωπα τα οποία διετέλεσαν υπουργοί στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον δεν τους πολύ θέλει στο καινούριο μαγαζί. Φαίνεται λοιπόν ότι σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή ο κύριος Πολάκης θα έχει το πάνω χέρι, και πώς να μην το έχει, αφού παράτησε το κόμμα Σύξυλο ο κύριος Φάμελος και έφυγε. Μεγάλο φιάσκο η ιστορία αυτή. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ που συρρυκνώνεται συνεχώς, αλλά στην περίπτωση που ο Πολάκης αναλάβει το κόμμα αυτό, λένε κάποιοι φίλοι μου δημοσκόποι ότι έχει πιθανότητες να μπει στην επόμενη Βουλή και να κόψει ένα ποσοστό δυναμικής του νέου κόμματος Τσίπρα, γιατί απευθύνονται στην ίδια ιδεολογική δεξαμενή. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά μετά τις 9:30 και θα δούμε και τι επιπλέον πληροφορίες έχουμε από αυτού. Τώρα, ξεκινάμε φίλες και φίλοι με τον Μιχάλη Χρυσοδουλίδη, τον καλό φίλο ενεργειακό επιθεωρητή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Και σε λίγο θα πούμε καλημέρες στις φίλες ακροάτες και τους ακροατές που έχουν στείλει από νωρίς τα μηνύματα. Αλλά ο Μιχάλης έχει να μας πει τα τελευταία νέα όσον αφορά και τις ανατροπές που έχουμε στο Bread, όπου εμφανίζεται αύξηση, και στο φυσικό αέριο, και πώς πάνε τα πράγματα εδώ, στην Αντλία, στα καύσιμα.
1: Γιάννη, δεν φαίνεται, ρε παιδί μου, να ηρεμεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Είδαμε ξανά χτυπήματα στα στενά του Ορμούς. Ήδη έχει ανακοινώσει ο Τραμπ νέες κυρώσεις κατά του Ιράν. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας, κυρίως στο Brent. Ενώ ήταν, θυμίζω, την προηγούμενη εβδομάδα κάτω από 70 ευρώ δολάρια, συγγνώμη, κινούνταν το βαρέλι. Τώρα πλησιάζει τα 75, τα 76, ενώ το φυσικό αέριο σχεδόν αγγίζει τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Ναι, το οποίο καταλαβαίνεις διαμορφώνει πολύ υψηλές τιμές και και στη λιανική, αλλά και κυρίως στην ηλεκτρική μεγαβατόρα. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από Δευτέρα, μάλλον θα εφαρμοστεί μία οριζόντια μείωση 10 λεπτά στη τιμή του λίτρου της βενζίνης και 5 λεπτά στη τιμή του λίτρου του ντίζελ. Ναι. Όμως οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι είμαστε σε πορεία κλιμάκωσης των τιμών, αύξηση των τιμών, που σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε τις επόμενες μέρες τα 2 ευρώ η βενζίνη. Άρα με τα 10 λεπτά που θα υπάρξει η επιδότηση θα κινηθεί γύρω στο 1,90, ίσως και λίγο παραπάνω, για τη βενζίνη μιλάμε πάντα. Το ντίζελ με 5 λεπτά θα κινηθεί γύρω στο 1,75 περίπου.
0: Αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, μετά από συνεννόηση με τα δηληστήρια, πώς θα αποτυπωθεί δηλαδή στην πράξη, στο πορτοφόλι μας?
1: Στην Αγγλία, κανονικά. Δηλαδή η μείωση αυτή θα περάσει.
0: Μείωση 10 λεπτών στο λίτρο.
1: Το λίτρο, ναι.
0: Με τις αυξομοιώσεις που υπάρχουν, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι, πώς θα το αντιληφθούμε εμείς?
1: Όχι αυξομοιώσεις, τις αυξήσεις εννοείς.
0: Με τις αυξήσεις, ναι.
1: Ναι, εντάξει, ουσιαστικά θα εξανεμιστεί αν δηλαδή συνεχιστεί αυτή η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, που θα τα ξεπεράσει, γιατί έτσι και αλλιώς σου θυμίζω, Γιάννη, όταν είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όπου είναι και αυξημένη και η τουριστική κίνηση, πάντα να ξέρεις οι τάσεις είναι ανωδικές. Πόσο μάλλον τώρα που
0: δηλαδή, βλέπουμε. Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε χθες ότι έως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Αυτή η έκπτωση θα υπολογίζεται σε οποιαδήποτε τιμή καυσίμου. Είτε είναι 2,5 ευρώ, είτε είναι 2, είτε είναι 90.
1: Είτε πάει 2,5 ευρώ το λίτρο, είτε πάει 2.
0: Άρα πώς θα εξανεμιστεί από τις αυξήσεις, αφού θα υπολογίζεται σε οποιαδήποτε τιμή? Αυτό να καταλάβω.
1: Ότι επειδή θα υπάρξει αύξηση, ουσιαστικά δεν θα είναι λίγο, δηλαδή αυτή η μείωση των 10 λεπτών, με αυτή την έννοια. Διότι σου λέω, μπαίνοντας στην καρδιά του καλοκαιριού, πάντα παραδοσιακά.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα, και ποιος θα το τηρεί αυτό? Εδώ είναι ελεύθερη πλέον η αγορά. Ο καθένας τιμολογεί ό,τι θέλει.
1: Είναι ένα καλό ερώτημα, Γιάννη, που κάνεις. Γιατί ποιος θα το τηρήσει και τελικά πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, όπως πολύ σωστά το λες. Εντάξει, τώρα θα το δείξει. Θα δείξει από Δευτέρα.
0: Θα δείξει από Δευτέρα. Τώρα, μας είπες για το αέριο, ότι είναι πάνω από 15%. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Σημαίνει πολλά για το ρεύμα, γιατί τώρα εμείς είμαστε στο καλοκαίρι και η Ευρώπη.
1: Κοίταξε, Γιάννη, μάλλον στον Αύγουστο, με μια τέτοια αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του φυσικού αερίου, θα επηρεάσει σίγουρα και την χοντρική αγορά του ρεύματος, άρα και τα τιμολόγια της λιανικής. Mm-hmm. Και επειδή θα υπάρχει αυξημένη κατανάλωση λόγω των κλιματιστικών, το ξέρεις, όταν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αυτό δημιουργεί ανωδικές τάσεις στην τιμή του ρεύματος, που σημαίνει ότι θα έχουμε ήδη τις πρώτες 10 μέρες, για να σου δώσω να καταλάβεις, του Ιουλίου, έχει ανέβει η τιμή της χοντρικής αγοράς σε σχέση με τον προηγούμενο και θα ανέβει κι άλλο. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει μόνο με την κρίση, αλλά είπαμε με τη γενικότερη αύξηση της ζήτησης. Γενικώς ο Αύγουστος είναι μήνας με αυξημένες τιμές πάντα.
0: Την καλημέρα μας, Μιχάλη, εξαιρετικός όπως πάντα, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά, Μιχάλη Ξοδουλίδη, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο που μου έστειλε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, «Παλιό μου αμάξι».

Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μας στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή, καλημέρα. Για να φωτίζει κάθε μας σκιά. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Κώστα και τον Χρήστο. Να είστε καλά, παιδιά. Να πω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιό φίλο ακροατή. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να είσαι πάντα καλά, Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μας, τα παιδιά των Μεγάρων και του Αλεποχωρίου. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της.

Καλημέρα στον κύριο Αντωνίου. Κρατάμε την ερώτηση προς την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη για το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα την έχουμε μαζί μας. Σήμερα δεν θα βγει. Έχει πάρει την άδειά της. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον Νίκο Τοσάνση. Καλημέρα, Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Συγκρατημένο σε πλήθος και κατανάλωση ο ελληνικός κόσμος φέτος στο νησί της Αίγινας. Οι ξένοι έρχονται για μια μέρα One Day Cruise. Γράφει ο φίλος ο Νίκος Τοσάνσης που είναι στην Αίγινα και τα ξέρει καλά τα θέματα αυτά.

0: στη τροχιά.
1: Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό, τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε Αγαπητέ. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Να είστε καλά, Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο Ούτσιο από την Κάρπαθο. Σήμερα Γιάννη, τουρνουά μπάσκετ στις Σπηλές Καρπάθου. Τα σέβη μου άρχοντα. Τα δικά μου σέβη, Αλέξανδρε. Να είστε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Διονύση. Είναι μια πιθανή ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου. Δεν το έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Είναι 50-50. Μετά το 15 Αύγουστο, Διονύση θα αποφασιστεί, θα πατήσει τον μπουτόν. Αν το αποφασίσει, γιατί μπορεί να πάει και τέλος τετραετίας. Δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, μα δεν έχει και νόημα να το αποφασίσει από τώρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το αρχοντικό δήμο της Δυτικής Μάνης. Ο Παναγιώτης ο Γκούζος. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Όπου κι αν πήγα δεν το βρήκα πουθενά. Μαύρο γυαλί θα μπω απ' τα φιλιά σου.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλεξάνδρου, ναι, όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο θα πάμε 8-11. Τουλάχιστον τον Αύγουστο, όσο κάνω εγώ εκπομπές, γιατί θα πάρω και την άδειά μου. Στέλνει ο φίλος μας την καλημέρα του από τα όμορφα Ιωάννινα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Σταύρο, που πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης προχωρά σε μείωση τιμών στη βενζίνη και στις τιμές στα ράφια λόγω των εκλογών, να μαζέψει κάποιες ψήφους παραπάνω. Καλημέρα στον κύριο Ιωνή, το δικηγόρο, τον κύριο Κιμιονή, το δικηγόρο. Επιτέλους και ένας ακροατής ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή, την οποία δεν παρακολουθεί σχεδόν κανένας. Κρίμα. Μεγάλη απογοήτευση, κύριε Παπαγιάννη, συνεχιζόμενη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Κρίμα, θα χάσουμε ακόμα μια ευκαιρία για θεσμικό εξυγχρονισμό στη χώρα μας. Το κακό είναι ότι δυστυχώς όλα τα κόμματα διαφορούν για την αναθεώρηση. Δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο. Είναι πολύ λυπηρό, αγαπητέ κύριε Κιμιονή. Και κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, επιδερμικά, κομματικά στελέχη είναι. Έτσι, μην φανταστείς, κάνουν κάποια σοβαρή επιστημονική ευάνθυνση της πολιτικής. Ούτε πολιτικοί επιστήμονες είναι, ούτε ασχολούνται βεβαίως με την πολιτική επαγγελματικά ως πολιτικοί συντάκτες ή κάτι άλλο ή ως καθηγητές. Δεν ασχολείται κανείς με τη συνταγματική αναθεώρηση. Από εκεί καταλαβαίνεις πόσο επιπόλαιοι είναι ορισμένοι οι φίλοι πολίτες που δεν ασχολούνται με τα βασικά και θεσμικά ζητήματα που θα μας απασχολούν για τα επόμενα 100-150 χρόνια. Καλημέρα στο φίλο τον Κόρστο Μιχάλη που συμφωνεί με τις δηλώσεις του. Δεν είναι βουλευτής, είναι στέλεχος του Βασίλη Φεύγα. Βρίσκουν την αποδοχή μας καθώς εκφράζουν τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στη βάση. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο του. Δεν είναι βουλευτής ο κύριος Φεύγας, είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ coach.
0: Άμα δεις τα παιδιά, πες τους μόνο ένα γεια από κάποιον.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Κάνει μια πολύ σωστή παρατήρηση με την οποία συμφωνώ και εγώ. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Δεν ανήκω στο χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά ως εξωτερικός παρατηρητής, η στάση του Παύλου Πολάκη μου φαίνεται η πιο σταθερή και συνεπής. Οι υπόλοιποι, πολιτικοί τυχοδιώκτες. Άραγε το εκλογικό κοινό λαμβάνει το διαχρονικό τυχοδιοκτισμό υπόψη του. Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι ο Παύλος ο Πολάκης μέσα από την σταθερότητα στις επιλογές του, παρά τις υπερβολές που κατά καιρούς έχει εκφράσει, είναι ο πιο σταθερός και ο μόνος που πραγματικά, εν πάση περιπτώσει, αγωνίζεται για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπόλοιποι, όπως καταλαβαίνεις, καλοβλέπουν την άλλη πλευρά. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, δικαίωμα του καθενός είναι αυτό. Αλλά να μην επικαλούνται την ενότητα της αριστεράς. Καλημέρα στη φίλη την Αθηνά. Να σε καλά, Αθηνά. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Ο οποίος μου γράφει ότι ο Πολάκης έχει ηγετικά χαρακτηριστικά ανεξαρτήτως του χαρακτήρα του και αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει τον Τσίπρα, ίσως και τον Ανδρουλάκη. Μου έλεγε Νίκο Δημοσκόπος ότι αν ο Πολάκης ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, το σχέδιο της εκλογικής εξαφάνισης του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει περίπατο. Είναι σε θέση ο Πολάκης, επειδή απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο αντισυστημικό αριστερό ακροατήριο, να πάρει 4-5%. Και όχι μόνο λοιπόν να επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μπει και στην επόμενη Βουλή. Εγώ προσωπικά το θεωρώ πολύ πιθανό, αν τελικά πάρει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, παρά τα αρχικά σχέδια για αναστολή λειτουργίας. Μα τώρα να σας πω κάτι. Αυτό το σχέδιο περί αναστολής λειτουργίας που κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν, όπως ο κύριος Φάμελος, είναι δυνατό να κλείνει στα κόμματα? Τα κόμματα τα κλείνει η κοινωνία, ο πολίτης, ο λαός. Πώς θα το κλείσει το κόμμα? Έχει ένα κλειδί και το κλείνει, δηλαδή. Και πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και μετά από το άλλο κόμμα θα επιστρέψει στο παλιό σου κόμμα. Πραγματικά το σχέδιο αυτό δεν ξέρω σε ποιους απευθυνόταν, αλλά μάλλον δεν πέρασε φυσιολογικά. Αυτό που λέει δηλαδή ο Πολάκης, ότι ρε παιδιά, πώς θα αποφασίσουν για μας για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που από Δευτέρα θα είναι σε άλλο κόμμα, έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Καλογερόπουλο που βρίσκεται στην μακρινή αλλά πολύ όμορφη Σήμη. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, τι κάνετε?
1: Εσείς, τι κάνετε εσείς, Σήμη?
2: Εκτελούμε το καθήκοντά μας.
1: Σήμερα το βράδυ ο κύριος Καλογερόπουλος, να το πούμε αυτό, να το ευχηθούμε. Καλά, Στέφανα, ευτυχία. Παντρεύει τη μοναχοκόρη του. Να ζήσει το κορίτσι, πήραμε καλό γαμπρό. Για πείτε μου.
2: Εντάξει, να δείτε. Το θέμα είναι ωραίος Έλληνας και καλό παιδί.
1: Α, αυτό έχει σημασία. Καλό παιδί και να σέβεται. Αυτό.
2: Έτσι, τίποτα άλλο. Αυτή θα ζήσει ευτυχισμένη.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εμείς τι να λέμε τώρα, κύριε Παπαγιάννη μου.
1: Δεν μου λέτε πώς, στη Σήμη πώς, κατάγεται ο γαμπρός από εκεί?
2: Η μητέρα του είναι από εδώ. Α. Και επειδή είχαν έρθει κάποιο ταξίδι, είχε η κόρη μου τάμα.
1: Τέλεια.
2: Τον ταξιάρχη.
1: Τους άρεσε. Οπότε, μπράβο, μπράβο.
2: Ό,τι είναι τάμα το ακολουθούμε.
1: Σε γιατί... κλειστό περιβάλλον τα παιδιά αποφάσισαν για τους καλεσμένους. Σας άφησαν να φέρετε κι εσείς κόσμο ή όχι?
2: Εντάξει, δεν θα έρθουν τα αδέρφια μας.
1: Ναι, εκτός από τους συγγενείς λέω.
2: Εντάξει, δεν μπορεί τώρα. Ξεκίνησε να μετακομίσει να έρθει στη Σήμη.
1: Τώρα να σας πω κάτι. Έτσι, για να το ελαφρύνουμε και λίγο. Εγώ συμφωνώ με αυτές τις επιλογές. Δηλαδή, το ζευγάρι καλεί τον κόσμο, τους φίλους. Εντάξει, με ξέρεις κάποιους στενούς συγγενείς που πρέπει να έρθουν στην εκκλησία και στο τραπέζι. Το ζευγάρι θέλει να δει τον κόσμο που θέλει να δει. Και όχι ο πατέρας και η μάνα ή ο συμπέθερος και η συμπεθέρα.
2: Άμα θέλεις να καλέσεις τους φίλους, το κάνεις μετά τους.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Τι να λέμε.
1: Τι ώρα είναι ο γάμος?
2: Το απογευματάκι.
1: Άντε με το καλό, ωραία πράγματα, ε.
2: Εντάξει, εμείς ήρθαμε και όπως ήρθαμε θα φύγουμε πάλι. Τι να κάνουμε. Κύριε Παπαγιάννη, όλα αλλάζουν και όλα γίνονται εκτός από εμάς.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Έτσι.
1: Όμως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή της οικογένειας και εύχομαι όλοι οι μπαμπάδες να το νιώσουν αυτό. Δηλαδή να έχουν υγεία στις οικογένειές τους και να νιώσουν να παντρεύονται τα παιδιά τους. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Επειδή έφτασα χτες, ξέρετε. Αν δείτε τώρα, εγγόνια από τα αδέλφια μου, ανιψιές μου από τα αδέλφια μου, παιδιά, δηλαδή ηλικίες από 4-5 χρονών μέχρι, δεν ξέρω εγώ, φίλες της κόρης μου, οι οποίες έχουν παντρευτεί και έχουν τα παιδάκια τους. Δηλαδή μιλάμε ένας κόσμος τελείως διαφορετικός από αυτό που μαζεύεται, είστε κλειστές, θα πάμε και να ζήσετε μάλιστα. Και φεύγουνε.
1: Ναι.
2: Είναι... πιο οικογενειακά, δεν ξέρω.
1: Για πείτε μου κάτι, τι βλέπετε να συζητάει ο κόσμος εκεί στην καθημερινότητά του, στα κριτικά νησιά μας, στα πανέμορφα νησιά όπως είναι η Σήμη?
2: Εγώ εχθές που μαζεύτηκα, δηλαδή κάποια στιγμή που μίλαγα με κάποιους ντόπιους κύριους εδώ, και ούτε που με ξέρουν και ούτε που τους ξέρω, να κάνω μια κουβέντα, είναι μεν ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία της υγείας, αλλά σε σοβαρά θέματα αναγκάζονται και πάνε όλοι στη Ρόδο.
1: Τι έχει, κέντρο υγείας έχει Σήμη?
2: Ναι, έχει και ένα κέντρο υγείας που έχει επανδρωθεί καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν πάβει να υπάρχει το θέμα αυτό της έλλειψης ιατρών παντού. Δηλαδή,
1: ναι,
2: όσα και πρέπει να δίδονται κίνητρα για να μπορούν να έρχονται. Ναι. Γιατί τώρα ο ειδικευόμενος γιατρός θα αντιμετωπίσει αυτό που μπορεί
1: αυτό
2: να
1: αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, νοσοκομεία δεν μπορεί. Είναι έτσι γεωγραφική. Το γεωγραφικό αποτύπωμα της χώρας που δεν μπορεί να φτιάξει νοσοκομείο σε κάθε νησί. Όμως, τουλάχιστον να έχεις γιατρούς, να έχεις νοσηλευτικό προσωπικό, να έχεις κέντρα υγείας.
2: Ή τουλάχιστον στις μεγάλες επαρχιακές πόλεις, τα νοσοκομεία που υπάρχουν, γιατί έχει επευθύνει το κόσμος.
1: Ναι. Να είναι επανδρομένα πλήρως και να λειτουργούν σωστά, ακριβώς.
2: Αυτό είναι.
1: Πόση ώρα είναι η Σήμη από τη Ρόδο, περίπου?
2: Από τη Ρόδο δεν είναι ούτε 3/4.
1: 3/4, ναι, είναι κοντά. Μα μη σου τύχει, χτύπα ξύλο. Γενικά, μη σου τύχει κάτι έκτακτο και αναγκαστείς βράδυ, τι κάνεις βράδυ αν πας? Μόνο με διακομιδή, μέσω του ΕΚΑΒ.
2: Μόνο έτσι, μόνο με διακομιδής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι παρότι είναι μια εποχή που είναι πρόωρη με την έννοια, πολλής τουρισμός...
1: Αυτό, να μας πείτε λίγο, για πείτε για τον τουρισμό, πάει καλά εκεί?
2: Οικογενειακός και κοινωνικός τουρισμός πολλής.
1: Ναι.
2: Πολύ κοινωνικό τουρισμό, δηλαδή βλέπει με χαρά πολύ κόσμο ο οποίο παίρνει τα βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό και αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν ήθελα να σα βγάλω για άλλο θέμα, έτσι, επειδή είναι σήμερα από τι πιο σημαντικέ μέρε τη ζωή σα.
2: Εντάξει, τώρα να κάνουμε δημοσίευση.
1: Όχι, τώρα εντάξει.
2: Για το γάμο τη κατέρα μα, το που μπορούμε να ευχηθούμε είναι σε όλου του γονεί, τα παιδιά του, να μπορέσουν να είναι ευτυχισμένοι.
1: Αυτό. Να υπάρχει υγεία στην οικογένεια και να μπορέσουν οι πατεράδε και οι μανάδε. Να παντρεύουν τα παιδιά τους. Γιατί υπάρχουν πολλές ατυχίες, κύριε Καλογερόπουλε.
2: Έτσι, και η προσπάθεια δικιά μας πια είναι. Ναι. Βλέπετε ότι θέλουν πάρα πολύ. Η προσπάθεια δικιά μας είναι όσο ζούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτά τα παιδιά.
1: Αυτό.
2: Έτσι.
1: Σε όλους τους γονείς. Ειδικά τους Έλληνες γονείς που πασχίζουν, τα δίνουν όλα για την οικογένεια και τα παιδιά.
2: Αλλά η κουβέντα που γινόταν χτες, κάποια στιγμή που κάνανε μια κουβέντα, ήταν και το θέμα αυτό με τη Μαρφίν, ξέρετε.
1: Κάντε ένα σχόλιο για να σας καλημερίσουμε.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή μετά από 16 χρόνια. Και ξέρετε τώρα, είναι κρίμα γιατί στην κουβέντα που γινόταν, σου λέει άλλος τουλάχιστον αυτές οι ψυχές θα δικαιωθούν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν γίνεται να ζει σε μια ελεύθερη χώρα να σου αφαιρούν τη ζωή χωρίς να έχεις σε καμία σχέση με τη διαδικασία που γίνεται και από εκεί και πέρα να, είναι, να μην έχει ποτέ τιμωρηθεί σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ένοχος. Και είναι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο βρεθήκαν αυτοί οι τύποι.
1: Θα μας τα πούν στη συνέχεια οι συνάδελφοι.
2: Έτσι. Αλλά είναι, είδα έτσι μια ανακούφιση. Δεν σου λέει, παιδί μου, ουρίσατε μου. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Πάντα καλημέρα, ευτυχισμένη οικογένεια.
2: Καλά.
1: Καλά στέφανα στα παιδιά και καλούς απογόνους. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Και καλή επιστροφή με το καλό. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για τις πολιτικές εξελίξεις. Δώστε μου 3-4 λεπτά να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μετά δεν βγάζω τηλεφωνική μέχρι τις 9. Και να τρέξουμε τα θέματα και να διαβάσω τα μηνύματά σας μαζί με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή ημέρα λόγω των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ανέφερε ότι χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι να τον αγγίξουν. Παράλληλα, έστειλε τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να δραματιστούν ακόμη 4 άτομα. Προθεσμία να προλογιστούν την Τρίτη, έλαβαν οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με 3 νεκρούς. Αναζητείται η γυναίκα 46 ετών για την οποία είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει στη Βρετανία. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες η επέθυρο χώρο ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Περισσότερα στο real.gr.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ωραίο, έτσι. Πρωινό Σαββάτου. Καλοκαιρινό πρωινό. Ο καιρός ήταν εξαιρετικός το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα πει όλα αυτά σε λίγα λεπτά ο Νίκος Καντερές, ο καλός φίλος μετεωρολόγος, έμπειρος σε όλα. Μην πάει κάπου το μυαλό σας το πονηρό. Στα του καιρού εννοούμε σε όλα. Σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου, σήμερα γιορτάζουν η Όλγα. Γιορτάζει η Όλγα. Γιορτάζε η μακαρίτσα η γιαγιά μου. Η Αποστόλου Όλγας, βασιλίσσης της Ρωσίας. Ωραίο όνομα Όλγα. Σήμερα το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας αναφέρει επίσης πως είναι του Μεγαλομάρτυρος, της Μεγαλομάρτυρος Εφημίας. Βλέπω ότι και στην Καθολική Εκκλησία σήμερα γιορτάζουν την Όλγα. Αγία εις Απόστολος Όλγα. Η πρώτη σημαίνουσα προσωπικότητα των Ρος που πίστεψε στον Ιησού Χριστό και άνοιξε το δρόμο για τον εκχριστιανισμό των Ρώσων. Ανακηρύχθηκε εις Απόστολος για τις μεγάλες υπηρεστίες της προς τη Χριστιανική Εκκλησία και η μνήμη της γιορτάζεται στις 11 Ιουλίου και στο Καθολικό και στο Ορθόδοξο ημερολόγιο. Εορτολόγιο να το πούμε πιο σωστά. Έχω να πω πάρα πολλές καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη. Έχω να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον, στη φίλη την κυρία Αλεξάνδρα. Θα το δω το θέμα αυτό, κυρία Αλεξάνδρα, να σας πω αν μπορώ να βοηθήσω. Καλημέρα στη φίλη μου την Μίνα. Αγαπητέ Γιάννη, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σε σένα και τους συνεργάτες σου, εξαιρετικά τοξικό κλίμα έχουμε στην άτυπη προεκλογική περίοδο και δεν βλέπω να γίνεται καλύτερο, δυστυχώς. Θα έχουμε θερμό καλοκαίρι και με πολλές πολιτικές ειδήσεις. Αυτό πιστεύω. Και εμείς μαζί σου, Μίνα, είναι σωστή η ανάλυση σου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Χαράλαμπο. Γεια σου, Χαράλαμπε. Καλημέρα στον Κώστα από τη Γερμανία. Φίλε, θα κάνουμε εξαίρεση σήμερα και επειδή η Μπόνι Τάιλερ κυριάρχησε στις δικές μου τις γενιές, δηλαδή στα μέσα δεκαετίας 80, εκεί, ολόκληρη τη δεκαετία του 80, όταν εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες, θα βάλουμε Μπόνι Τάιλερ. Καλημέρα στο φίλο το Παντελή, το Χάρο Μαύρο Δαγκωτό. Καλημέρα Γιάννη, θέλεις να μας πεις τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου των δηληστήριων και μια άλλη ερώτηση. Ενώ μας κλέβουν 30 με 35 ευρώ θα μας γυρίσουν πίσω τα 5 ή τα 10 λεπτά το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο έδιναν εξετάσεις μεταξεταστέοι. Καλημέρα φίλε Παντελή. Έχουμε και άλλα μηνύματα, πολλά, δώστε μου μερικά λεπτά, 2-3 λεπτά για να συνεχίσω να τα διαβάζω μαζί με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πούμε μια καλημέρα στο Δημήτρη Σταυρακάκη, γιατί είτε σας αρέσει η αθλητική επικαιρότητα είτε όχι, έχουμε σε εξέλιξη Μουντιάλ. Καλημέρα Δημήτρη.
5: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η Ισπανία λοιπόν προκρίθηκε στους 4 στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αποκλείοντας με 2-1 το Βέλγιο. Με ένα γκολ που πέτυχε ο Μερίνο στο 88 λεπτό, είχε μπει αλλαγή στο 86 και όπως είχε κάνει και στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη, οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση στα ημιτελικά. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν με τον Ρουίς στο 30, ο Ντεκετάλε για το Βέλγιο στο 41, ισοφάρισε, πήγε το ημίχρονο 1-1. Στη συνέχεια οι Ισπανοί ήταν πολύ φλίαροι. Οι Βέλγοι προσπαθούσαν στο τέλος να το πάνε το μάτς στην παράταση, όμως δεν τα κατάφεραν αφού ο Μερίνο είχε διαφορετική γνώμη και έστειλε την ομάδα του προαθλητές Ευρώπης στους 4, όπου τώρα θα αντιμετωπίσουν την Γαλλία την Τρίτη, στις 10 το βράδυ.
4: Το άλλο ζευγάρι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα Αργεντινή-Αγγλία. Κατά πάσα πιθανότητα.
5: Ναι, τώρα στις 12 απόψε έχουμε την Αγγλία κόντρα στην Νορβηγία.
4: Να δούμε βέβαια, γιατί και η Νορβηγία είναι πολύ καλή ομάδα.
5: Ναι, και στις 4 η ώρα η Αργεντινή παίζει με την Ελβετία. Λογικά είναι όπως το λες, αλλά.
4: Κοίταξε, έχω κάνει την εκτίμηση, εγώ τα επαναλαμβάνω. Εξάλλου δεν βάζω στοίχημα με κανέναν, εκτίμηση είναι. Ούτε εσείς να βάλετε στοίχημα επειδή είναι δική μου εκτίμηση. Έχω κάνει την εκτίμηση ότι θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Ομάδα το Μουντιάλ και θα το πάρει μετά από πολλές δεκαετίες η Αγγλία. Επειδή το θέλει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.
5: Ναι, αλλά,
4: παρότι δίνουν φαβορί τη Γαλλία και την Αργεντινή.
5: Αγωνιστικά όμως η Γαλλία δείχνει με το ρόστερ που έχει δύο παίκτες σε κάθε θέση ότι είναι,
4: είναι
5: πολύ
4: πάρα
5: καλύτερη,
4: πολύ καλή. Γι' αυτό είναι και το φαβορί η Γαλλία. Δεν το παίρνει πάντα το φαβορί.
5: Παίζουν Γιάννη πιο ομαδικό ποδόσφαιρο με τους Ισπανούς που ψάχνουν να βρουν το Γιαμάλ και του Σόνιο Μερίνο.
4: Ξέρεις, πολλές φορές στο ποδόσφαιρο η δίψα, η θέληση για κάτι το οποίο έχεις να το αποκτήσεις δεκαετίες σου δίνει μεγαλύτερο κίνητρο από την ποιότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Γαλλία είναι το φαβόρι.
5: Οι Άγγλοι πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ότι έχουν φτάσει, γιατί οι πολίτες δεν του είχαν για πουθενά.
4: Σωστό.
5: Λόγω του κακού, τη κακή προϊστορία. Πρέπει να είναι ικανοποιημένοι ότι προχωράνε και συνεχίζουν και έχουν το όραμα να το πάρουν.
4: Πάντως στο Μουντιάλ βλέπω ότι έχει τρομερή πρακτική επιτυχία σε μεγάλα γήπεδα. Γεμάτα τα γήπεδα. Δεν βλέπεις
5: τα γήπεδα είναι άνω των 70.000 θέσεων, των 65 για την ακρίβεια. Γήπεδα που έχουν κάνει προκάτοικε κερκίδες για να φτάσει στα 70-80.000. Και δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια είναι πολύ πολύ ακριβά και φυσικά οι φιλαθλοί που έρχονται από τις χώρες που παίζουν, αλλά και οι Αμερικάνοι, επειδή το βλέπουν σαν ένα υπερθέαμα κλπ. Τα πηγαίνουν, τα πληρώνουν και γεμίζουν τα γήπεδα.
4: Ναι. Για πες μας ξανά τα ζευγάρια τώρα πώς διαμορφώνονται στους ημιτελικούς.
5: Το ένα, ο ένας ημιτελικός, 3η 10 το βράδυ, η Γαλλία απέναντι στην Ισπανία.
4: Ωραία.
5: Και Τετάρτη 10 το βράδυ θα είναι η Αγγλία ή η Νορβηγία με Αργεντινή ή Ελβετία.
4: Ξέρεις, αν περάσει η Αργεντινή και η Αγγλία, αν περάσουν η Αργεντινή και η Αγγλία, ευκαιρία για τους Άγγλους να πάρουν το αίμα τους πίσω για το χέρι του Θεού. Το θυμάσαι του Μαραντόνα.
5: Ναι.
4: Τι θυμάμαι.
5: Έχουν πολλά να πάρουν πίσω, αλλά το θέμα είναι πώς να τα καταφέρουν.
4: Αυτό ακριβώς.
5: Λοιπόν, γρήγορα να πω ότι ο Μίλτος Τετόγλου, το Diamond Link που έγινε στο Μονακό, 8 μέτρα και 61 εκατοστά, καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, το μήκος, πρώτη θέση, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε κάνει τη δεύτερη προσπάθεια 8.52 και βελτίωση έκανε 8.61. Ο 8.66 θυμίζω είναι το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα από το 2007. Αυτό κυνηγάει ο Τετόγλου. Να μπορέσει να καταρρύψει. Και το μπάσκετ χθες το βράδυ είχαμε.
4: Τι είδηση ήταν αυτή στο μπάσκετ, δηλαδή.
5: Ήτανε
4: φοβερή.
5: Φοβερή και τρομερή, να το προσθέσω εγώ, ότι ο Τζέτι Όσμαν, ο Τούρκος στο διεθνής φόρουαρντ, φεύγει από τον Παναθηναϊκό, πάει στον ΠΑΟΚ με συμβόλαιο 9 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια.
4: Ο κύριος Μιστακίδης, δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ο Τσέντι Όσμαν ήταν ίσως ο πιο σταθερός παίκτης του Παναθηναϊκού τα τελευταία 2 χρόνια.
5: Ένα είναι αυτό που λες. Είπε και ο διευθύντης της ΕΠΑ, ο κύριος Γιανακόπουλος, ότι με στεναχωρείς, αλλά τι να κάνουμε. Και το σημαντικό είναι ότι ο Όσμαν προτιμάει να πάει να παίξει τον ΠΑΟΚ στο Euro Cup και όχι στην Ευρωλίγκα.
4: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
5: Θα μου πει τα λεφτά είναι πολλά.
4: Τα λεφτά είναι πολλά.
5: Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στην Ευρωλίγκα όλες οι ομάδες ενισχύονται και γίνονται μεγάλες μεταγραφές.
4: Αυτός ήρθε γιατί ήρθε ο φίλος του Αταμάν στον Παναθηναϊκό, Τούρκοι και οι δύο. Και όπως καταλαβαίνεις, έφυγε ο Αταμάν, δεν τον πολύ ενδιαφέρει να παίξει στον Παναθηναϊκό.
5: Δεν πάβει, είναι ένας παίκτης που χωράει στην ομάδα, σε οποιαδήποτε ομάδα.
4: Σε οποιαδήποτε. Πολύ καλός παίκτης. Ακούω και διαβάζω ότι μπορεί να πάρει και τον Τολιόπουλο ΠΑΟΚ.
5: Ναι, υπάρχει και μια κινητικότητα αργά το βράδυ για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Θα δούμε. Μέχρι στιγμή πάντως δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ο ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να γίνει αυτό, να ανακοινώσει επίσημα. Τον Όσμαν και στον Ολυμπιακό χθες το απόγευμα ήταν κάτι που το θέλαν και οι δύο πλευρές. Ο Κώστας Παπανικολάου συνεχίζει στους Ερυθρόλευκους για ακόμη 2 χρόνια.
4: Να είσαι καλά.
5: Ήταν κάτι που το θέλαν και οι δύο και έτσι ο αστυγός μένει στο λιμάνι.
4: Δημήτρη Σταυραγάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή ξεκούραση γιατί ξενύχτησες όλο το βράδυ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Αφιερωμένο τώρα, δεν γίνεται να μην βάλουμε Bonnie Tyler, δεν γίνεται να κάνουμε μια εξαίρεση για τη μεγάλη αυτή έτσι ερμηνεύτρια. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο, να σε καλά Λάμπρο από την Ναύπακτο. Καλημέρα στον Ανέστη από τη Ρόδο, καλημέρα. Καλημέρα και στον Νίκο που σημειώνει ότι σήμερα είναι τα 40 του Μανώλη Χαλκιαδάκη. Να είναι καλά εκεί που πήγε, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Bonnie Tyler, φωνάρα.

0: Πουλάγαν σαν τρελή οι δίσκοι της δεκαετία του 80 και του 90. Δεν υπήρχε το YouTube τότε, δεν υπήρχαν τα MP3, δεν υπήρχαν καν τα CD-ROM. Και τα...
1: Radio Samus. FM στους 102. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
2: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
2: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
2: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
2: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
2: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
2: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
2: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 2273-62-153.
10: See you at Corner.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
1: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου στους 97,8 μας ακούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Πολιτικές εξελίξεις σήμερα λόγω ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Να πούμε ένα μπράβο στον Χρήστο Σπίρτζη. Θα σας πω γιατί θα του πούμε μπράβο. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Εγώ του λέω μπράβο. Γιατί δεν αποδέχθηκε τη βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε άλλο πολιτικό σχήμα. Ξέρετε, με τους βουλευτές συμβαίνει το εξής περίεργο και ίσως δεν το γνωρίζετε εσείς. Ακόμα και μία μέρα να εκλεγείς βουλευτής, δηλαδή κάποιος να φύγει από τη ζωή, κάποιος να παραιτηθεί, κάποιος για τον οποιοδήποτε λόγο να μην είναι πλέον βουλευτής, ο πρώτος επιλαχών εισπράττει όλες τις αποδοχές όλης της τετραετίας. Στην περίπτωση που πάει την τελευταία μέρα ή του υπολείπου της τετραετίας που δεν ήταν βουλευτής. Πρέπει να πούμε λοιπόν ένα μπράβο στον Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος εκτός του ότι ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε ένα νέο πολιτικό τσίρκο, έτσι είπε, το σημαντικότερο είναι ότι δεν αποδέχθηκε τη βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής. Ήταν ο πρώτος επιλαχώντας, ο πρώτος επιλαχών μετά τον Γιώργο Καραμέρο, ο κύριος Σπίρτζης, και δεν εκλέχθηκε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Θα μπορούσε λοιπόν μετά την παρέτηση Καραμέρου να πάει και να ορκιστεί, να γίνει βουλευτής. Δεν το έκανε. Και μπράβο του. Έλα για λίγο να σε δω. Τα υπόλοιπα του ΣΥΡΙΖΑ τα ξέρετε. Παραιτήθηκε ο Φάμελος, θες αποχώρησε ο κύριος Καλαματιανός από γραμματείας κεντρικής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αποχώρησε και ο διευθυντής της Αυγής, ο Λάμπρος ο Τσουκνίδας. Τώρα, αν όλοι αυτοί που ωραίγονται να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα γίνουν αποδεκτοί από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τι να σας πω, δεν είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα τους αξιοποιήσει όλους αυτούς ο πρώην Πρωθυπουργός.
4: Δεν το πιστεύω, ειλικρινά δεν έχω αίσθηση.
3: Να δούμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και όπως καταλαβαίνετε το τι θα γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά αν αναλάβει, γιατί κάποιος πρέπει να αναλάβει, διάδοχος του κ. Φάμαλου, ο κ. Πολάκης. Οι δημοσκόποι εκτιμούν ότι είναι σε θέση, επειδή απευθύνεται σε ένα ειδικό εκλογικό κοινό, σε μια εκλογική δεξαμενή που τον συμπαθεί, όχι απλά να επιστρέψει στην πολιτική πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να εκλεγεί και να μπει στην επόμενη Βουλή.
4: Δεν συγκρίνεσαι με άλλη, έλα για λίγο να σε δω και φεύγει.
3: Υπάρχει ένα σχετικό χάος τι θα γίνει σήμερα. Πολάκης, Παπάς και Δούρου καλούν για σήμερα κεντρική επιτροπή. Η πλευρά του Φάμελου την αναβάλει και συγκαλεί πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα. Δηλαδή, χάνει το παιδί τη μάνα και το παιδί τη μάνα. Και η μάνα το παιδί. Δεν βγάζει άκρη τι γίνεται εκεί πέρα. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Τώρα, να πούμε καλημέρα στον κύριο Νίκο Καντερέ, το γνωστό μετεωρολόγο. Καλημέρα, κύριε μετεωρολόγε.
5: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές.
3: Να είστε καλά. Για πείτε μας τον καιρό του Σαββατοκύριακου και τι θα δούμε από Δευτέρα, κύριε Καντερέ.
5: Και όχι μόνο. Με ενδιαφέρον είναι το άλλο Σαββατοκύριακο, κύριε Παπαγιάννη.
3: Ναι, ας πούμε πρώτα γι' αυτό.
5: Βεβαίως. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν για σήμερα και αύριο πολύ καλός ο καιρός, να φτάνει στην Αθήνα στους 34 και 35 βαθμούς, αύριο να ανεβαίνει ακόμα λίγο και να έχουμε και τα πρώτα 38. Κατά τα άλλα, θάλασσα καλή, ηλιοφάνεια πολύ, καλός ο καιρός, εν πάση περιπτώσει, ή οτιδήποτε. Την Δευτέρα πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά κύριε Παπαγιάννη, το ενδιαφέρον αποκτάται καλός ο καιρός, εν πάση περιπτώσει, ή οτιδήποτε. Την Δευτέρα πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά κύριε Παγιάννη, το

0: είχαμε τη δυνατότητα και έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πώς είναι οι θερμές αέρες μάζες πάνω από την Αττική και γενικότερα από την Ελλάδα, για να εκτιμηθεί πού θα πάει ο υδράγυρος την επόμενη μέρα. Θα φτάσει στους 40, 41 και ούτω καθεξής. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν γίνεται εδώ και πολλές ημέρες. Και το θέμα είναι τι γίνεται από τώρα και στο εξής. Θα φτάσουμε σε κάθε χωρίς να έχουμε αυτές τις παρατηρήσεις. Η ΕΜΗ υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αλλά παράλληλα και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας είναι αυτό που παίρνει τα συμπεράσματα της ΕΜΗ για να εκδώσει το τεστάρι ή όχι, για πυρκαγιές πιθανόν κλπ. Αυτό το θέμα επισημαίνω. Πολύ φοβάμαι ότι θα μας βρει ανέτοιμος.
1: Ναι, επειδή έρχονται ανεβασμένες θερμοκρασίες. Οι αέριδες θα είναι σε επίπεδο 4-5 μποφόρ ή παραπάνω. Κοιτάξτε, το λέω για τις φωτιές κυρίως, για την επικινδυνότητα.
0: Κοιτάξτε, η επικινδυνότητα είναι πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
0: Θα βγάλει τεστάρι οπωσδήποτε. Mm. Και οι μέρες κάθονες είναι πολύ επικίνδυνες πάντα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να πάρθουν αυτές οι εργατοπολίες και να γίνουν οπωσδήποτε οι παρατηρήσεις αυτές, γιατί έτσι είναι το άλλο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και κάτι άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείτε τα μοντέλα να λένε 20. Από 20-24, αλλά σημασία είναι πόσο θα είναι, γιατί υπάρχουν και οι στάθμιες καθοδικές κινήσεις που θα ανεβάσουν κόβερ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Την καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι δυνατόν να πάει αυτό εκεί που χρειάζεται.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καντερέ. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε πάντα καλά. Πολλά τα μηνύματα. Σε πόση ώρα μπορούμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων τώρα αμέσως? Κάτσε να πω να διαβάσω 2-3 μηνύματα. Καλημέρα στο Μιχάλη που στέλνει την καλημέρα του και αναρωτιέται αν είναι οι συλληφθέντες για τη Μαρφίνη πραγματικοί δράστες. Αυτό, Μιχάλη, τι, εγώ θα σου το απαντήσω. Αυτό θα σου απαντήσουν οι αρχές και η αντιτρομοκρατική και η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη. Καλημέρα στο φίλο τον Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τον καπετάνιο. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη. Και καλό καλοκαίρι σε σένα και σε όλους Έλληνες. Έχετε πάντα την αγάπη και το σεβασμό μας. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, κύριε Παπαζαχαρίου. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Τεκούση. Δεν μου έχετε στείλει κανένα μήνυμα για τους κτηνοτρόφους, κύριε Τεκούση. Τώρα μου στέλνετε ένα μήνυμα που λέτε ότι είναι η τρίτη φορά που σας στέλνω M&M χωρίς να ασχοληθείτε με το θέμα των μετακινούμενων κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Εγώ δεν έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει κάποιο άλλο μήνυμα. Αλλά και όταν λέτε να ασχοληθώ, τι να κάνω δηλαδή? Πώς μπορώ να βοηθήσω, πείτε μου, να το αναδείξουμε σε ρεπορτάζ? Είναι θέμα αρχών αυτό. Εσείς πρέπει να πιέσουμε τον Περιφερειάρχη. Στείλτε μου μερικά πράγματα να καταλάβω τι ακριβώς και πώς μπορώ να αναδείξω το θέμα. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη, το Μιαούλη. Και μην ξεχνάμε, Γιάννη, εμείς οι πενιντάριδες, ότι είχε τραγουδήσει Bonnie Tyler με τη Σοφία Αρβανίτη. Θα ψάξουμε να βρούμε το κομμάτι, αγαπητέ φίλε. Και ο Κώστας ο Τελεκίδης το θέλει το κομμάτι αυτό. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ο καθένας πιστεύει ότι θέλει, αλλά να μαζεύεται, λέει, πλήθος κόσμου για να προσκυνήσει τη ζακέτα του Αγίου Παϊσίου, του Οσίου Παϊσίου, σε παραμπέμπει πραγματικά σε εποχές ειδωλολατρίας. Καλημέρα στον Χρήστο από τον Θεσσαλικό Κάμπο. Να σε καλά, Χρήστο. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger, που μου λέει ότι προφανώς δεν χάθηκε ακόμη το φιλότιμο για το θέμα που ανέδειξα πριν από λίγο με τον Χρήστο Σπίρτζη, και στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Real Blogger, την καλημέρα μου. Και άλλες καλημέρες έχουμε. Από το Γιάννη, που μας στέλνει την καλημέρα της από το όμορφο και δροσερό Σουλάρι. Καλημέρα στον αγαπητό Παναγιώτη, που μου στέλνει ένα θέμα σοβαρό, θα το διαβάσω αμέσως μετά, για τον Άγιο Σάβα. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή για την υπόθεση της Μαρφίν. Σχολιασμός. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αλέξανδρο. Δώστε μου μερικά λεπτά και θα επιστρέψουμε με μηνύματα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθηνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι θα καταστραφεί ολοκληρωτικά αν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι

0: καταγγείλει πύραυλοι, είναι ήδη έτοιμοι αν τον αγγίξουν, ενώ παράλληλα έστειλε τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Τηρήσαμε τη συμφωνία και η Χειρίας, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και να τραυματιστούν ακόμη 4 άτομα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010 με απολογισμό 3 νεκρούς. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, αποπρόθεση κατά συρροή. Αναζητείται γυναίκα 46 ετών για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης καθώς ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία. Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε υπαίθριο χώρο ανακύκλωση στο όμορφο χώρι Λάρισας. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι λόγω των πυκνών καπνών. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την καριέρα του Τζέντι Όσμαν που αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Ο διεθνής Τούρκος Forward θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθερος με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό καλοκαίρι να έχετε και καλό Σαββατοκύριακο, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Δεν είναι τόσο εύκολο ο Παναγιώτη να αγοράσει, να εγκρίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την αγορά μαχητικών F-35 στην Τουρκία μόνο και μόνο επειδή θα επιστρέψουν τους S-300 ή θα τους πουλήσουν σε μια τρίτη χώρα. Όσο υπάρχει Ισραήλ, όσο υπάρχει ισχυρό εβραϊκό λόμπι, το ισχυρότερο όλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες και όσο το Ισραήλ είναι απέναντι στην Τουρκία για την αγορά μαχητικών F-35, γιατί θέλει το Ισραήλ να διαθέτει το ίδιο F-35 και έχει όπως θα έχουμε και εμείς, θα υπάρχει μεγάλο εμπόδιο στην αγορά F-35 από την Άγκυρα, από την Τουρκία. Το Ισραήλ, εκτός του ότι είναι η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη σε όλη την περιοχή, γιατί είναι πυρηνική δύναμη σε αντίθεση με την Τουρκία και πολύ ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη σε σχέση με την Τουρκία, θέλει να έχει την υπεροχή στον αέρα. Βάζει λοιπόν βέτο μονίμως το εβραϊκό λόμπι. Οι βουλευτές που έχουν σχέση με το εβραϊκό λόμπι, δηλαδή οι γερουσιαστές και οι βουλευτές των ΗΠΑ, και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις το Κογκρέσο δεν εγκρίνει την αγορά F-35 από την Τουρκία. Τώρα, τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως είδες, επειδή είναι σωστή η ανάλυση σου, ότι διαψεύστηκαν όλοι όσοι έλεγαν ότι στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας που ο Ερντογάν θα έπαιζε εντός έδρας και θα, καταλαβαίνετε, θα είχε από κοντά αγκαζέ όπως είχε τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Αμερικανοί θα ανακοίνωναν την αγορά F-35 από την Τουρκία. Τελικά δεν ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο. Γενικόλογες αναφορές και υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου στον Τούρκο Πρόεδρο και θα δούμε στο μέλλον. Δεν θέλει το Ισραήλ την αγορά F-35 από την Τουρκία και όσο έχει τη δυνατότητα μέσω του δικού του λόμπι να το επιβάλλει αυτό, θα παραμένει κυρίαρχο στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει F-35 από το 2016 ή 2017, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή κοντεύει να κλείσει 10 χρόνια. Και όχι μόνο έχουν F-35, αλλά τα έχουν χρησιμοποιήσει και στο Λίβανο και στη Συρία. Είναι άστο. Σε αυτό το θέμα το Ισραήλ δεν διαπραγματεύεται. Θέλει να αισθάνεται και να είναι στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Κιμιονή, τον δικηγόρο. Καλημέρα και πάλι κύριε Παπαγιάννη. Η εξελίξη στην υπόθεση Μαρφίν χθες είναι σημαντικές, αλλά στην συναφή λόγω θανάτων από πυρκαγιά υπόθεση της Γιολάντα, τι γίνεται? Λέγανε μέχρι και κόπηκε μετά. Όχι, λέγανε μέχρι και για την εμπλοκή πρώην υπουργού, αλλά εξελίξεις δεν έχουμε. Ο φίλος ο Νίκος ζει 600 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, σε μια μικρή πόλη, το Μακάριεφ. Να σε καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τα μηνύματα που στέλνεις τόσα χρόνια. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας, εδώ και 15 μέρες, δεκάδες καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες δοκιμάζονται καθημερινά. Ο επιταχυντής παρουσιάζει αλλεπάλληλες βλάβες. Χθες πάλι 40 άνθρωποι περίμεναν μάταια να κάνουν τη θεραπεία τους. Τους πρέπει ένα ρεπορτάζ, μια δημοσιοποίηση του προβλήματος. Είναι ειρωνία να βγαίνεις από τον Άγιο Σάββα με τον άνθρωπό σου έτοιμο να καταρρεύσει, ύστερα από 4 ώρες άκαρπης αναμονής, και να βλέπεις φωτογράφους και δημοσιογράφους να έχουν στρέψει κάμερές τους απέναντι, στη Γαδά, και την πλάτη τους στον πόνο και την αγωνία. Είναι πολύ σημαντική η επισήμανση που κάνεις, Παναγιώτη, για τον Άγιο Σάββα, για τους δεκάδες καρκινοπαθείς οι οποίοι υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες, δοκιμάζονται καθημερινά και ο επιταχυντής παρουσιάζει αλλεπάλληλες βλάβες. Είναι υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας να διορθώσει το ζήτημα, να τον αποκαταστήσει, να τον φτιάξει, δεν ξέρω τι άλλο να κάνει, και θα στείλουμε και εμείς επιστολή γι' αυτό. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη, και από μένα παρών από την αρχή της εκπομπής σου. Να ξέρεις, σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κουνιάδο μου, τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα, καλώς ήρθες στα Πάτρια Εδάφη. Να περάσετε όμορφα και εσύ, Κώστα, και εσύ, Γιώργο. Να σε πάντα καλά. Την καλημέρα μας στο Θανάση, που στέλνει την καλημέρα του από τον ξηροπόταμο Δράμα. Εύχεται καλή εκπομπή, να είμαστε γεροί. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Βάλε και το τραγούδι με την Αρβανίτη. Όλοι αυτό ζητάνε οι φίλες και οι φίλοι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μενέλαο. Καλημέρα, Μενέλαε. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Αν τελικά κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, θα εισπράξει κατά την δική μου εκτίμηση, γράφει ο φίλος ο κύριος Κυριακίδης, την οργή του κόσμου που τον τίμησε και τον έκανε πρωθυπουργό. Και θα αποδείξει κατά τη γνώμη μου για άλλη μια φορά ότι είναι άνθρωπος μνησίκακος. Μην ξεχνάμε τον τρόπο που έφυγε από το Μαξίμου το 2015 με καθόλου ευγένεια. Αναφέρεσαι στο γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρώτος, ο οποίος δεν υποδέχθηκε μετά από εκλογική ήττα τον επόμενο πρωθυπουργό, το διάδοχό του. Πράγματι έτσι συνέβη.
Δεν έχουν σημασία τα στρατηγία, αγαπητέ Real Blogger. Ο Ερντογάν ήθελε πάση θυσία τα F-35. Ούτως ή άλλως τα στρατηγία είχαν συμφωνήσει από την προηγούμενη χρονιά να πάρουν. Το σημαντικό είναι το F-35. Τα F-35 αυτά είναι που καίνε τους Τούρκους, αυτά είναι που καίνε τον Ερντογάν. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα όσο υπάρχει Ισραηλινό-Εβραϊκό λόμπι. Και όσο το λόμπι αυτό είναι τόσο ισχυρό που επηρεάζει, προσέξτε, και το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ. Είναι δεκάδες οι Ισραηλινοί ή εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματίες που έχουν τράπεζες, ιδιωτικές τράπεζες στο αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Είναι πολλοί επιχειρηματίες εβραϊκής καταγωγής που έχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ. Και είναι πολλοί επίσης οι οποίοι έχουν χρηματιστηριακές εταιρείες, ναυτιλιακές εταιρείες. Γενικότερα η οικονομία και το εμπόριο στις ΗΠΑ σχετίζεται άμεσα με εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματίες. Άρα έχουν πολύ ισχυρό ρόλο παρέμβασης. Τραγούδι Σοφία Σαρβανίτη και Bonnie Tyler.

0: Λοιπόν, Θεοδόση Πάνου στην τηλεφωνική γραμμή, ο καλό συνάδελφο, αστυνομικό διάξη. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, καλή σα μέρα.
0: Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίση, με υγεία.
0: Τι έχουμε τώρα όσον αφορά του τρει που εντοπίστηκαν, δύο συνελήφθησαν για τον εμπρισμό τη Μαρφή. Να μα πει πώ βρέθηκε η άκρη του νήματο και τι γίνεται με το τρίτο πρόσωπο. Είναι μια γυναίκα η οποία ζει από τις αρχές του 2020 στη Βρετανία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Βεβαίως, ζει στη Βρετανία, φαίνεται να εργάζεται για να ξεκινήσουμε από εκεί, φαίνεται να εργάζεται στο αεροδρόμιο του Κάτουικ, είναι και μητέρα δύο παιδιών πια και φαίνεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Θα εκδοθεί βεβαίως άντελμα σύλληψης, διεθνές άντελμα σύλληψης σε βάρος, ήδη έχει εκδοθεί το εγχώριο άντελμα σύλληψης. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι έχουν ενημερωθεί οι Βρετανικές αρχές για το τι γίνεται για την περίπτωση της 46χρονης και έχουν λάβει και οι ίδιοι τα μέτρα τους.
0: Η γυναίκα αυτή, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, είχε πρωτεύοντα ή υποστηρικτικό ρόλο στη δολοφονική επίθεση?
1: Φαίνεται να έχει βοηθητικό, παύλα υποστηρικτικό ρόλο.
0: Δεν πέταξε τη μολότοφη γυναίκα δηλαδή?
1: Όχι, όχι. Ακριβώς. Να δούμε τι έχει γίνει εκείνη την ημέρα, το 2010, και τι λέει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και κυρίως το Τμήμα Ανθρωποκτονιών που εξιχνίασε αυτή την υπόθεση μετά από 16 χρόνια. Και φαίνεται να μην είναι τα πράγματα όπως ήταν στην προηγούμενη φορά που είχαν οδηγηθεί δύο άνθρωποι στο δικαστήριο σχεδόν με ανύπαρκτες ενδείξεις, με αποτέλεσμα το κατηγορητήριο να καταρρεύσει κυριολεκτικά στο δικαστήριο και να αθωωθούν αφού πρώτα είχαν ταλαιπωρηθεί. Τώρα φαίνεται να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν στο πλαίσιο. Ένας είναι αυτός που πετάει σπάει αρχικά το τζάμι, μάλλον με κάποια βαριοπούλα, το τζάμι της τράπεζας και στη συνέχεια αυτός, ένας από τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί μαζί με ένα άλλο άτομο που παραμένει αγνώστον μέχρι στιγμής στοιχείων, ρίχνουν δύο μολότοφ. Ρίχνουν δύο μολότοφ και παράλληλα ρίχνουν και έφλεκτο υλικό στην είσοδο της τράπεζας, αλλά και εκεί που έχουν σπάσει το τζάμι ώστε να φουντώσει περισσότερο η φωτιά. Η γυναίκα και ο άλλος 42χρονος φαίνεται να είναι δίπλα τους και να έχουν έναν υποστηρικτικό ρόλο. Mm-hmm. Αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια όταν πια θα έχει φτάσει και η δικογραφία στα χέρια των δικηγόρων, καθώς οι κατηγορούμενοι, οι δύο 42χρονοι δηλαδή, έχουν ζητήσει προθεσμία για να απολογηθούν. Ήδη όμως έχουν βαρύτατες ποινικές δίωξεις για ανθρώπους.
0: Πώς έφτασαν στην αρχή του νήματος οι αρχές?
1: Όλα ξεκίνησαν. Τι υποστηρίζουν? Τονίζω την λέξη, το τι υπostηρίζουν. Για να είμαστε.
0: Εμείς υποστηρίζουμε, εννοείται. Για πες μας.
1: Λοιπόν, πρώτον έχουμε ένα στικάκι με ένα ανώνυμο σημείωμα. Έχει προηγηθεί ένα ανώνυμο email που λέει στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI που θα βρουν το στικάκι σε ένα παγκάκι στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί σε αυτό το στικάκι υπάρχει ένα σημείωμα που κατονομάζει τους τρεις όσον αφορά την δολοφονία των τριών υπαλλήλων της Μαρφίν. Σημειώνω, η μία από τις δολοφονημένες υπαλλήλους ήταν έγκυος τον πέμπτο μήνα. Ναι. Κατά συνέπεια μιλούμε για τέσσερις ανθρωποκτονίες.
0: Άρα κάποιος από τον αντιεξουσιαστικό χώρο τους κάρφωσε. Ποιος άλλος ήξερε ποιοι ήταν αυτοί που επιτέθηκαν και ήταν και ανέφερε και συγκεκριμένα ονόματα επώνυμα? Πώς δηλαδή, ποιος άλλος?
1: Μιλούμε για ένα. Ναι, δεν μπορώ εγώ να κάνω τέτοια.
0: Ναι, μα εμείς λέμε τώρα τα σενάρια που συζητάμε.
1: Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και έπειτα όμως ξεκινάει μία έρευνα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στο στικάκι αναφερόταν, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι αυτός και αυτή ήταν στην επίθεση της Μαρφίν με ονοματεπώνυμα.
1: Ακριβώς έτσι φαίνεται. Μάλιστα. Να δίνει στοιχεία που να δείχνουν τα στοιχεία, να δείχνουν αυτά τα τρία άτομα. Αρχικά ήταν εύκολο να εντοπίσουν τους δύο 42χρονους και να τους παρακολουθήσουν, καθώς φαίνεται ακόμα και πριν τη σύλληψή τους να ήταν ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο, όπως υποστηρίζουν από την ελληνική αστυνομία. Ωστόσο, έρχεται ένα στοιχείο από το αρχείο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που ουσιαστικά δένει, ή τουλάχιστον αυτό που στηρίζουν στην αστυνομία, δένει την παρουσία του 42χρονου με τις μολότοφ στην Μαρφίν. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Το 2020 ανακαλύπτουν μια αποθήκη με εκρηκτικά σε περιοχή της Αθήνας. Την αποθήκη αυτή την είχε νοικιάσει με τα πραγματικά του στοιχεία γνωστός αντιεξουσιαστής και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπλακεί σε μια σοβαρή ποινική υπόθεση απαγωγής με ένα πολύ δυνατό ποινικό όνομα στην Βόρειο Ελλάδα. Mm-hmm. Τότε αυτός ο άνθρωπος είχε αθωωωθεί υποστηρίζοντας ότι μα πώς είναι δυνατόν εγώ που με παρακολουθούν οι μισές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας να πάω να νοικιάσω αποθήκη με τα στοιχεία μου και να βάλω εκρηκτικά. Στην συνέχεια είχε πει ότι ήταν σταμένα. Τέλος πάντων, είχε προφυλακιστεί ο άνθρωπος αυτός και στη συνέχεια αθωώθηκε στο δικαστήριο. Σε ένα λάπτοπ όμως της φίλης του είχαν βρει κάτι φωτογραφίες οι αστυνομικοί, το οποίο αποτελεί πιστήριο βέβαια το λάπτοπ, είχαν βρει κάτι φωτογραφίες από καλοκαιρινές διακοπές του ιδίου, της φίλης του, αλλά και άλλων τριών ατόμων. Κυρίως μάλλον ένα άτομο του βοήθου φορούσε ένα χαρακτηριστικό καπέλο και είχε στην πλάτη του ένα χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης. Αυτό το πιστήριο είχε μείνει επί 16 χρόνια στο αρχείο της αντιτρομοκρατικής, επί 6 χρόνια στο αρχείο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ζητώντας επιπλέον πληροφορίες οι αστυνομικοί για τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονταν στο ανώνυμο email, mm-hmm. από το αρχείο της αντιτρομοκρατικής ανασύρθηκαν αυτές οι φωτογραφίες των διακοπών που σας προανέφερα. Στην συνέχεια, με φωτογραφίες και νέο φωτογραφικό υλικό που είχαν καταφέρει να βρουν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, ακόμα και από διεθνή πρακτορία, αλλά και νέο βιντεοληπτικό υλικό που είχε περιέλθει στα χέρια τους μετά από έρευνες, στάλθηκε όλο αυτό στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Με μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και με τα εξελιγμένα μηχανήματα που διαθέτει η ελληνική αστυνομία, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον έναν 42χρονο από αυτές τις φωτογραφίες των διακοπών που σας προανέφερα. Δηλαδή εμφανίστηκαν τα στοιχεία του. Ταυτοποιήθηκε και από το ρουχισμό και από το σακίδιο και από το καπέλο. Δεν σας το αναφέρω τυχαία το καπέλο και το σακίδιο, με αποτέλεσμα, γιατί την ώρα που γίνεται η ενέργεια στην Μαρφίν, προφανώς τα πρόσωπα των δραστών είναι καλυμμένα. Εκεί λοιπόν αρχίζει και ταυτοποιείται το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στη συνέχεια με ερευνητικές ενέργειες ταυτοποιούνται και τα υπόλοιπα και όλο αυτό το υλικό στέλνεται στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζονταν όλα αυτά τα χρόνια την υπόθεση της Μαρφίν. Πριν όμως η υπόθεση αυτή ο φάκελος είχε μπει στο αρχείο. Το ανθρωποκτονείο όμως εδώ και 1,5 χρόνο την είχε ανασύρει αυτή την δημοσιογραφία και την εξέταζε σιωπηρά. Η ανακρίτρια θεώρησε ότι τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα να εκδώσει εντάλματα σύλληψης. Συνελήφθησαν δύο 42χρονοι. Ο ένας φαίνεται να είναι γόνος εύπορης οικογένειας, ο έτερος είναι εναερίτης στο ΆΚΑ, κάνει εναέριες εργασίες στη σκεπή των γηπέδων στο Ολυμπιακό στάδιο, και οι 46χρονοι, όπως είπαμε, είναι στην Βρετανία, όπου πια έχει χτίσει εκεί την ζωή της και έχει και δύο παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πλαίσιο της υπόθεσης για τη Μαρφίν.
0: Θα υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση και παρουσίαση των στοιχείων από την αντιτρομοκρατική, την ελληνική αστυνομία, ή όχι? Τι σας έχουν πει από τη Γαδά, από την Κατεχάκη μάλλον?
1: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μια παράλληλη έρευνα.
0: Όχι, ρώτησα, θα υπάρξει επίσημη παρουσίαση των στοιχείων ή όχι?
1: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει και μια παράλληλη έρευνα σε εξέλιξη, η οποία όταν ολοκληρωθεί και υπάρχει το σύνολο των στοιχείων, τότε νομίζω ότι θα κάνουν την παρουσίαση.
0: Μάλιστα. Okay. Όσον αφορά την άλλη υπόθεση με την Νέστορα.
1: Όπως τα λέγαμε ήταν τα πράγματα.
0: Εκεί συνελήφθησαν τρεις ή αναζητείτε το τρίτο πρόσωπο?
1: Έχουν συλληφθεί τρία άτομα, δύο φυσικοί αυτουργοί, το ζευγάρι δηλαδή, ο 29χρονος και 26χρονη, και άλλο ένα άτομο το οποίο είχε βοηθητικό ρόλο. Ποιος ήταν ο βοηθητικός του ρόλος? Στο διαμέρισμα που διαμένει απέχει το πολύ 150 μέτρα από το σπίτι της κυρίας Νέστορα και της μητέρας της, η οποία δολοφονήθηκε από την τοποθετήση του εμπριστικού μηχανισμού. Αυτός είναι ο ρόλος. Και οι δύο πασίγνωστοι στην αστυνομία, ιδιαίτερα 26χρονη, η οποία κατά το παρελθόν 2022 είχε συλληφθεί για εμπριστικές ενέργειες. Μία εμπριστική ενέργεια της είχαν, για μία εμπριστική ενέργεια είχε ταυτοποιηθεί, είχε προφυλακιστεί πριν όμως συνέχεια, είχε καταδικαστεί σε 16 μήνες φυλάκιση, είχε αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν σταμάτησαν αυτή τη δραστηριότητα και αυτό το παρελθόν ήταν που οδήγησε και στη σύλληψή του.
0: Μάλιστα. Πλήρες όπως πάντα το ρεπορτάζου, τόσα χρόνια στο αστυνομικό δελτίο, στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αγαπητέ Θεοδόση. Είσαι εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε.
1: Να είστε
0: την
1: καλά.
0: Καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μετά θα διαβάσω πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να πούμε καλημέρες, να διαβάσουμε μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Αυτή από την Αγγλία, αφού έχει φύγει από τη χώρα και με τη ζωή που έχει φτιάξει τώρα, καταλαβαίνεις Γιάννη πόσο θα κελαϊδήσει όταν έρθει εδώ. Χαρτί και καλαμάρι θα τα πει όλα, μπας και σώσει ό,τι μπορέσει να σώσει. Ο φίλος ο Real Blogger μου γράφει ότι η έκδοση της γυναίκας που κατέβηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι εύκολη ούτε γρήγορη. Το αντίθετο, δεν διαβάζω το μήνυμα στο Real Blogger γιατί θα είναι και εύκολη και γρήγορη. Θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχουν ειδικές συμφωνίες, διμερείς συμφωνίες μεταξύ και Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, είτε είναι εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα θέματα τρομοκρατίας να γίνονται πολύ γρήγορα οι διαδικασίες εκδόσεως. Και επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ιστορία τρομοκρατίας με τον Ήρα, είναι πολύ ευαίσθητη και εξαιρετικά γρήγορη όσον αφορά τις διαδικασίες έκδοσης. Πολύ γρήγορα θα γίνουν οι διαδικασίες, το λέω επειδή το ρώτησα κιόλας. Ο Γιώργος μου γράφει ότι η κυρία έκανε τι έκανε στην Ελλάδα και πήγε στην Αγγλία μετά να ζήσει και να κάνει οικογένεια και να γίνει και αυτή μία από τους κυρπαντελίδες που πολεμούσε Γιάννη στα νιάτα της ως δίθεν επαναστάτρια και στα γεράματα μετατράπηκε σε καπιταλίστρια. Έτσι, μπράβο. Να τα ακούν όλα αυτά τα παιδάκια που πάνε και μπλέκουν να αλλάξουν τον κόσμο με τις Μολότοφ για να είναι σοβαρά από την αρχή. Δεν το ξέρουμε αν έχει ζητήσει ή αν έχει πάρει τη βρετανική υπηκότητα, Κώστα. Θα το ρωτήσουμε αυτό και θα το μάθουμε. Δεν μας έχουν ενημερώσει. Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη. Κοίταξε, δεν είναι έκπληξη. Τα ξένα τραγούδια, αυτά τα δύο ξένα τραγούδια, ελληνικό ήταν με τη Σοφία Αρβανίτη. Απλώς υπήρξε και η παρέμβαση, δηλαδή η φωνή της ερμηνεύθηριας της Bonnie Tyler. Το αφιερώσαμε στη μνήμη της Bonnie Tyler και έπρεπε σήμερα να το βάλουμε. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη το Σαββίδη από το Άμστερνταμ. Είναι θετικό που ο Τραμπ δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην Ελλάδα, γιατί Γιάννη, αν μας δώσει ιδιαίτερη σημασία, θα μας αναγκάσει σαν τον Ερντογάν να αγοράσουμε καμιά 200 αριά σαπάκια Boeing και να χρεώσουμε με κάποια δισεκατομμύρια τον κρατικό προϋπολογισμό. Πήγε καλά η σύνοδος κορυφής, κατά τη γνώμη μου. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό Φίλιππο. Να σε καλά, Φίλιππε. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Αρβανίτη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Δυστυχώς, ενώ το Ισραήλ μας υποστηρίζει στεναρά, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που εξαπολύουν πογκρόμ κατά Ισραηλινών τουριστών. Κάποτε πρέπει να τελειώνουμε με αυτές τις θλιβερές μειοψηφίες ή επιτέλους να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη. Καλημέρα και στη φίλη την Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Το δώρο του Ερντογάν.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10, Λίπτον 95 λεπτά, Αλόμα 7 και 60, Αλφα Κιχή, η Quaker 3 και 49, Βόλιος Κιμάς 10 και 99, Κλινέξ 2 και 58, Βιλέντα 1 και 89, Σκιπ 8 και 40, Νταβ η Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
6: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Και εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
9: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
13: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
12: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
14: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
12: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
13: Μα οι άλλοι λένε...
12: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
15: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
2: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Έλα, πού είσαι?
21: Στο Ριλής Άθενς, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα, εδώ, δεξιά.
20: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
21: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
20: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
22: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Είπαμε όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και είτε είμαι εγώ είτε φύγω λόγω της αδειάς μου, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου από 7-10 μετακόμισε στο 8-11 καλοκαιρινό ωράριο. 9 και 36 πρώτα λεπτά, αληθινό ραδιόφωνο. Γίνεται χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ, ε.
24: 11 και 7-18. Σύνολο 16, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ.
0: Πραγματικό αλαλούμ, κόλαση. Πολάκης, Παπάς και Δούρου επιμένουν για κεντρική επιτροπή σήμερα. Κάποιοι, ποιος τώρα, αφού ο Φάμελος παραιτήθηκε, ποιος τον έχει αντικαταστήσει, ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα, ένα χάος. Η πλευρά Φάμελου λοιπόν δεν θέλει σήμερα να συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή. Και μάλιστα επικαλείται το καταστατικό από τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας Φώτη Κουβέλη. Πιάσου το αυγό και κούρευτο. Απ' την άλλη, η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος τη Δευτέρα, ενώ περιμένουν σήμερα να συνεδριάσει. Τι να σας πω, περιμένουμε να μάθουμε νέα για να σας τα μεταφέρουμε κι εμείς. Για να το πω απλά, συμπερασματικά. Στην πράξη, ο έλεγχος του κόμματος, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή, σε επίπεδο στελεχών, έχει περάσει στην πλευρά Πολάκη. Ή για να το πω διαφορετικά, έχει περάσει στην πλευρά της μειοψηφίας, δηλαδή Πολάκης, Δούρου και Παπάς. Αυτό δηλαδή το οποίο είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του και ήθελε να εφαρμόσει ο σχέδιος ο Κράτης Φάμελος, ο κατά τα άλλα αξιοπρεπέστατος πολιτικός αρχηγός ο Κράτης Φάμελος, αποδείχθη ότι μάλλον εξελίχθηκε σε φιάσκο. Τι ήθελε ο Φάμελος? Ήθελε να αναστείλει τη λειτουργία του κόμματος, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αλλά παράλληλα να βρει και μια πατέντα για να παίρνει την κρατική επιχορήγηση και να χρηματοδοτούνται και τα κομματικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα γινόταν αυτό, ένας θεός το ξέρει. Και παράλληλα ήθελε και κάτι ακόμα. Όλοι αυτοί που θα φεύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ να μετακόμιζαν και στο νέο κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν τους θέλει όμως. Ούτε μπορείς να κλείσεις έτσι ένα κόμμα, να αναστείλεις τη λειτουργία ενός κόμματος. Τι είναι το κόμμα μαγαζί? Τα κόμματα τα κλείνει η βάση, η κοινωνία, οι πολίτες, οι εκλογές. Δεν τα κλείνει η απόφαση με απόφαση ή τον αρχηγός. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, το μαγαζάκι της Κουμουνδούρου το παίρνει ο κύριος Πολάκης, ο οποίος μαζί με τους συνεργάτες του, τους φίλους, την τάση η οποία τον εκπροσωπεί, φαίνεται ότι έχει αποκτήσει πλειοψηφία. Κοιτάξτε, ο Πολάκης έλεγε κάτι σωστό από την αρχή, κατά τη γνώμη μου σωστό. Πώς είναι δυνατόν να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν και να πάνε σε άλλο κόμμα? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να συνεδριάσει με σύνθεση στην οποία θα συμμετέχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να αποφασίσουν αυτοί για μας? Δεν νομίζω ότι λέει κάτι περίεργο ο κύριος Πολάκης. Αυτό το οποίο συμβαίνει, λέει. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο πάντως με παράλληλο όπως αυτό το οποίο συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Να σε καλά. Να πω 2-3 καλημέρες. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στην κυρία Φεανό. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο τον Γκαλκατζάκο, τον πρόεδρο του σκοπευτικού του Άθλος. Καλημέρα στο φίλο τον Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Θα διαβάσω μετά το μήνυμά του. Λοιπόν, έχεις αρκετά πράγματα να μας πεις όσον αφορά την οικονομία, Γιώργο. Γιάννη, ναι, παράταση έχω... δηλώσεις νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
1: Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Πάει έως 24 εβδόμου. Ήταν αναγκαίο αυτό, διότι έχει πέσει όλο το βάρος πλέον στα λογιστικά γραφεία. Εκεί υπάρχει ένας συνωστισμός και πρέπει και να εναρμονιστούν μερικά συστήματα του δημοσίου τα οποία καθυστερούσαν. Γι' αυτό λοιπόν πάμε μέχρι 24 εβδόμου και καταλαβαίνεις ότι η εξέλιξη αυτή δίνει μια μεγάλη δυνατότητα και στους Έλληνες φορολογουμένους αλλά και,
0: ναι,
1: στους λογιστές.
0: Για να είμαστε δίκαιοι, Γιώργο, κοίταζα. Μόνο στην Ελλάδα δίνονται παρατάσεις για τις φορολογικές δηλώσεις. Ξέρεις από την αρχή της χρονιάς από πότε μέχρι πότε πρέπει να καταθέσεις φορολογικές σου δηλώσεις. Είτε είσαι φυσικό πρόσωπο, είτε είσαι εταιρεία, είτε είσαι κάτι άλλο. Εδώ στην Ελλάδα, γιατί συμβαίνει μονίμως αυτό?
1: Θα σου πω το εξής. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, ή μάλλον να σου πω στην Ευρώπη τι συμβαίνει. Από 1η-1η κάθε έτος, ο κάθε φορολογούμενος έχει στον υπολογιστή του και το κράτος στον δικό του υπολογιστή εισοδήματα του κάθε πολίτη.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί υπάρχει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως επίσης και το σύστημα τι χρωστάει το κράτος και τι χρωστούν οι πολίτες στο κράτος και γίνεται αυτόματος συμψηφισμός. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε φτάσει στην Ελλάδα σε αυτό το σημείο, γιατί πήγαμε πάρα πολύ πίσω τα προηγούμενα χρόνια. Πάρα πολύ πίσω, Γιάννη, γιατί να φανταστείς ότι να τώρα μου ήρθε ένα έγγραφο.
0: Mm-hmm.
1: Και έχω έτσι λίγο, και θα το ψάξω. Η ιερενή έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου λέει ότι θα πληρώνουμε. Είσαι όρθιος ή κάθεσαι στο στούντιο?
0: Κάθομαι.
1: Μπράβο, κάτσε εκεί που είσαι. Θα πληρώνουμε έως το 2070 230 δισεκατομμύρια για χρέη μας. Γιάννη, είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι, αυτά είναι τα δάνεια που είχαμε πάρει κατά καιρούς, κατά το παρελθόν.
1: Και εδώ λοιπόν...
0: Ξέρεις, τα δάνεια αποπληρώνονται κάποια στιγμή.
1: Μπράβο. Μπράβο. Και εδώ επιβεβαιώνεται η εκπομπή σου, επιβεβαιώνεται ο Νίκος Χατζηνικολάου, επιβεβαιώνεται η Real και το φωνάζω δυνατά. Για ποιο πράγμα? Ότι κύριοι, έχουμε να πληρώσουμε δανεικά 230 δις έως το 70. Δηλαδή, παιδί που γεννιέται σήμερα, Γιάννη, μέχρι το 70 πόσο χρόνο θα είναι, καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνεις. Και όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πάρουμε άλλα δάνεια.
1: Υπό την προϋπόθεση, ευτυχώς, μπορούμε και ξεπληρώνουμε και δάνεια. Και θα πει κάποιος, καλά, πάμε και δίνουμε 10 δις για τα επόμενα 10 χρόνια. Ναι, είναι σημαντικό. Γιατί
0: μάλιστα,
1: για κάθε ένα δις
0: τώρα
1: γλιτώνουμε 300 εκατομμύρια. Έλα, Γιάννη.
0: Έχεις πληροφορίες για τις βασικότερες παρεμβάσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ? Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία.
1: Μπράβο.
0: Τα οποία έχεις, μπορείς να μας πεις μερικά?
1: Βεβαίως.
0: Σημαντικά ζητήματα?
1: Βεβαίως.
0: Που θα αφορούν τις εξαγγελίες.
1: Βεβαίως. Θα σου πω το εξής. Καταρχήν, η κατάρα του νόμου Κατρούγκαλου, αυτή η ασφαλιστική ατιμία η οποία έγινε με τον νόμο Κατρούγκαλου, η προσωπική διαφορά τελειώνει. Από 1/1/27 όλοι οι Έλληνες συνταξιούχοι θα έχουν τι, θα πάρουν κανονικές αυξήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο, Γιάννη, το δεύτερο για το οποίο δικαιώνεται η εκπομπή σου και ο Real είναι ότι κάθε γυναίκα ή άντρας που έχασε τη γυναίκα του ή κάθε γυναίκα που έχασε τον άντρα της δεν θα μειωθεί καθόλου η σύνταξη, θα παίρνουν το 70% της αρχικής.
0: Αυτό ανακοινώθηκε ήδη από την κυρία Κεραμέως.
1: Επίσης για τα ορφανά, δώσαμε μάχη για τα ορφανά και το ξέρεις, θα παίρνουν τα ορφανά το 50% του πατέρα και το 50% της μάνας, δηλαδή μια πλήρη σύνταξη. Ναι. Αυτό δεν ίσχυε έως τώρα, ίσχυε μόνο το 50% σε έναν από τους δύο. Γιάννη,
0: για τα μοτέρ της οικονομίας που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εταιρείες, θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου, γιατί αυτά καίνε την αγορά. Θα μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές.
1: Πολύ καλό. Οι ασφαλιστικές φορές θα μειωθούν για 7η φορά από ό,τι φαίνεται, κατά μία μονάδα. Αυτό έχει κόστος γύρω στα 350 με 400 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να λέμε και στην Ευρώπη για ποιο λόγο το κάνουμε. Και η προκαταβολή φόρου εξετάζεται και μάλλον είναι στα σίγουρα να μειωθεί από το 80%, ήταν 100% επί Τσίπρα, έπεσε στο 80%, τώρα θα πάει κατά πάσα πιθανότητα, Γιάννη, στο 50%.
0: Ωραία. Κάτι είναι και αυτό. Και κάποια στιγμή να φύγει τελείως ως προκαταβολή.
1: Ρώτησα τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη η προκαταβολή φόρου γίνεται 3 φορές το χρόνο. Δεν γίνεται μια και καλή να ταλαιπωρούνται οι επιχειρήσεις. Τι λέει λοιπόν, πόσα έβγαλες το πρώτο εξάμηνο, τόσα. Λοιπόν, αυτά θέλω κι εγώ ως κράτος, ως προκαταβολή. Αλλά αυτό είναι άδικο, ξέρεις γιατί. Γιατί στερεί τη ρευστότητα της επιχείρησης.
0: Και δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι η επιχείρησή σου τον επόμενο χρόνο. Μπορεί να έχεις χρεοκοπήσει. Μπορεί να έχεις φοβερά μειωμένο τζίρο και σχεδόν μηδενικά έξοδα.
1: Τώρα, ένα θέμα το οποίο είχαν αναφέρει επαγγελματίες στην εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Έστω ότι κάποιος έχει 3 μαγαζιά.
0: Ναι.
1: 3, 1, 2, 3. Mm-hmm. Παραρτήματα, έτσι. Πληρώνει 3 τέλη επιτιδεύματος. Τώρα θα πληρώνεται 1 μόνο. Και ήταν άδικο αυτό το οποίο συνέβαινε με το μνημονιακό νόμο του Τσίπρα. Ξέρεις, οι νόμοι σιγά σιγά φεύγουν, αλλά πρέπει να έχεις και το αντίστοιχο ποσό. Αν κάποιος, Γιάννη, είχε ένα μαγαζί στο Μοσχάτο και έφτιαχνε και ένα παράρτημα στον Πειραιά και ένα παράρτημα στην Γλυφάδα, πλήρωνε τρεις διαφορετικούς
0: φόρους.
1: Τώρα πληρώνεται μόνο ένας. Και κάτι άλλο. Τι ανακάλυψα τώρα εδώ. Ποιος ήταν ο πρώτος νόμος που έφερε το μνημόνιο Τσίπρα? Και πρέπει να καταργηθεί αυτό. Εισφορά 6% σε κυρίες και επικουρικές. Mm. Και σε ρωτάω, μια ζωή συνταξιούχοι δεν πληρώναν ως εργαζόμενοι?
0: Εντάξει, προηγήθηκε και άλλη επιβάρυνση όμως από την κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου.
1: Ναι, αλλά
0: στο
1: το
0: πρώτο
1: 6%,
0: μνημόνιο.
1: Αυτό το 6%.
0: Το 6% όχι. Ήταν επί Τσίπρα πράγματι.
1: Τι έκανε? Έβγαλε τα 5 ευρώ που δίνανε κάθε φορά που θα μπαίνανε στο νοσοκομείο όταν είχε επιβάλει ο Άδωνης και τώρα μπήκε 6%. Σε κύριες και επικουρικές. Και ρωτάω εγώ τώρα, για ποιο λόγο να συμβεί αυτό? Το δεύτερο συγκλονιστικό, το βρήκα στα χαρτιά μου, Γιάννη, γιατί το ψάχνω. Ξέθαψαν νόμο του 2010 και φέρανε με το νόμο Κατρούγκαλου τη μείωση της κατώτατης από τα 486 στα 392. Πες μου τώρα, πες μου. Και βγαίνει στις πλατείες αριστερά και δεξιά και λέει θα έρθω να δώσω δικαιοσύνη. Αφού τα ισοπαίδωσε όλα.
0: Ωραία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, δύο τελευταία θέματα. Τι θα γίνει με όσους δεν έχουν τα 4.500 ένσημα για σύνταξη?
1: Αχ, να αγιάσει το στόμα σου. Πέρυσι το Μάιο είχε θέσει ένας ακροατής το μεγάλο αυτό θέμα. Ποιο είναι αυτό? Θέλει κάποιος να συμπληρώσει 4.500 ένσημα. Είχε 4.200, του λείπανε 300. Τώρα πλέον οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, με πρόταση Τζίτζι Κώστα, mm-hmm. με συνυπογραφή της κυρίας Κεραμέως και βέβαια τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού που υπογράφει τελευταίος, όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να συμπληρώσουν τα ένσημά τους, 100, 200, 300, 500, μπορούν να προσληφθούν σε δήμους και περιφέρειες, είναι γύρω στους 8.500 άνθρωποι, για να πάρουν...
0: Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
1: Μπράβο. Γιάννη, έφερα δύο μεγάλα θέματα, κλείνω.
0: Ναι, για δύο ταμεία, κατέθεσες πρόταση για δύο ταμεία. Για πες μας μερικά πράγματα.
1: για μικρομεσαίους,
0: ναι,
1: και για νησιά. Οι μικρομεσαίοι, Γιάννη, δεν έχουν χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν, πρότεινα στον Τορμπόφσκι και φαίνεται ότι περνάει, να υπάρχει και οδηγός χρηματοδότησης και παράλληλα από πού θα παίρνουν τα λεφτά. Γιατί, ναι, από χθες είμαι εισηγητής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Γιώργο. Καλώς
1: ήρθατε. Γιάννη, να σε καλά, ευχαριστώ. Να
0: γεια
1: καλά,
0: σου, φίλε
1: Γιάννη,
0: Γιώργο. Γεια. Καλημέρα. Γεια.
3: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
25: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
26: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
27: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
28: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
29: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στον Αλκέτα που λέει: «Ανοίγουμε κάθε Σάββατο τέτοια ώρα και ακούμε μόνο Γιάννη Παπαγιάννη και Real FM». Να σε καλά, Αλκέτα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, το λογοθέτη. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και καλή εκπομπή. Ο άξονα συνδύαση Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδα είναι ένας παντοδύναμος άξονας που πρέπει να ενισχυθεί και να σταθεροποιηθεί. Σκεφτείτε, κύριε Παπαγιάννη, τη συμπεριφορά της Τουρκίας εάν αύριο θα έχει να αντιμετωπίσει τη σύμμαχο Ινδία των 1,5 δισεκατομμυρίων μάλλον κατοίκων. Η μεγαλύτερη πληθυσμιακά χώρα στον πλανήτη, η Ινδία, ξεπέρασε και την Κίνα. Σωστή επιλογή η συνεργασία και η συμμαχία μαζί της, όχι μόνο σε στρατιωτικό, αλλά και σε επενδυτικό οικονομικό επίπεδο.
2: Νέο Έλληνες με γεια σας.
0: Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που με ρωτά τι κάνουμε με Ρουβίκονα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λάμπρο που γράφει ότι εδώ ο Τζολάνι, ο αρχηγός Αλκάιντα που έριξε τους δίδυμους πύργους, είναι το αγαπημένο παιδί των δυτικών. Κλάιν Μάιν, στο τέλος Ντάνος Κρυστάλης είναι όλα. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος ο οποίος υπόσχεται πως θα επαναστατήσει και θα φέρει τα πάνω κάτω τον υπαρκτό σοσιαλισμό γίνεται το αγαπημένο παιδί της Δύσης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ. Γιάννη, είναι λογικό πολύ να αντιμετωπίζουν με καχυποψία το timing των συλλήψεων 16 χρόνια μετά, εκείνο που θα δικαιώσει πραγματικά τις οικογένειες των θυμάτων και το κοινό περιδικαίου αίσθημα δεν είναι οι συλλήψεις, αλλά οι αδιάσυστες αποδείξεις, οι ομολογίες όπου υπάρχουν και οι τελεσίδικες καταδίκες. Καλημέρα από τη Χαλκιδική. Ο φίλος ο Αβραάμ μας στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο κύριος Νίκος Αλεξανδρόπουλος μου λέει να πούμε για τα αγκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον όχι. Να πούμε και για τις 13 σφαίρες που έριξαν οι αστυνομικοί στον 20χρονο αυτιστικό. Μάλλον δεν ακούσα από το πρωί ραδιόφωνο, αγαπητέ φίλε, γιατί το σχολιάσαμε το θέμα αυτό. Αλλά επειδή θέλεις, θα το σχολιάσουμε και στη συνέχεια με τον Γιώργο τον Τζούκαλη. Κάτσε λοιπόν εδώ, συντονισμένο στο Real FM, στους 97,8 αν μας ακούς από, από το λεκανοπέδιο της Αττικής ή σε οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο με τον Real FM ραδιόφωνο ή διαδικτυακά, να ακούσει τα σχόλιά μας στην πορεία. Λοιπόν, Γιάννης Τσακίρη στο ρεπορτάζ, στη τηλεφωνική γραμμή, με όλες τις εξελίξεις σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, συνάδελφε.
8: Καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε που σε ακούμε, είσαι πάντα έγκυρος και σοβαρός στο ρεπορτάζ. Γιάννη, θέλω να μας πεις με απλά λόγια, θα γίνει τελικά αυτή η συνεδρίαση της κεντρικής ή οποιασδήποτε άλλης επιτροπής γίνεται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Τι να περιμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας?
8: Τώρα βασικά θα στάρει στην εγκυρότητά μου που λες. Κανείς πραγματικά δεν ξέρει. Να σου πω ότι ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η Ρένα Δούρου έχουν πει ότι θα γίνει κανονικά η συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής σε περίπου μισή ώρα, όπως λένε, στην πλατεία Καραϊσκάκη και σε κεντρικό ξενοδοχείο. Ωστόσο, είχαμε χθες το απόγευμα ένα νέο μήνυμα από την πλευρά της Κουμουντούρ. Προφανώς ήταν από την Αναστασία Τσαπούνα, την αναπληρώτρια γραμματέα, η οποία έλεγε ότι δεν θα γίνει η συνεδρίαση και μάλιστα εστάλει SMS σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ότι δεν θα γίνει η συνεδρίαση και ότι θα γίνει η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας την Δευτέρα προκειμένου να αποφασίσει το πότε θα γίνει αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Είχαμε το βράδυ νέο βίντεο από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έλεγε ότι θα γίνει κανονικά, ότι είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση και να μην ακούν όλα αυτά που γίνονται από την Κουμουνδούρα τα μέλη του οργάνου. Οπότε περιμένουμε να πάμε εκεί να δούμε.
0: Προφανώς όλα ανοιχτά είναι λοιπόν.
8: Θα δούμε τους υποστηρικτές του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου. Οι υπόλοιποι όλοι θα απουσιάζουν. Και μένει να δούμε πόσοι θα είναι αυτοί και αν τελικά θα υπάρχει απαρτία στο όργανο.
0: Α, υπάρχει θέμα απαρτίας.
8: Βέβαια. Από ό,τι λένε από την πλευρά του Παύλου Πολάκη, υπάρχει. Έχει εξασφαλιστεί. Ωστόσο, αυτό πρέπει να φάνει. Πάντως, να σου πω ότι πληροφορούμαστε ότι από την Κουμουνδούρα έχει δοθεί εντολή και δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Ενώ είχαν πάντα σχετικές επιτροπές, η αρχική ομιλία πάντα δίνεται μέσω της κρατικής τηλεόρασης. Αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη και δεν θα υπάρχουν καν αυτό που λέμε τα τραπεζάκια που είναι συνήθως στην είσοδο που δίνουν τις διαπιστεύσεις τους στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολεμικό το κλίμα, δεν έχει σταματήσει.
0: Ναι, τώρα, δηλαδή, αυτή τη βέβαια, το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι και σε αυτό μάλλον δίνω δίκιο στον κύριο Πολάκη υπό την εξής έννοια. Περιμένουν να συνεδριάσουν τα όργανα με τη συμμετοχή κάποιων στελεχών που δεν θέλουν να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά να πάνε σε άλλο κόμμα. Στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καλώς να πάνε οι άνθρωποι. Γιατί να συνεδριάσουν ως κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να φύγουν και να πάνε σε άλλο κόμμα? Είναι λίγο περίεργο αυτό.
8: Εντάξει, σε αυτό έχει δίκιο ο κριτικός βουλευτής. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι δεν μπορείς κάποιον να τον βάλεις με το ζόρι.
0: Σίγουρα.
8: Να του υποδείξεις το τι ακριβώς θα κάνει. Και το θέμα πλέον ποιο είναι. Ότι η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η Κεντρική Επιτροπή γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Για να επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Mm. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
0: Ναι.
8: Γιατί όπως έχει πει, και το είπε πάλι χθες ξεκάθαρα, θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όπως έχει πει, και το είπε πάλι χθες ξεκάθαρα, θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία της κοινοβουλευτικής.

0: πρόσωπος και εκτελεί χρέη πλέον προεδρεύοντας την κοινοβουλευτική, δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τον Παύλο Πολάκη.
1: Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλος. Ποιες διαδικασίες προβλέπονται από το καταστατικό, από κάποιο εσωτερικό κανονισμό, δεν ξέρω από πού, ώστε να ξεκινήσουν διαδικασίες διαδοχής. Και ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διεκδικήσουν τη θέση του κυρίου Φάμελου? Ακούει ο κύριος Παπάς στο κανάλι μου, το Action 24, είπε κάτι για συλλογική ηγεσία. Τι συλλογική ηγεσία? Ένας πρέπει να είναι ο πρόεδρος. Για πες μας λοιπόν, τι προβλέπετε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το επίπεδο?
0: Κοιτάξτε, πρόεδρος του κόμματος, νομίζω αυτό που προκρίνουν τουλάχιστον και η πλευρά του Παύλου Πολάκη και η πλευρά του Νίκου Παπά και της Ρένας Τούρ, γιατί δεν είναι ίδιες οι δύο πλευρές, είναι απέναντι, να ξέρεις. Είναι μια συμμαχία που θα έχει σύντομα, θα σου έλεγα, τέλος από ό,τι φαίνεται.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Καθώς όλα δείχνουν ότι η Ρένα Δούρου θα διεκδικήσει και εκείνη την ηγεσία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί αυτόματα θα έχουμε δύο διαφορετικούς πόλους. Θα σταματήσει αυτή η συμμαχία. Λοιπόν, πρόεδρος του κόμματος δεν αναμένεται να βγει το επόμενο διάστημα, καθώς είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Χρειάζεται να πάμε να υπάρξει συνέδριο, εκεί να κατατεθούν υποψηφιότητες και μετά να εκλεγεί από τη βάση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δεν προκρίνεται τώρα. Αυτό που προκρίνεται είναι να υπάρξει μια εκλογή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, μια εκλογή γραμματέα για το κόμμα και μια καινούργια ουσιαστικά πολιτική γραμματεία. Αυτό θεωρούν ως συλλογική ηγεσία.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγικά.

0: Μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
1: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

πάμε να νιώσουμε καλοκαιρινά όλοι μαζί. Τι μου κάνετε, πώς είστε, φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι, αλλά και εχθροί όλοι μαζί, εδώ παρεούλα. Είναι το ραδιοφωνάκι μας, είναι η εκπομπάρα μας, είναι η παρέα μας. Έτσι, όλα στο μέγιστο τώρα θα τα πάω. Και τη διάθεση στα ύψη επίσης, γιατί άρωμα γυναίκας είναι αυτό. Οδεύουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ναι, είναι καλοκαιράκι, όπως και αν το δεις, όπως και αν το επεξεργαστείς. Ναι, το καταλάβαμε. Και εμείς είμαστε στην πρώτη εκπομπή του Ιούλη. Αλεξάνδρα Χαροχέρη στο μικρόφωνο. Μας μάθατε, σας αγαπάμε, μας τιμάτε, μας προτιμάτε. Και αν δεν έχετε να κάνετε τίποτα καλύτερο τα πρωινά του Σαββάτου, Σαββατάκι όμορφο, υπέροχο, εδώ, εδώ, παρέα. Ράδιο όμως 102 FM και από το διαδίκτυο. Όπου και αν βάλετε το δακτυλάκι σας στο χάρτη της Ελλάδας, εκεί είμαστε κοντά σας. radiosamus.gr, πατήστε το μαγικό έτσι κουμπί και θα μας ακούτε από άκρης άκρης, όλη τη γη, σε όλο το πλανήτη. Είμαι χαρούμενη που είμαστε μαζί, γιατί μου λείψατε το προηγούμενο Σάββατο, δεν βρισκόμουν στο νησάκι μας. Ξέρετε ότι σας σκεφτόμουν συνεχώς, αλλά και όσο συνάντησα σε πλοία, λιμάνια, σε αυτά τα μέσα πέρα δόθε, με ρωτούσατε, σήμερα δεν έχει εκπομπούλα? Και μ' άρεσε πάρα πολύ που επικοινωνούμε, που συζητάμε, ακόμα και θεματάκια που αναδεικνύουμε εδώ μέσα από την εκπομπή μας και αφορούν έτσι μια πραγματικότητα που υπάρχει, που πάει να γίνει, που πάει να εδραιωθεί, τα κοινωνικά μας δηλαδή θέματα, πέρα από τον πολιτισμό, τη χαρά, την ευεξία, την υγεία, το ευζήν, την ισορροπία. Λοιπόν, σήμερα πώς μου είστε, αεράκι, έτσι? Δεν έχουμε παράπονο τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Έτσι μας ξεκίνησε η εβδομάδα, αλλά είχαμε, νομίζω, πότε ήταν, προχθές λίγο ζεστό καιρό, ήμουν εδώ στα Καρλοβασάκια, αλλά χθες ήταν ακόμα καλύτερα, γιατί έχει βρέξει, το ξέρετε όλοι εσείς που μας ακούτε, ειδικά από τη Δυτική Αττική. Δροσίζεστε δηλαδή ακόμα, και αν ετοιμάζετε διακοπούλες, καλά κάνετε, έστω και μια εβδομάδα, έστω και σε κάμπινγκ, έστω και σε ένα σημείο όπου θα μπορείτε να ανασάνετε, να μυρίσετε πεύκο. Να κάνουμε προτάσεις να έρθετε και στο νησί μας. Ναι, απλά ξεκινούν τη γραμμή τώρα για αυτό το διάστημα και κυρίως από τις 19 Ιουλίου που θα ακούσετε τι έχουμε να πούμε και τα χύπλωα. Ας τα υποστηρίξουμε, ας πούμε ένα μπράβο βρε αδερφέ, καλό είναι και αυτό, και να μην γκρινιάζουμε. Να έχουμε κουράγια, να έχουμε αντοχές, να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε και αυτή την ιδιαίτερη περίοδο που εμείς τουλάχιστον μέσα από την εκπομπή την έχουμε συνδεδεμένη χρόνια τώρα με την ξενιασιά. Έτσι λιγάκι να ξεδώσουμε με την ξεκούραση, με τη συλλογή εικόνων, με ευεξία γενικότερα και κατά συνέπεια την υγεία μας.

Αθήνα σήμερα και μιλώντας εδώ με τους κατοίκους και τον εμπορικό κόσμο του Καρλοβάσου, 25, να δούμε έτσι ημερολόγια, 25, Σάββατο πέφτει. Του μήνα θα υπάρχει το Open City, ενώ εμείς στο Βαθύ θα κάνουμε τη Λευκή Νύχτα 1η Αυγούστου. Πάντα μαζί με τον εορτασμό των Σαμείων Αγίων μας. Πάντως, για να μην το ξεχάσω κιόλας, σήμερα έχουμε σπερινό στην περιοχή Πεταλίδες, Λιβαδάκι, το εξοκλήσι του Αγίου Βαϊσίου. Και αύριο θα υπάρχει και λειτουργία το πρωί. Και είναι ένας εορτασμός, όσοι δεν έχετε έτσι τιμήσει τη συγκεκριμένη μέρα, στη συγκεκριμένη τοποθεσία, πολύ εντυπωσιακός. Έτσι, φιλαρμονική του Δήμου, μεγάλος αρχιερετικός εσπερινός απόψε. Να πάμε. Είναι αυτό που λέμε, να ετοιμαστούμε και να πάμε. Ετοιμαζόμαστε και για ένα μεγάλο πανηγύρι που θα γίνει απόψε από το Πολιτιστικό Σύλλογο Λυκούργους Πυθαγορείου. Τα μάθαμε εμείς, τα ψάξαμε τα νέα. 10 ευρώ λέει είσοδος μαζί με ποτάκι, αλλά και ζωντανή μουσική. Για μένα είναι, θα το ξανακοιτάξω, γιατί μέχρι το τέλος της εκπομπής, στις 2 η ώρα, λογικό είναι να τα ξαναπούμε. Άλλωστε, έχουμε και τα Ιερεία Πυθαγόρια για το 2026. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι από τώρα και τουλάχιστον μέχρι τις 20 Αυγούστου, να μην πω μέχρι τέλος Αυγούστου, που αρχίζουν οι επισκέπτες και αραιώνουν, λογικό είναι, αφού ξεκινούν και τα σχολεία μετά το Σεπτέμβρη, έχουμε ένα πλούσιο πολιτιστικό, έτσι όμορφο, εκπληκτικό δρόμενο για όλο το νησί.

άντε να ξυπνάμε σιγά σιγά, να ξεκινάμε παρεούλα τις δουλειές μας. Ευχηθούμε να περάσουν τέλεια όλοι οι επισκέπτες της Δυτικής Σάμου από το βαθάκι μας και κυρίως με το καπί που κάνει σήμερα μία έτσι μερίζει εκδρομούλα σε χωριά και κυρίως στο πλάτανο με μουσική, χορό για τους δικούς μας ανθρώπους, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά τρίτη και τέταρτη ηλικία. Είμαστε όπως αισθανόμαστε. Να ρουφάμε τη στιγμή και την κάθε στιγμή και να δίνουμε αξία. Μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι μικρή και σε κάθε φάση της ζωής μας έχουμε κάθε λόγο να είμαστε χαρούμενοι και να απολαμβάνουμε αυτά που μας προσφέρονται απλόχερα. Κάτι που δεν είχαμε όταν ήμασταν πολύ νέοι, ίσως να το έχουμε αργότερα στην ωριμότητα και μετά να μας συνοδεύει η σοφία και ό,τι έχουμε αποκομίσει. Έτσι, όταν έχουμε κάνει ένα κύκλο σημαντικό με οικογένεια, φίλους, όμορφες στιγμές επαγγελματικές, έτσι μπορούμε να απολαμβάνουμε τα πάντα και σε μεγαλύτερη ένταση, πιστέψτε με. Καλά να περάσετε την αγάπη μας και να μας ακούτε, όχι μόνο στο λεωφορείο, στο πουλμάν, γενικότερα και από τα ακουστικάκια σας. Και μετά, ξέρετε τώρα, εμείς οι ρομαντικοί που θέλουμε να λέμε για διακοπές, εμείς έχουμε τα πάντα εδώ, γιατί πάντα ήθελα να πάω σε ένα κάμπινγκ που δεν είμαι και πολύ αυτό το στυλ, αλλά λέω τι ωραία που θα ήταν, μέχρι που ανακάλυψα ότι και εμείς εδώ κάνουμε διακοπές στο νησί μας όλη τη διάρκεια του χρόνου. Χώροι γεμάτοι αγριορίγανοι, πλατάνια και Πεύκο που φτάνει κοντά στη θάλασσα και σε κάποια σημεία μπορεί κανείς να βουτήξει και μετά να νιώθει και το κλουναράκι του Πεύκο από πάνω του ή από τον Κέδρο ή από ένα λμυρίκι να πάει να ξαπλώσει μια παραλία κάτω από τη δροσιά και τον παχύ ίσκιο τους. Ο ήχος από τα τζιτζίκια μας συντροφεύουν, όπως και το κύμα. Το κύμα της θάλασσας που μας ξεκουράζει, ξεκουράζει ακόμα και τα πιο βαριά κεφάλια, λένε. Και τι να θες τελικά, βρε παιδιά, σε αυτή τη ζωή, πέρα από αυτά που σου προσφέρονται εδώ, σε αυτό το υπέροχο μέρος, υπέροχο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε και τώρα θέλω να τραγουδήσουμε μαζί αυτό που θέλει και η κυρία Ζήνα για το καλοκαίρι.

Τι ζητάμε λοιπόν, όμορφους ουρανούς, υπέροχες θάλασσες. Τώρα μεταξύ μας δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να μετράς τα άστρα που δεν προλαβαίνεις να τα μετρήσεις και σε εκατομμύρια ζωές. Έτσι τον υπέροχο νυχτερινό μας ουρανό, με όλες αυτές τις ευωδιές της νύχτας, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, υπέροχα πραγματάκια που μόνο το καλοκαίρι μπορεί να μας τα χαρίσει απλόχερα. Και μια σκύπα για ουρανό, έναστρο, νέα σελήνη στον καρκίνο στις 14 του μήνα και θέλει να αξιολογήσουμε πολλά πραγματάκια ξανά από την αρχή. Οργάνωση, υπομονή, να κάνουμε και τις ευχούλες μας. Λένε ότι όταν βλέπουμε έτσι το φεγγαράκι που είναι σε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό νυχάκι πριν γίνει φέτα καρπουζιού, πιάνουν, ανοίγουν ενεργειακές πύλες, αν τα πιστεύετε αυτά. Δεν έχουμε έτσι να χάσουμε και τίποτα για νέα ξεκινήματα, για ιδανικές καταστάσεις, να αρπάξουμε νέες ευκαιρίες και να είμαστε πιο δεκτικοί, να ανοίξουμε δηλαδή την αγκαλιά μας σε νέα και παλιά άτομα που διεκδικούν μια θέση στην καρδιά, στη δική μας. Και αν ανατρέπονται τα σχέδιά μας, μας λένε για τη νέα σελήνη, να μην στεναχωριόμαστε καθόλου, να δείξουμε υπομονή και ψυχραιμία,

10 και 26 λεπτάκια να μην παραλείψω να πω χρόνια πολλά στην Εφημεία που γιορτάζει σήμερα. Αλλά από ό,τι διαβάζω και στην Όλγα, Αγίας Εφημείας Μεγαλομάρτυρος και Αγίας Όλγας εις Αποστόλου. Να πούμε χρόνια πολλά στους δικούς μας ανθρώπους, έτσι και χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε εννοείται γενέθλια.

28 βαθμούς Κελσίου εδώ στη δυτική πλευρά του νησιού μας. Αλλά ο καιρός βελτιώνεται. Μαθαίνουμε τις επόμενες ημέρες για εσάς το κλινονάστη, που δεν έχετε καμιά διάθεση βέβαια να τσουρουκλιστείτε, με λίγες μόνο τοπικές μπόρες, κυρίως αυτό το Σαββατοκύριακο. Και έτσι η θερμοκρασία, παιδιά, αυτή την εβδομάδα θα ανεβοκατεβαίνει. Θα έχουμε μια μικρή πτώση τη Δευτέρα και την Τρίτη. Θα ενισχυθούν όμως οι βοριάδες και από την Τετάρτη η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει. Πάντως ευτυχώς μέχρι και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας καλά θα περάσουμε, θα απολαύσουμε τα πάντα, θα πάμε παντού και στα πανηγύρια μας και στις ακρογιαλιές μας, και δεν θα έχουμε έτσι ιδιαίτερα μεγάλο θέμα, γιατί δεν θα υπάρχει οργανωμένο κύμα καύσωνα στη χώρα μας.

0: Ετοιμάστε το καφεδάκι σας. Το δεύτερο αντιλαμβάνομαι, αν δεν έχετε πιει έτσι από το πρωί.
1: Μακιάτο,
0: ναι, μακιάτο θα είναι. Φρέντο εσπρέσο θα είναι. Καπουτσίνο θα είναι. Ό,τι και αν πιούμε. Εγώ ελληνικό, κλασικά, με ξέρετε. Με μάθατε τόσο καιρό. Το λέω και το ξαναλέω. Και σκέτο χωρίς ζαχαρίτσα. Γιατί το πλεζίρι είναι εκεί, μας περιμένει. Θέλετε να περάσετε να το πάρετε το πρωί το ποτηράκι σας από εκεί και να πάτε στη δουλειά, στο γραφείο, στην παραλία. Μια χαρά ακούγεται. Θέλετε να πιείτε εκεί, στην παραλιακή λεωφόρο, δίπλα από την ποτοπία Φραντζέσκο, στον καφέ σας, στο ρόφημά σας. Πάλι καλά θα κάνετε. Δροσιά, χώρο συνάντησης και ένα ανανεωμένο κατάστημα που έρχεται να μας πει ότι η αισθητική είναι εδώ για να κάνει τη ζωή μας ακόμα ομορφότερη.

0: Τώρα, λέτε, πού να βάζω μπρίκι, σώθηκε και τον καζάκι, πού να έχω τώρα ολόκληρο βραστήρα, 89 και 5 είναι το τηλέφωνο το αγαπημένο των παιδιών, το παλικάρι θα χτυπήσει το κουδούνι σας σε λίγα λεπτά και θα σας φέρει το ρόφημα της αρισκίας σας, αλλά και ένα σνακ για να ξεκινήσει η μέρα με ενέργεια. 10:30 φίλοι μου, έχουμε πολλά να πούμε και κάνω μια πρόταση, πείτε μου κι εσείς αν θέλετε, απαντήστε μου και στο Facebook, Αλεξάνδρα Χαροχέρη, με ελληνικούς χαρακτήρες, μιλάμε περισσότεροι, θέλετε να πάμε σήμερα χαλαρά, με καλοκαιρινά τραγουδάκια, με ωραία διάθεση, να κάνουμε τις δουλειές μας, να φτιάξουμε το ταψί με το μουσακά ή τα γεμιστά παρέα, τι θα θέλατε έτσι για να υποδεχτούμε τον Ιούλιο παρέα με το άρωμα γυναίκας χωρίς να σας ζωρίσω πολύ.
1: Espresso macchiato.
0: Να το δούμε παρέα, ε? Ναι, επιστρέφουμε.
1: Espresso macchiato. Espresso macchiato.
2: Ξυπνάμε μαζί. Να μου λες καλημέρα.
3: Radio Samos FM στους 102.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Dixan, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο, μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό, μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα, μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί, μόνο 3,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 2273-035-426
10: και 6976-5573-49.
11: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
12: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Χαίρομαι που σε είδα. Χαίρομαι που δεν σε ξέχασα. Χαίρομαι που για μια νύχτα θυμήθηκα ποιος ήμουν πριν γίνω αυτό που έπρεπε να είμαι.
1: Λοιπόν, σας έχω νέα. Αν θέλετε κι εσείς να τραγουδάτε αλληλούια, όχι μόνο τώρα που είναι καλοκαιράκι, που έχουμε ξενιασιά, έτσι που κάνουμε τα σχέδιά μας, τα όνειρά μας, ποιος δεν λαχταράει λιγάκι να ξεφύγει από τα συνηθισμένα, από όλη αυτή την πίεση που περάσαμε, ένα δύσκολο χειμώνα, θα συμφωνείτε όλοι. Και με ιωσούλες και με αναπνευστικά και με διάφορα άλλα που προκύπτανε στη συνέχεια, γιατί είχαμε και ζωρική άνοιξη. Και τώρα λέμε εντάξει, αλληλούια και στην ψυχή και στην καρδιά. Βρείτε ανθρώπους κοντά σας. Το λέω αυτό πάντα μέσα από το άρωμα γυναίκας για τη συνδεσιμότητα. Έτσι ξεκινώντας. Έλα όμως τώρα που έρχεται και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όχι ότι τον πιστεύουμε πάντα. Θυμάστε τι έγινε με τα εμβόλια, αλλά λέμε τώρα. Κρατάμε τις αισιόδοξες αναφορές και ειδήσεις. Μας λένε λοιπόν ότι οι άνθρωποι που έχουν ισχυρές υγιείς κοινωνικές σχέσεις συνήθως έχουν καλύτερη υγεία και ζουν περισσότερο. Αυτή είναι και η διαπίστωση στην οποία κατέληξε η πρόσφατη έκθεση που σας είπα από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη έρευνες. Δεν είπαν έτσι τυχαία πράγματα, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα οι άνθρωποι. Έρευνες λοιπόν, μελέτες και μεταναλύσεις σε βάθος χρόνου για τις επιπτώσεις της υγιούς κοινωνικής σύνδεσης και της μοναξιάς, τη σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία. Μάλιστα, ο ΠΟΗ πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα, σημειώνοντας ότι η κοινωνική υγεία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πια στους δείκτες καλής ζωής και ευημερίας. Οι άνθρωποι είμαστε κοινωνικά, σχέσιακα όντα, δηλαδή δημιουργούμε την ταυτότητά μας, την αίσθηση του εαυτού μας μέσα από τους άλλους. Πρόκειται για μια πολύ βασική ανάγκη που στην ψυχολογία λέμε ότι είναι βιολογική, ψυχολογική και υπαρξιακή ανάγκη επιβίωσης. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε τη σύνδεση για να επιβιώσουμε και ζούμε, λένε, παραπάνω 50%. Δηλαδή συνειδητοποίησε ότι κατά βάση είμαστε μόνοι μας στον κόσμο και ότι θα πεθάνουμε μόνοι κάποια στιγμή. Θεωρούμε ότι είναι μία από τις βασικές ανθρώπινες συνθήκες η οποία, λένε πάντα ειδικοί, προκαλεί τρόμο και το αντίδοτο σε αυτό είναι η κοινωνικότητα.

Λοιπόν, σταματάμε τις αναπάντητες κλήσεις. Επικοινωνούμε ξεκάθαρα, σωστά, συνειδητοποιημένα και όρημα με τους άλλους. Αν έχουμε κάτι που μας ενοχλεί, το λέμε. Δεν κατεβάζουμε μουτράκια. Ο άλλος δεν μαντεύει πάντα ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν σωστή. Στο προηγούμενο θέμα μας, οι έρευνες δεν δείχνουν μόνο ότι οι αδύναμοι δεσμοί δίνουν χαρά. Δηλαδή όταν λέμε ότι έχουμε την οικογένεια και τους φίλους στο μυαλό μας και είμαστε εντάξει, okay, με την κοινωνικότητα, κάνουμε μεγάλο λάθος. Οι άνθρωποι που συναντάμε στη γειτονιά μας, στη στάση του λεωφορείου, στη δουλειά, στο γυμναστήριο, στη βόλτα με το σκύλο, έχουν την ίδια, ίσως και μεγαλύτερη κάποιες φορές βαρύτητα. Αν κάθε μέρα παίρνουμε καφέ από το ίδιο μαγαζί, καλημερίζουμε τον ίδιο σερβιτόρο, και αυτός είναι ένα μέρος ενός υγιούς κοινωνικού δικτύου. Αν λοιπόν η οικογένεια και οι φίλοι μας είναι τα θεμέλια του κτηρίου, οι γνωστοί μας είναι τα τούβλα και το τσιμέντο που κρατούν το κτήριο ως ένα νέο οικοδόμημα, είναι όλοι οι υπόλοιποι. Στο ψέμα με αυτά πάτες μπερδεύεσαι. Άρα λοιπόν έχουμε ανάγκη να ανήκουμε κάπου. Και να χαιρετάτε, να χαιρετάτε, να βλέπετε στο δρόμο, να χαιρετάτε τους ανθρώπους.

φυσικά. Πώς είμαστε, περνάμε καλά, τραγουδάμε. Βάλετε μαγιουδάκι, έχετε τη τζαντούλα σας έτοιμη. Αλίμονο, όμορφο Σαββατοκύριακο, θα ήθελα να έχουμε όλοι μας. Είναι υπέροχο το νησί, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ακούστε. Μην φοβάστε για το λαγοκέφαλο, κάντε τις βουτιές σας, κολυμπήστε. Τουλάχιστον δεν έχουν μέχρι στιγμής έτσι φανεί κάποια κρούσματα που θα πρέπει να μας ανησυχούν. Αλλά πάλι να μην παραλείψω να σας ενημερώσω, γιατί μέχρι το τέλος της εκπομπής μπορεί να μου έχετε φύγει, να έχετε κατέβει για καφέ στο Ιμπλατή εδώ στα Καρλοβασάκια ή στο λιμάνι. Στο λιμάνι Βαθέως, στα κοκαράκια μας και στο Πυθαγόριο, που είναι απόλαυση να πίνουμε πρωί Σαββατοκύριακο το καφεδάκι μας και όχι μόνο το βράδυ να κάνουμε τη βόλτα μας έτσι στα όμορφα σοκάκια αυτών των τουριστικών χωριών, τα τουριστικά θέρετρα, το βαρύ πυροβολικό του νησιού μας, τουλάχιστον αυτά τα δύο σημεία. Καλημέρα όμως και σε Μαραθώκαμπο. Εσείς λοιπόν που δεν έχετε κανονίσει πρόγραμμα για την Κυριακή πρωί, παίρνετε το αυτοκινητάκι σας αν είστε επισκέπτες στο νησί μας και ήρθατε για λίγες ημέρες, γιατί είχαμε και πολλούς Έλληνες. Αν είστε αυτοί οι δικοί μας εισαγωγικά των διακοπών, καλά να περάσετε, καλώς ήρθατε, γιατί και η δική μου γειτονιά γέμισε, όχι μόνο η δική σας, έτσι με χαρούμενες φωνές, με αναστάτωση, για να συντηρηθούν τουλάχιστον και οι κατοικίες και όλα αυτά τα ωραία λοιπόν. Και ναι, σας έχω πρόταση, σας έχω πρότασούλα, μουρτιά. Έτσι πρωί πρωί ξεκινάμε από τις 7.30, οι πολύ γενναίοι, να μην πω 7, αλλά και 8 να πάτε, 8.30 κάτι θα γίνει θέλω να πιστεύω καλό. Με το καϊκί ο κύριος Δουλδούρας θα μας μεταφέρει, πόσους βάζει μέσα παιδιά, 50-50, δεν θυμάμαι, δεν μέτρησα. Πάντως είναι μια ωραία εμπειρία για τη μεγάλη Λάκα, όπου εκεί γιορτάζει αύριο το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Γιορτούλα θα έχει, κεράσματα θα έχει, ωραία παρέα θα έχει, καρεκλίτσες, έτσι σκίαστρα, ένα υπέροχο δέντρο είναι, όποιος προλάβει κάθεται, ή στην αυλή της εκκλησίας και μετά επιστροφή, αφού πιούμε το νεράκι μας, το αναψυκτικό μας, πάλι μια διαδρομή γύρω στα 10 λεπτά να είναι, 5, μη σας γελάσω κιόλας. Θα είναι υπέροχα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Κυρίως η συνδεσιμότητα. Γιατί σκέψου τώρα να είσαι σε ένα κάγκι, δεν κοστίζει και τίποτα βέβαια. Δεν είναι ανάγκη να αγχωθείτε αν ξεχάσετε πορτοφόλι. Δωρεάν εντελώς. Και όλα αυτά που σας προανέφερα, που θα κεραστείτε και θα φάτε και θα πιείτε. Και από το σύλλογο, αν δεν κάνω λάθος, Βλαμαρίς. Μέσα μου πως καταστρέφω. Ωραία είναι, μένετε μετά και στην παραλία, απολαμβάνετε και τα υπέροχα νερά, όχι μόνο της Μουρτιάς αλλά και δίπλα αυτά τα ωραία κολπάκια, αν θέλετε λίγο πιο ησυχία. Νάτι λοιπόν, την κλείσαμε την εκδρομούλα της Παρασκευής που πέρασε, που ήταν υπέροχα με ζωντανή μουσική. Κλείσαμε τώρα και αυτή της Κυριακής, έτσι για να σας βλέπω να χαμογελάτε και να περνάτε ωραία και να ξέρετε ότι ακόμα και τα ομορφότερα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο μπορεί και να μην κοστίζουν απολύτως τίποτα. Μόνο το χαμογελό μας, την καλή μας διάθεση, τα πουδαράκια μας, το καπελάκι μας και τα γυαλιά μας, το αντιλιακό μας εννοείται, και την καλή μας παρέα. Και αν δεν έχουμε την παρέα του εαυτού

Και σας έχω και άλλα καλά. Τη Δευτέρα αυτή, δηλαδή, που μας έρχεται 13 του μήνα, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρλοβάσου ανοίγει επίσημα τις πόρτες του για το κοινό. Πολύ ευχαριστή Δησούλα. Το ωράριο του προγράμματος ενδέχεται να τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού, αλλά από τις πληροφορίες που εγώ συνέλεξα για εσάς, Δευτέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ, Τρίτη 9 το πρωί έως 5 το απόγευμα, Τετάρτη 8 το πρωί, 1 το μεσημέρι, 5 το απόγευμα και 8 το βράδυ, ενώ την Πέμπτη θα είναι κλειστά και συνεχίζει το πρόγραμμα με την Παρασκευή και του Σαββάτου, που θα σας πούμε και μέχρι το τέλος της εκπομπής ξανά έτσι περισσότερες πληροφορίες. Για όλους εσάς που θέλετε να γυμνάζεστε, έχετε κάποια προβλήματα, χρειάζεστε δηλαδή μια εναλλακτική φυσιοθεραπείας για το σώμα, για μυοσκελετικά θέματα, για γράμμωση, για παιδάκια που θέλουν να μάθουν κολύμπη από τους γονείς και από τους ειδικούς, για παιδάκια που θέλουν να μάθουν κολύμπη από τους γονείς και από τους ειδικούς,

0: υπέροχα, μοναδικά. Ναι, και τραγουδιστικά. Και σας έχουμε συλλέξει πάρα πολλές πληροφορίες. Πάρα πολλές πληροφορίες, γι' αυτό δεν θέλω να φύγει κανείς από κοντά μας. Επιστρέφουμε.
1: Έκαψα το χθες, νύχτες μου παλιές. Ρίψα λαϊ για να μην.
2: Είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση

0: θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

ρίξατε αυτή τη στιγμή ραδιοφωνάκια. Είμαστε εμείς εδώ για σας, Άρωμα Γυναίκας. Σήμερα με πολύ πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Έτσι θέλουμε να ανεμίζουμε, όχι μόνο με τα δροσερά μας έτσι ρουχαλάκια και φορέματα. Θέλουμε να είμαστε στο μιούντ της εποχής. Χαλαρά αν οδηγείτε αυτοκίνητο, να προσέχετε εκεί έξω. Πολλά πούλμαν, πολλοί τουρίστες. Υποδεχτήκαμε, έμαθα χθες, γύρω στα 1500-1600 άτομα από τη γείτονα χώρα. Ένα θέμα που αν προλάβουμε σήμερα θα το δούμε και από τα θετικά και από τα αρνητικά. Εμείς όσο πατάει η γάτα για να μην σας χαλάσουμε τη διάθεση. Πάντως το καλό είναι να κινείται έτσι το χρήμα, να έχουμε τζίρο στα καταστήματα, αλλά

0: Μανισάκη μας δεν φημίζεται πάρα πολύ για γάμους και χαρές. Έτσι δεν έρχονται δηλαδή πάρα πολλοί που θα θέλανε να κάνουν κάτι ξεχωριστό τουλάχιστον εδώ στην όμορφη Σάμο μας. Όμως η περιοχή του Αγίου Νικολάου, ξέρετε, εδώ στο Καρλόβαση, λένε ότι είναι ειδική, ειδηλιακή έτσι, περιοχή για γάμους και βαπτίσεις. Και πολλοί έρχονται γι' αυτό. Διάβαζα λοιπόν προσφατώς ότι έχει σπάσει ρεκόρ επισκεψιμότητας, αλλά και για τις εκδηλώσεις, αυτά τα μυστήρια της θρησκείας μας, τα υπέροχα, που δίνουν χαρά, δίνουν ευεξία, συνάντηση φίλων, συγγενών, ευλογίες. Ναι, είναι ιδανικό μέρος γιατί έχει και ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Προχωράνε τα πράγματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι και το καλοκαίρι είναι η περίοδος των γάμων. Τώρα, αν έχεις προγραμματίσει τα πάντα, έχεις δώσει δηλαδή αρκετά χρήματα για το γάμο των ονείρων σου, έβαλες δεκορατέρ, έβαλες εκεί όλους τους γνωστούς και τους φίλους να βάλουν τις ιδέες τους για κάτι ξεχωριστό, για κάτι μοναδικό, οι σεφ να μαγειρεύουν, τα τραπέζια υπέροχα στολισμένα. Και εννοείται ότι θες οι επισκέπτες να απολαύσουν το καλύτερότερο. Έρχεται έτσι μία βροχή όπως αυτή στην Αττική που σας είπα πριν και στα κάνει όλα άστα, λιάρδα. Τι κάνεις? Μάλλον εδώ στην Ελλαδίτσα μας και στα νησάκια μας, είτε Κυκλάδες είτε Αιγαία όπως είμαστε εμείς, δεν κάνεις τίποτα. Λες γιατί, Θεέ μου, μου χάλασες έτσι το ωραιότερο πάρτι της ζωής μου. Όμως, για ακούστε ένα αστρονομικό ποσό, 190.000 δολάρια για διασπορά νεφών για το γάμο. Μόνο στη Γαλλία συμβαίνει αυτό, όχι σε εμάς όπως είπα. Εκεί που κάθεσαι έρχεται μια βροχή και τρέχεις με τα τακούνια να σώσεις την κατάσταση. Τραπέζια, μεζέδες όπως είπα, γκουρμεδιές, τουαλέτες, χτενίσματα, τούλια. Κάτι κύκνι εκεί σε κάτι πισίνες, στολισμός, λουλούδια. Όλα χάλια. Και έρχεται λοιπόν με αυτό το ποσό μια εταιρεία και σου λέει: έχεις 190.000 δολάρια. Αν απαντήσεις ναι, το πιθανότερο είναι να πεις όχι βέβαια, αλλά λέμε τώρα αν απαντήσεις ναι, ότι δεν θα αγχωθείς και ο γάμος θα είναι τέλειος και θα είναι όλα υπέροχα. Τι κάνουν δηλαδή? Διασπούν τα σύννεφα, πάνε στο καλό τα σύννεφα και δεν έρχεται ούτε βροχή, ούτε χαλάζει, ούτε τίποτα. Μπράβο.
1: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Δεν ξέρω αν ακόμα εσείς έτσι φτιάχνετε καρδερόπα για το καλοκαίρι ή βαλίτσα για τις σύντομες αποδράσεις. Εμείς το λέω στο νησί μας, μεγάλες αποδράσεις δεν έχουμε, γιατί κάνουμε δωρεάν διακοπές όλο το χρόνο εδώ στο μορφότερο μέρος του πλανήτη. Αν λοιπόν έχετε ένα διήμερο εκτός, ένα τριήμερο ή στα κοντινά νησάκια μας, καλά κάνετε, αέρινα έτσι ρούχα, ευκολοφόρετα, σανδάλια, μην φορτώνεστε πολλά πράγματα. Μην βλέπετε εμένα που το λέω και δεν το τηρώ. Εγώ έχω θέμα. Η βαλίτσα μου είναι τεράστια, είτε για δύο μέρες φύγω, είτε για τρεις, είτε για ένα έτσι δεκαήμερο. Είναι σαν να μεταναστεύω στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην καλύτερη. Δεν θέλω να μου λείψει τίποτα. Όμως αυτό μας αγχώνει, μαζεύουμε πάρα πολλά ρούχα, μαζεύουμε πάρα πολλά παπούτσια, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, ούτε πολλά καλλιτικά χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο. Τα αντιλιακά μας, όπως σας είπα, δύο μαγιουδάκια να έχουμε, να αλλάζουμε και ένα παρέο. Την πετσιτούλα μας για τη θάλασσα, σανδάλια, σορτσάκι και αέρινα φορέματα και είμαστε εντάξει. Όμως τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γυναίκες, εγώ το ψάξα αυτό. Γιατί? Για να δείχνουμε καλά και η ντουλάπα μας να μην ξεχυλάει και δεν ξέρουμε τι πράγματα έχουμε και πόσα έχουμε και τι να τα κάνουμε, και έρχονται και εκπτώσεις που ξεκίνησαν ήδη. Για να ακούσουμε.
1: Τα καθαρά παπούτσια αλλάζουν ολόκληρη την εικόνα. Δεν χρειάζεσαι ακριβά παπούτσια, χρειάζεσαι να είναι καθαρά. Αν είναι υφασμάτινα τα παπούτσια σου, βάλτε στο πλυντήριο να είναι σε καινούργια. Αν είναι δερμάτινα, πέρασε τα με ένα πανάκι. Η καθαριότητα στα παπούτσια δείχνει έναν τακτοποιημένο άνθρωπο. Δείχνει στον τζίζα, δείχνει ένα προσπερμένο look. Ίσχυε στραφέ στα ρούχα. Το πιο sick πράγμα δεν είναι το brand, ούτε η γραμμή. Πριν πήγε από το σπίτι, τσέκαρε. Στραβώνουν τα μανίκια. Κρέμεται η μπλούζα παράξενα. Είναι το γιακάκι κάτω από το παλτό, σωστά. Μία ίσια ραφή κάνει το ρούχο να δείχνει διπλάσιας αξίας. Η κομψότητα είναι η λεπτομέρεια. Πάμε στο επόμενο. Είναι το άρωμα που αφήνεις όταν περνάς. Δεν χρειάζεται ακριβό άρωμα, χρειάζεται υπογραφή. Ένα καθαρό απλό άρωμα δίνει την αίσθηση πολυτέλεια. Το ωραίο άρωμα είναι sick. Δείχνει έναν άνθρωπο που πρόσεξε τη μέρα του. Καθαρή τσάντα, μέσα και έξω. Δεν είναι η τσάντα, είναι η τάξη. Πέταξε χαρτιά, σκισμένες αποδείξεις, παλιά πράγματα. Γέμισε την τσάντα μόνο με τα απαραίτητα. Κλειδιά, ένα lip combo, πορτοφόλι, μαντιλάκι, αντισηπτικό, ό,τι σε εξυπηρετεί. Μια ελαφριά τσάντα δείχνει καθαρό μυαλό και καθαρή αισθητική. Επόμενο, περιποιημένα νύχια. Δεν χρειάζεται ημιμόνιμο κάθε εβδομάδα. Είπαμε σε αυτό το βίντεο θα πούμε πράγματα τα οποία δεν κοστίζουν. Εάν κάποιος έχει τη δυνατότητα να τα διαθέσει, καλώς να τα κάνει. Σε περίπτωση που αυτό το διάστημα ζορίζεσαι, δε σκέφτε την εκδοχή. Ένα καθαρό νύχι με απλό βερνίκι που μπορεί να κοστίζει 2-3 ευρώ σε νούντα αποχρώσεις, δείχνει τα χέρια περιποιημένα και καθαρά. Τα χέρια μιλάνε και λένε είμαι περιποιημένη και καθαρή. Είμαι και οργανωμένη μες στη μέρα, μου λένε. Μαλλιά δεμένα, καθαρά και απλά. Ένα χαμηλό σινιόν, μία χαμηλή αλογουρά, ένα απλό γρήγορο χτένισμα. Δείχνει την εικόνα πιο περιποιημένη και καθαρή. Το σικ είναι επιβράβευση της απλότητας, όχι της υπερβολής. Πάμε στο επόμενο. Total look. Ένα χρώμα παντού. Δεν χρειάζεται brand ούτε shopping. Πόρα το μπέζ με το μπέζ. Το εκρού με το εκρού. Όταν τα χρώματα είναι ίδια, το μάτι ξεκουράζεται. Γι' αυτό είναι sick. Ανασήκωσε τα μανίκια και φτιάξε τη γραμμή. Ένα πουκάμισο με σηκωμένα τα μανίκια δείχνει λιγότερο στημένο. Γίνεται αμέσως πιο ευέλικτο. Αυτό το τρίκ δείχνει ακόμα και το πιο φθηνό πουκάμισο να αποπνέει έτσι μια διαφορετική διάθεση. Πρόσωπο καθαρό, φρέσκο, με ελάχιστο μακιγιάζ. Κοστίζει πολύ λιγότερο, πιστέψτε με. Το σικ δεν είναι βαριά πράγματα. Είναι καθαρό δέρμα, φρέσκα μάγουλα, λίγο gloss, λίγη μάσκαρα. Αυτό είναι elegant σε αντίθεση με τις πολλές τρώσεις make-up. Δεν κοστίζει τίποτα, μόνο 3 λεπτά. Το πιο δυνατό μας ρούχο είναι η στάση σώματος. Όσο και αν ντυθούμε sick, εάν καμπουριάζουμε, φαίνεται κουρασμένο. Εάν στεκόμαστε ίσια, φαίνεται λίγο πιο ακριβό. Προσπαθώ να περπατάω με ήρεμα βήματα, όσο και αν βιάζομαι, και με σταθερό έτσι βηματισμό. Όμως λίγο πίσω, στήθος μπροστά, η αυτοπεποίθηση είναι πάντα πιο sick από οτιδήποτε και αν αγοράσουμε. Το sick, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι shopping. Είναι νοοτροπία, φροντίδα, καθαριότητα. Είναι λεπτομέρειες και όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε σπίτι μας χωρίς χρήματα.

είναι χρώμα του καλοκαιριού. Γιατί θέλουμε να είμαστε άπλε, γιατί δεν θέλουμε συνέχεια να περνάμε ρίζα. Έτσι, γιατί καλοκαίρι είναι, αφήνουμε τα μαλλιά μας να ξεκουραστούν. Ωραία μας τα τραγούδησε η κυρία Βύση. Και εμείς πέρα από άκρες έτσι γυναικείες κουβεντούλες κερνάμε διάθεση και χαρά και καφέ. Θέλω να βάλετε την παρέα, τη βάζετε. Αν τη βάζετε όλα καλά, ναι, σας δεχόμαστε ευχάριστα, με μεγάλη έτσι χαρά. Πολλά χαμόγελα, τεράστιες αγκαλιές. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα μας, αλλά και το Σαββατοκύριακό μας. Δεν ξέρω εσείς πώς τη ξεκινάτε τη μέρα. Με το κινητό στο χέρι, πιεστικά και με το μυαλό ήδη γεμάτο υποχρεώσεις. Ή επιλέγετε στο πρωινό να αφιερώνετε έτσι λίγα λεπτάκια παραπάνω για να φροντίσετε τον εαυτό σας πριν ξεκινήσει η καθημερινή έτσι ένταση. Φαίνεται μικρή λεπτομέρεια ή και κάτι που απαιτεί αρκετό χρόνο. Όμως οι ειδικοί στη μακροζωία υποστηρίζουν ότι η πρωινή μας ρουτίνα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη σωματική και ψυχική υγεία. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ενυδάτωση. Το λέω αυτό και το χειμώνα, αν μας ακούτε στο Αρώμα Γυναίκας πάρα πολλές φορές, γιατί ο οργανισμός χρειάζεται ούτως ή άλλως ενυδάτωση. Ένα ποτήρι νερό αμέσως μετά το ξύπνημα μπορεί να βοηθήσει την πέψη, το μεταβολισμό και τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Αν και εσείς λοιπόν ξυπνάτε με αίσθημα κόπωσης, δυσκολία συγκέντρωσης, μπορεί να είναι μια ήπια αφυδάτωση και μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την πρωινή θολούρωση εισαγωγικά. Αυτό το κόλπο το λέω πάντα. Μην αφήνετε έτσι τον εαυτό σας να πέφτει. Ένα ποτήρι νερό δίπλα στο κρεβάτι πρέπει να το έχουμε, ώστε να γίνει η πρώτη μας κίνηση πριν ακόμα ξεκινήσουμε τις υποχρεώσεις. Δηλαδή πριν σηκωθούμε με την τσιμπλίτσα στο μάτι να πάμε στην τουαλέτα να πληθούμε. Θα μας γεμίσει ενέργεια, λένε οι ειδικοί. Το πρωινό δεν είναι απλώς ένα γεύμα για να καλύψει το αίσθημα πείνας, είναι και μια ευκαιρία μετά να δώσουμε στο σώμα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για μια δυνατή αρχή. Πρωινό με φυτικές ίνες, πρωτεΐνη λένε οι επιστήμονες πλέον, για να χάνουμε και κιλά και ή να μην παίρνουμε παραπάνω. Αν μπορούμε να έχουμε καλά λιπαρά ή καθόλου λιπαρά, μία ομελέτα με βιολογική βρώμη και δύο αυγουλάκια χωρίς τσιλάδι και βούτυρο μπορεί να μας κρατήσει αρκετές ώρες χωρίς να πεινάμε, με σταθερή ενέργεια. Καλές επιλογές είναι γιαούρτι με βρώμη, φρούτα και ξηρούς καρπούς, αλλά και αυγουλάκια αν δεν θέλετε να βάλετε μερικές κουταλιές βρώμη, με λαχανικά, πιπεριά, μανιτάρια δηλαδή, ή και αβοκάντο. Ψωμί ολικής άλεσης αν το θεωρείτε απαραίτητο. Άσκηση έτσι μικρούλα, έτσι μια προπόνηση που μπορεί να μας δώσει ενέργεια με μερικά λεπτά, με διατάσεις, λίγη γιόγκα, ένας πρωινός περίπατος μπορούν να ενεργοποιήσουν το σώμα, να βελτιώσουν την κυκλοφορία, να βοηθήσουν στη ρύθμιση του εσωτερικού μας ρολογιού. Ακόμα και 5 έως 10 λεπτά κίνησης μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα φυσικό ξύπνημα για τους μυς και το μυαλό μας. Κίνηση και πολλά ωφέλη, ρύθμιση του ύπνου είναι μερικά από αυτά και καθημερινή ενέργεια. Να απελευθερώνουμε την ένταση, να αναγνωρίζουμε τα σήματα που δίνει το σώμα μας για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε, όπως είπα, το στρες πριν συσσωρευτεί. Άρα λοιπόν χρειάζεται και ενσυνειδητότητα. Μερικά λεπτά βαθιάς αναπνοής, ένας σύντομος διαλογισμός ή και καταγραφή λίγων σκέψεων σε ένα ημερολόγιο μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη μέρα μας.

κάπου διάβαζα και είχα μιλήσει και με διατροφολόγο, γιατί βγάζουμε και διατροφολόγο στην εκπομπή, που λέει ότι μερικά τρόφιμα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, πρέπει να τα ενσωματώσουμε στην εβδομαδιαία μας συνήθεια διατροφής. Εγώ συμφωνώ. Μερικά από αυτά είναι η σαρδελά, ωμέγα 3 λιπαρά, αμινοξέα, τα ξέρετε τώρα, υγιή λιπαρά, τα αυγουλάκια, το ελαιόλαδό μας, αν είναι χειμώνας προσθέτουμε και το μπρόκολο και το λαχανάκι. Hey girl, my emotions are exploding and I just may lose control. Σας άνοιξα την όρεξη. Σας αφήνω για λίγο να επισκεφτούμε τα καταστήματα του νησιού μας και επιστρέφουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
9: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
9: βαψίματα,
8: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
9: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
10: Καλημέρα σας.
0: Κάθε Σάββατο

Να είμαστε λοιπόν. Δεν σας λείψαμε πολύ εδώ. Καλοκαιρινά και όμορφα και παιχνιδιάρικα. Όσοι ανοίξατε αυτή τη στιγμή ραδιοφωνάκι, ελπίζω γηματάκια. Άρα μου γυναίκες, Αλέξανδρα Χαρουχέρη στο μικρόφωνο, γιατί είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και περνάμε ωραία. Και θέλουμε να περνάμε ακόμα και πιο όμορφα και να είμαστε εκεί υπέροχες, δροσερές, περιποιημένες. Γι' αυτό σας λέω, για να σκαρούν.

εξοδευόμαστε ιδιαίτερα, αλλά να κάνουμε και κινήσεις τσικουμψότητας, ανανέωσης, ενυδάτωσης, μηθάει και ποδαράκια περιποιημένα, όλα τα πάντα, σε πολύ προσιτές τιμές, φιλικό περιβάλλον και βέβαια μέσω θεραπεία με φυτικά προϊόντα για να λάμπουμε όπου και αν πάμε, όπου και αν είμαστε. Περάστε από εκεί, κλείστε το ραντεβού σας. Γνωρίστε τα κορίτσια και σίγουρα θα εξυπηρετηθείτε.

0: πάλι μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου.
1: Λοιπόν, ακούστε πώς εμπνεύστηκα από το συγκεκριμένο τραγούδι για να σας πω το αλκοόλ το οποίο το καταναλώνουμε έτσι χωρίς μέτρο τώρα το καλοκαίρι. Πώς διαφοροποιεί πάρα πολλές εκφάνσεις έτσι της καθημερινότητας και της προσωπικής και της κοινωνικής μας ζωής. Τούρκοι επισκέπτες που έρχονται λένε ότι περισσότερο επειδή δεν τους επιτρέπεται στην πατρίδα τους να πίνουν, όλο με τσάι τη βγάζουν και τα ποτά είναι πανάκριβα, πλησίαστα. Έρχονται εδώ και το γλεντάνε κυριολεκτικά, αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ από τα ποτά. Έτσι, όχι μόνο βότκα, τις ρετσίνες μας, τα ντόπια μας, τα κρασάκια μας, τα σαμιακά μας και όχι μόνο τα ελληνικά μας γενικότερα, αλλά και ξένα. Ενώ διάβαζα και είχα ακούσει ένα βίντεο που έλεγε ότι οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι τουρίστες πίνουν, ναι. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Οι Αμερικανοί λοιπόν σταμάτησαν να πίνουν. Για να ακούσουμε το λόγο.
2: Γιατί οι Αμερικανοί σταματάνε το αλκοόλ και τι το αντικαθιστά? Ξέρεις ότι σήμερα πίνουν λιγότεροι Αμερικανοί από ότι το 1939? Και όχι, δεν είναι επειδή βαρέθηκαν, είναι επειδή φοβήθηκαν. Πρώτο, ιστορικό χαμηλό στο αλκοόλ. Σύμφωνα με Γκάλοπ, μόνο 54% των ενηλίκων στη ΗΠΑ πίνουν αλκοόλ. Ηλικίες 18 με 34, περίπου 50%, γυναίκες κάτω από 51%. Αυτό δεν είναι μόδα, είναι γενεακή αλλαγή. Δεύτερο, γιατί υγεία, καρκίνος, δεδομένα. Για πρώτη φορά, 53% πιστεύουν ότι ακόμα και ένα με δύο ποτήρια την ημέρα βλάπτουν. Και έχουν λόγο, το αλκοόλ είναι γκρουπ έναν καρκινογόνο. Συνδέεται με τουλάχιστον 7 καρκίνους. Δεν υπάρχει ασφαλές όριο κατανάλωσης. Τρίτο, κόκκινο κρασί για την καρδιά. Μύθος. Οι νεότερες αναλύσεις δείχνουν ότι τα ωφέλη ήταν στατιστική ψευδέστηση. Οι μέτροι υπότες απλώς είχαν καλύτερη διατροφή, εισόδημα και πρόσβαση σε υγεία. Τέταρτο, τι το αντικαθιστά? Στο επόμενο βίντεο θα σας πω. Για πολλούς λειτουργεί ως υποκατάστατο. Όχι προσθήκη. Όχι, οι άνθρωποι δεν έγιναν ξενερωτοί. Έγιναν ενημερωμένοι. Και η δύσκολη ερώτηση είναι η επόμενη. Αν το αλκοόλ φεύγει, τι έρχεται στη θέση του για τη δημόσια υγεία? Δες το ξανά. Κάτι κρίσιμο συνήθως περνά παρατήρητο. Κάνε subscribe και ακολούθησε το κανάλι μου για περισσότερη πρόληψη στη ζωή σου. Όχι δικαιολογίες.

11 και 58 λεπτάκια. Μου είστε περισσότερο απαραίτητοι και από τον καφέ που πίνω. Και όμως αφού ήπιαμε το πρώτο καφεδάκι μας παρέα, τι θα λέγατε να πιούμε και ένα δεύτερο, έτσι μεσημεριανό, για να αρχίσουμε με καλησπέρες, να μεγαλώνουμε ακόμα πιο πολύ την παρέα μας. Ελπίζω να κάνατε νωρίς τις δουλειές σας έξω, γιατί η μέρα τώρα το καλοκαίρι ζεσταίνει. Μετά τις 12 γίνεται λίγο ανυπόφορη, εκτός και να έχετε βρει ένα δροσερό μέρος, έτσι κάτω από ένα δέντρο, σε μια ωραία πλατεία στα χωριά μας, με τα πλατάνια μας, τα εξίσου υπέροχα. Τότε ναι, πραγματικά. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Προτάσεις καλοκαιρινές, όμορφες, για επισκέπτες και ντόπιου. Προτάσεις καλοκαιρινές, όμορφες, για επισκέπτες.

0: ότι στο έδαφος απορροφάμε μεγάλες ποσότητες ηλεκτρονίων μέσω των πελμάτων μας. Μη φοβάστε, έχουμε τα τριβόλια μας, μικρά έτσι ζωήφια, μπορεί να φοβάστε. Εγώ δεν φοβάμαι, θα με δείτε πολλές φορές ξυπόλυτη και στην εξοχή βέβαια, αλλά να βλέπω που πατάω και στα βραχάκια και στα πετραδάκια. Γύρωση ονομάζεται αυτή η διαδικασία και αποτελεί έτσι ισχυρό, όπως είπα και πριν, αντιξιοδοτικό για τον άνθρωπο, για να είμαστε με όλα μας τα όργανα έτσι σε πλήρη λειτουργία. Ανακουφίζεται ο πόνος, μειώνεται έτσι η φλεγμονή, περνάμε έτσι πολύ όμορφα το χρόνο μας. Νιώθουμε να βελτιώνεται και ο ύπνος και η ψυχική διάθεση. Ωστόσο, όταν φοράμε παπούτσια με πλαστικές ή ελαστικές σόλες, θωρακίζουμε τον εαυτό μας από την ενέργεια και αυτή η ροή ηλεκτρονίων που είπα, από την γη προς εσάς και από εμάς προς τη γη. Και αντίστροφα, αυτή είναι η γύρωση. Και έτσι ανακουφίζει, το είπα και πριν, όλους τους πόνους, φλεγμονές. Είναι σωτήριο αυτό. Η φλεγμονή είναι μια από τις κυριότερες αιτίες των περισσότερων ασθενειών και περιλαμβάνεται επίσης και ό,τι έχει σχέση με την καρδούλα μας. Ναι, ναι, ναι, και μάλιστα με ξένους επιστήμονες που διαβάζουμε τα άρθρα τους συμφωνούμε, όχι μόνο δηλαδή με καρδιολόγους, ότι ένα θετικά φορτισμένο σώμα διώχνει πολύ άγχος και καλωσορίζει την υγεία. Και επίσης η γύρωση βοηθά στην εξουδετερώση των ελεύθερων ριζών, που σημαίνει ότι έχουμε επίσης και ομορφιά και νιάτα.
1: Καρδούλα μου.
0: Λοιπόν, βγάλτε παπουτσάκια, περπατήστε σε βότσαλα, ακόμα και σε άμμο. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, και αν είστε και μέσα στο νεράκι ακόμα καλύτερα, γιατί γυμνάζονται και όλοι οι μυς των κάτω άκρων. Και αν μπορείτε να κολυμπήσετε και με τα χεράκια σας πέρα δόθη να κάνετε τις ασκήσεις, δηλαδή μέσα στη θάλασσα, σαν να σκίζετε έτσι το κύμα, ακόμα καλύτερα. Σύντομα θα δείτε μεγάλη διαφορά σε πόνους, μυοσκελετικούς, αλλά και θα δείτε ένα σώμα ακόμα πιο γραμμωμένο. Λοιπόν, φεύγουμε. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πολλά ενδιαφέροντα θέματα εδώ, στην αναμονή.
1: Βγάλε όλοι οι φίλοι μου, η αγάπη σε κάνει κομμάτια.
2: Είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.

0: Πεζέδες και αποστάγματα.
1: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
0: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
1: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
0: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
1: Στη φωλιά μας.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
6: Για Μότο και Μαρίν.
5: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at Corner.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
9: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM, στους 102.

είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας. Συντονιστείτε και απολαύστε Άρωμα Γυναίκας, το πιο δροσερό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Όλα όσα πρέπει να ξέρει μια γυναίκα και κάθε άνδρας για αυτήν. Άρωμα Γυναίκας. Συμβουλές ομορφιάς, υγεία, μόδα και άλλα πολλά για ανήσυχα θηλυκά. Άρωμα Γυναίκας.

Πάμε καλησπέρα. Να ξέρετε ότι τη δική σας και θα την εκτιμήσω και θα τη διαβάσω και θα την ακούσω. Φτιάχνουμε στιγμές σήμερα πολύ ευχάριστες, πολύ καλοκαιρινές. Και να ξέρετε, το λένε όλοι, αλλάζοντας ο ψυχισμός μας, αλλάζει και ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Πάμε λοιπόν να ετοιμάσουμε μαζί μας το μεσημεριανό, θα είναι πιο νόστιμο. Δυναμώνουμε ραδιοφωνάκια, κάνουμε και όλες τις δουλειές του σπιτιού. Πολύ πολύ όμορφο το αεράκι. Και αν έχουμε ανοιχτά παράθυρα, βεράντες και ό,τι μας φέρνει η δροσιά, ακόμα καλύτερα.

0: ξέρετε κάτι, όσο είμαστε υγιείς ψυχικά και σωματικά, να είμαστε ευτυχείς και να το εκτιμούμε, να έχουμε ευγνωμοσύνη για αυτό που έχουμε, να βρούμε την ευδαιμονία, τα μυστικά, να μεγαλώνουμε καλύτερα και να είμαστε χαρούμενοι, γιατί τελικά τίποτα άλλο δεν είναι που μετράει σε αυτή τη ζωή για να έχουμε ισορροπία και υγεία. Και νομίζω ότι σε αυτά που αναφέρουμε πάντα από το άρωμα γυναίκας δεν είναι για να τα λέμε, τα λένε και επιστήμονες. Γι' αυτό έχω τη χαρά ακόμα μια φορά να φιλοξενώ και σήμερα καλοκαιρινά στο άρωμα γυναίκας τον κύριο Χρούσο, τον καθηγητή πανεπιστημίου, τον κύριο Γεώργιο, ο οποίος λέει πάρα πολλά όμορφα και ενδιαφέροντα και για τα παιδιά και για την ψυχική υγεία. Αλλά είχε ένα άρθρο πρόσφατα που διάβασα στο διαδίκτυο και αναφέρεται στην επένδυση μιας κοινωνίας που θεωρεί ότι είναι στους εγγύους και στα 5 πρώτα χρόνια του παιδιού. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά?
1: Πολύ καλά.
0: Καλωσορίσατε πάλι ακόμα μια φορά. Έστω και νοερά και ηχητικά, ακουστικά, στο όμορφο νησί μας.
1: Πράγματι, πολύ όμορφο το νησί σας.
0: Έχετε επισκεφτεί τη Σάμμο? Δεν θυμάμαι αν μου είχατε...
1: Πολλές φορές.
0: Ναι, είχατε έρθει βέβαια, αφού είχαμε γνωριστεί κιόλας. Αλλά εννοώ σε επίπεδο διακοπών αν έχετε έρθει. Για να δείτε δηλαδή, όχι για ημερίδες μόνο.
1: Αλλά έχω μείνει 3-4 μέρες κάθε φορά και... Είναι πάντα πάρα πολύ όμορφη.
0: Α, την έχετε δει δηλαδή και καλοκαιράκι?
1: Έχω, ναι,
0: ναι, γιατί εμείς σας είχαμε συναντήσει άνοιξη, Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τώρα είμαστε έτσι στο φόρτε μας.
1: Βέβαια.
0: Με τις παραλίες μας.
1: Βέβαια.
0: Διακοπούλες κάνετε εσείς ή είστε εκεί στη...
1: Ακόμα εδώ είμαστε, θα κάνουμε κι εμείς, αλλά ακόμα στη δουλειά.
0: Έβρεξε χθες.
1: Έβρεξε, ναι.
0: Ναι, έβρεξε. Στη Δυτική κυρίως Αττική. Ισχύει αυτό που διάβαζα ότι έπεσε η βροχή με μια κολώδη ουσία ή όχι?
1: Αυτό δεν το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Την είδα τη βροχή, αλλά κολώδη ουσία
0: δεν είχατε. Άρα θα ήταν, ναι, φαντασία κάποιου που έκανε μια ανάρτηση ότι τέλος πάντων κάτι μπορεί να συμβαίνει. Αλλά αφού το λέτε κι εσείς, κύριε καθηγητά, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, όλα
1: ήταν
0: καλά.
1: Μια κανονική βροχή.
0: Μια κανονική μπόρα, καλοκαιρινή βροχούλα.
1: Μπόρα
0: είναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά τη θέση σας στην ψυχική υγεία των παιδιών, τη γνωρίζουμε, μας έχετε πει και πώς μπορούμε να προσέχουμε ιδιαίτερα τα παιδιά μας και πώς μπορούμε και εμείς οι ίδιοι μέσω του διαλογισμού και της θετικής σκέψης να έχουμε ψυχική υγεία και κατ' επέκταση να επενδύουμε με αυτόν τον τρόπο το καλύτερο που μπορούμε για μια κοινωνία επίσης υγιή. Είπατε όμως ότι πρέπει να επενδύουμε και στις εγγύους.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο εγκέφαλος του παιδιού ξεκινάει περίπου από τη 17η εβδομάδα της κοίησης και μέχρι το τέλος του 4ου έτους, μέχρι το 5ο έτους, έχει υποστεί πολύ μεγάλες αλλαγές. Και αυτές οι αλλαγές επηρεάζονται πάρα πολύ από το περιβάλλον. Δηλαδή από το περιβάλλον της μήτρας και εν συνεχεία τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής. Μιλάμε, δηλαδή, εκεί είναι που αναπτύσσεται η σκέψη, η λογική, η αίσθηση του δικαίου, η ηθική, ας την πούμε, είναι αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, στα 5 χρόνια το παιδί έχει ήδη σχηματιστεί, βασικά. Συνεπώς, εάν προσέξουμε εκεί, θα φτιάξουμε έναν άνθρωπο που θα είναι ευτυχισμένος, το σημαντικότερο αυτό. Θα είναι λογικός, ηθικός και ευτυχισμένος.
0: Μάλιστα. Εσείς είστε, να το πούμε ακόμα μια φορά και στους φίλους που μας ακούν, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Δηλαδή, ήμουνα κάποτε, δεν είμαι,
0: ναι,
1: πρόεδρος.
0: Μιλάμε για έναν ανώτερο, ναι, ερευνητή που σημαίνει ότι έχετε
1: τώρα
0: έτσι...
1: Τώρα είμαι πρόεδρος του Ινστιτούτου Παστέρ, του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
0: Ναι.
1: Α, το είσαστε... οποίο ασχολείται με τη δημόσια υγεία, όπως ξέρετε.
0: Το Ινστιτούτου Παστέρ.
1: Ναι.
0: Και έχετε, ήσασταν και ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής, όπως είπα, και
1: είμαι,
0: είστε και ενδοκρινολογίας.
1: Ναι, ακριβώς, παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας.
0: Ναι, έτσι, γιατί εντάξει, πάρα πολλές οι ιδιότητές σας, πλούσιο το βιογραφικό σας, θα μπορούμε να μιλάμε έτσι και αρκετή ώρα γι' αυτά. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι τώρα για τη νέα σας ιδιότητα πριν μπούμε στο θέμα μας. Τι ακριβώς εκεί...
1: Είμαι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι. Το Παστέρ είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα που φτιάχτηκε στην Ελλάδα πριν περίπου 100 χρόνια. Ναι. Είναι ένα παρακλάδι του Γαλλικού Ινστιτούτου Παστέρ, το οποίο έχει τέτοια ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο. Είναι ολόκληρο δίκτυο. Στην Ελλάδα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί έφτιαξε τα πρώτα εμβόλια, διέγνωσε τις πρώτες επιδημίες και εξακολουθεί να ασχολείται με τα λοιμώδη νοσήματα, τα εμβόλια, την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος, την ανοσολογία, τις αυτοάνοσες παθήσεις. Δηλαδή είναι ένα ερευνητικό ίδρυμα το οποίο έχει και εφαρμογές.
0: Ναι.
1: Διαγνωστικές, κλινικές κλπ. Κλπ.
0: Μάλιστα. Διεθνούς φήμης λοιπόν, γιατρός, και στεκόμαστε πάλι σε αυτό που ξεκινήσαμε, κύριε καθηγητά, να λέμε, η μόνη θεραπεία τελικά των ανθρώπων είναι η παιδεία. Είπατε, η καλύτερη επένδυση για την κοινωνία. Είναι τα πρώτα πέντε λέγανε 6 χρόνια, τώρα λέτε 5.
1: Ναι. Κοιτάξτε, μέχρι το κέντρο του λόγου και της ηθικής οριμάζουν στα 5 χρόνια, αλλά μένει ένα υπόλοιπο. Βασικά, να το σκεφτείτε ως εξής, και η λογική και η ηθική είναι γραμμένη στο DNA μας. Δηλαδή, όταν γεννιέται το παιδί, υπάρχει το υπόστρωμα από κάτω. Και αυτό που κάνουμε εμείς είναι να το αναπτύσσουμε παραπέρα.
0: Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι ερχόμαστε στον κόσμο με ένα κώδικα.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είναι ανάγκη να ανησυχούμε πάντα υπερβολικά για το τι άνθρωπος είναι αυτός τώρα που γέννησα και έχω στην αγκαλιά μου. Γιατί το έπαθα κι εγώ. Λέω, τι θα βγει αυτό το παιδί, τι θα είναι, θα μου βγει έτσι...
1: Θα βγει ανάλογα πώς θα το χειριστούμε το παιδί, πώς είναι το περιβάλλον.
0: Τι θα αναδείξουμε δηλαδή περισσότερο προς τα έξω, έχοντας ένα καινούργιο πλάσμα στην αγκαλιά μας, στα χέρια μας, και πώς θα το διαμορφώσουμε εμείς βάσει των κώδικων που είπατε, που είναι στο DNA, αποθηκευμένων. Άρα λοιπόν βλέπουμε μια κοινωνία πλέον, και δεν ξέρω πόσο σας ανησυχεί αυτό, απ' τη μια να υπάρχει, που υπήρχε και από παλιά, μια υπερπροστατευτικότητα από τους γονείς σε παιδιά, αλλά και τελευταία μια παντελή αδιαφορία ή παρκάρισμα μέσα στα social, που τώρα είναι τα τελευταία χρόνια πολύ διαδεδομένα.
1: Και τα δύο που είπατε είναι καταστροφικά για το παιδί. Και η υπερπροστατευτικότητα και η παραμέληση είναι καταστροφικά.
0: Έχουν τις ίδιες συνέπειες, θέλετε
1: ακριβώς,
0: να πείτε.
1: Δηλαδή μετά στο βάθος του χρόνου έχουν πολύ κακές συνέπειες για το παιδί, και τα δύο. Χρειάζεται μέτρο.
0: Ναι.
1: Και στο πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Ούτε πολύ επιτρεπτικότητα, ούτε πολύ αυστηρότητα. Τα παιδιά χρειάζονται όρια, χρειάζονται να ασχολούμαστε μαζί τους, δεν πρέπει να τα παραμελούμε προφανώς, και όταν τα στέλνουμε, γιατί είμαστε αναγκασμένοι πλέον εφόσον δουλεύουν οι γονείς, να πηγαίνουν σε παιδικούς σταθμούς, εκεί να έχουν ένα περιβάλλον το οποίο είναι και υγιεινό όσον αφορά το χώρο και τη διατροφή κλπ. Κλπ. Αλλά κυρίως να είναι κοινωνικά καλό το περιβάλλον.
0: Και...
1: να μπορούν εκεί να παίξουν, να μάθουν, να αλληλοπιδράσουν και με τους ενηλίκους που τα φροντίζουν, αλλά και με τα άλλα παιδάκια. Έτσι γίνεται η κοινωνικοποίηση.
0: Ήθιστε οι νέοι γονείς κυρίως, κάνοντας 2 και 3 δουλειές ο καθένας, για την δύσκολη διαβίωση πλέον της οικογένειας, να μην αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο στα παιδιά τους ή και ακόμα και καθόλου χρόνο?
1: Το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή
1: αυτό,
0: θεωρούμε ότι δίνουμε δηλαδή προτεραιότητα σε διάφορες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά, και αρμοδιότητες όπως είναι το χορός, το μπαλέτο, οι πολεμικές τέχνες, η εκμάθηση ξένων γλωσσών. Παίρνουμε τα παιδιά, τα τρέχουμε όλη μέρα σε διάφορες δραστηριότητες, αλλά οι ίδιοι οι γονείς δεν έχουν το κουράγιο, την ηρεμία και την νοητική χαλάρωση, να το πω, ξεκούραση, για να μιλήσουν με τα παιδιά, να διαβάσουν ένα παραμύθι, να πούνε ένα μύθο, έναν έκδοτο, να μάθουν πραγματάκια που μπορούν να κάνουν σε χειροτεχνίες με τα παιδιά ή να παίξουν.
1: Όπως τα είπατε, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και δυστυχώς τα παραμελούμε, όχι γιατί είναι η ζωή έτσι, είναι δύσκολη η ζωή. Δηλαδή χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια πλέον από τους γονείς.
0: Δηλαδή επενδύουν οι γονείς περισσότερο σε δεξιότητες που μπορεί να έχουν τα παιδιά τους για τη διαβίωσή τους και γνώσεις και λιγότερο...
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά και αυτό με μέτρο.
0: Ναι, ναι. Όταν είχατε έρθει εκεί στη Σάμο, εστιάσατε περισσότερο στο στρες. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, είστε ένας άνθρωπος το οποίος έχετε μια τεράστια διαδρομή μέσα από αυτή την εξαιρετικά διαφωτιστική έτσι πορεία σας και συζητήσεις που κάνετε και ενημερώσεις και ημερίδες. Θα ήθελα να μου πείτε ποια σκέψη, ποια εσωτερική αγωνία, ποιος έτσι ερευνητικός ή επιστημονικός έρωτας σε εισαγωγικά κάνει έναν επιστήμονα σαν και εσάς να αφιερώσει την καριέρα του σε ένα αχαρτογράφητο τομέα που ονομάζεται στρες.
1: Το στρες είναι εξαιρετικά σημαντικό στη ζωή μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ και δεν το είχαμε καταλάβει, ξέρετε, αυτό. Πήρε χρόνια για να το αντιληφθούμε και να δούμε πόσο κακό μπορεί να κάνει στον οργανισμό μας. Αλλά και εκεί πρέπει να το εξειδικεύσουμε. Το λεγόμενο οξύ στρες της στιγμής δεν κάνει κακό. Αυτό που κάνει κακό είναι το χρόνιο στρες. Και δυστυχώς στις σημερινές κοινωνίες έχουμε πολύ χρόνιο ψύχο, κοινωνικό, οικονομικό στρες. Αυτό είναι που μας κάνει τη ζημιά.
0: Ναι. Θέλετε να πείτε ότι το υγιές στρες είναι η ντοπαμίνη που χρειαζόμαστε, η
1: ακριβώς,
0: όθηση, για να μπορούμε να λειτουργούμε.
1: Ακριβώς, γιατί με αυτό παίρνουμε δύναμη, κάνουμε πράγματα, δοκιμάζουμε, απολαμβάνουμε όταν κάνουμε κάτι επιτυχώς.
0: Ναι, γιατί έχει να κάνει με το σημείο του λοβού του εγκεφάλου που έχει να κάνει με την ενταμοιβή, αντιλαμβάνομαι,
1: προμετωπία λοιπόν ολοβού. Το καλό στρες, που το λέμε F-στρες, και το κακό στρες.
0: Ναι.
1: Γενικά το οξύ στρες, το αυτό που είναι πολύ σύντομο κλπ, το καθημερινό, αυτό συνήθως δεν αφήνει κάτι κακό πίσω. Εκτός αν είναι υπερβολικό. Δηλαδή αν είναι μέσα στα όρια του ελέγχου μας, να το ελέγχουμε δηλαδή, είναι εντάξει, δεν μας κάνει κακό. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έχουμε αίσθηση απώλειας ελέγχου,
0: ναι,
1: όταν έχουμε distress, δηλαδή κακό στρες.
0: Απόλυα ελέγχου, δηλαδή παθαίνουμε κάποια αγχώδη διαταραχή.
1: Ακριβώς,
0: αν κατάλαβα καλά, εκεί πέφτει η ασφάλεια του μυαλού μας, το έχω πάθει κι εγώ και δεν μπορώ να λειτουργήσω μετά. Δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσω και πού θα καταλήξω, γιατί
1: αυτό παθαίνω ένα
0: σαν να μαυρίζει ένας πίνακας και τα χάνω.
1: Αυτό είναι το βλαπτικό στρες.
0: Αυτό είναι το βλαπτικό.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Έχει και άλλες όμως αρνητικές ψυχικές και σωματικές επιδράσεις.
1: Πάρα πολλές. Δεν το συζητάμε, πάρα πολλές.
0: Ναι, και το άγχος.
1: Και ψυχικές και σωματικές.
0: Ναι, ναι. Έχει σχέση και με την ανάπτυξη παχυσαρκίας, πέρα δηλαδή από κατάθλιψη και όλα αυτά που είπαμε.
1: Το χρόνιο στρες κάνει παχυσαρκία γενικά.
0: Αυτό που λένε μερικοί ότι εγώ δεν τρώω πολύ, παρά τα αυτά όμως έχω...
1: Μπορεί να μην τρώνε πολύ, αλλά ξέρετε... δεν καίνε λόγω όταν ανεβαίνει η κορτιζόλη που
0: ναι,
1: είναι η ορμόνη του στρες και αυτή είναι ανεβασμένη συνέχεια.
0: Η κορτιζόλη είναι που μπλοκάρει δηλαδή
1: ναι,
0: το μεταβολισμό μας.
1: Δεν καίνε τις τροφές.
0: Δεν έχουμε τις σωστές καύσεις.
1: Και τις κάνουμε λίπος.
0: Ναι.
1: Αντί να τις κάνουμε ενέργεια.
0: Μάλιστα. Αντί να γίνει ενέργεια δηλαδή, να μετατραπεί έτσι με τη σωστή λειτουργία,
1: γι' αυτό
0: τη μεταβολική.
1: Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να κινείται κανείς.
0: Ναι. Και πριν τον ύπνο, αντιλαμβάνομαι, ακόμα και μετά το φαγητό.
1: Βέβαια, βέβαια. Ειδικά μετά το φαγητό, ένα περπάτημα κάνει πολύ καλό.
0: Ναι, και επειδή τώρα το καλοκαιράκι, βέβαια, δεν είναι λόγω ζέστης. Δεν μπορούμε να βγούμε και μέσα στο λιοπύρι, 3 ώρα και 4.
1: Όχι, το βράδυ.
0: Το βραδάκι, το απόγευμα.
1: Ναι, ναι, το πρωί.
0: Έχουμε και το ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που πειράζει. Ναι, αγκιακά νοσήματα.
1: Ναι, ναι, όλα αυτά. Τα λεγόμενα χρόνια μεταδόμενα σήματα είναι απόρρια του χρονίου στρες.
0: Όμως η κοινωνία μας πλήττεται, γιατρέ, σήμερα, και είναι και το στρες ίσως μία από τις κύριες αιτίες θανάτου του πληθυσμού μας.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: η κύρια
0: όταν
1: αιτία.
0: Έχουμε... Η κυρία.
1: Ναι, είναι η κυρία αιτία
0: θανάτου. Α, η κύρια αιτία.
1: Δηλαδή προκαλεί καρδιαγγειακά, καρκίνο, όλα αυτά.
0: Δηλαδή ισχύει ότι αλλάζουν τα μεγαχέρτς στις δονήσεις μας, στον οργανισμό μας και μετατρέπεται σε καρκίνο.
1: Αλλάζει η άμυνα του οργανισμού, δεν μπορεί να αμυνθούμε. Οπότε τρελαίνεται ένα κύτταρο, πολλαπλασιάζεται και γίνεται καρκίνος. Και δεν μπορούμε να το ξεφορτωθούμε.
0: Και δεν είναι για τίποτα τα κύτταρα, έτοιμα είναι να πολλαπλασιαστούν ανωμάλως και να μας δώσουν το δωράκι τους.
1: Ακριβώς.
0: Ένα καρκινάκι να έχουμε να πορευόμαστε.
1: Ευτυχώς έχουμε ένα πολύ καλό ανοσολογικό σύστημα το οποίο τα καταστρέφει.
0: Ναι. Μας είχατε πει και για αναπνοές, για διαλογισμό, προσευχή, χαλαρώνει. Τα πετάει στην άκρη, πετιούνται στην άκρη αυτά τα κύτταρα τα οποία πάνε να μας πούνε ότι όπα, κάτι δεν γίνεται.
1: Όταν είμαστε χαλαροί και αφήνουμε στον οργανισμό μας την ικανότητα να αναλαμβάνει δυνάμεις, αναλαμβάνει και το ανασολογικό σύστημα. Οπότε δουλεύει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αντιμετωπίζει λοιμώξεις, καρκίνους, ιώσεις, όλα αυτά.
0: Γιατρέ, έχετε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια, χρόνο με το χρόνο, εγώ το βλέπω, δεν ξέρω εσείς, ότι ο κόσμος είναι περισσότερο θυμωμένος, οργισμένος, αγαναχτισμένος και η φτώχεια που έχει περιέλθει στη χώρα μας το τελευταίο ειδικά διάστημα έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους ανθρώπους, τον ψυχισμό τους. Δηλαδή η φτώχεια δημιουργεί θυμό, ένταση.
1: Η φτώχεια δημιουργεί στρες.
0: Ναι.
1: Όσο πιο φτωχός είσαι, τόσο πιο στρεσμένος είσαι.
0: Και κακία, γιατί δεν μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματά τους και απ' την άλλη βλέπουμε μέσα από τα social κάποιοι να απολαμβάνουν διακοπές, εξωτικά μέρη, υπέροχα κοκτέιλ. Ναι.
1: Αυτή η λεγόμενη ψαλίδα του εισοδήματος.
0: Ναι.
1: Όσο μεγαλώνει η ψαλίδα, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα για τους φτωχούς.
0: Και οι φτωχοί μπαίνουν σε μια διαδικασία έτσι πολύ άσχημη, ψυχολογική. Νιώθουν δηλαδή μια σχετική αποτυχία από τη ζωή τους, νιώθουν
1: ακριβώς,
0: έλλειψη κινήτρου για κάτι καλύτερο. Είναι και η κούραση, όλα αυτά μαζί.
1: Ναι, όλα αυτά.
0: Άρα λοιπόν μπορεί να λένε ότι τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία, κατά βάση σαν θεωρία, αλλά και τα χρήματα βοηθούν και στην επίλυση κάποιων θεμάτων.
1: Κοιτάξτε, ο Αριστοτέλης
0: και προβλημάτων.
1: Έλεγε, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι το εισόδημα κάτω από ένα όριο εξαθλιώνει. Και το εισόδημα πάνω από ένα όριο αποκτηνώνει.
0: Αποκτηνώνει, ναι.
1: Και εκεί ισχύει η αρχή της μεσότητας του Αριστοτέλη.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Η αριστοτελική λογική εκεί έγκυται. Ότι...
1: Δεν χρειάζεται ούτε πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι, η στέρηση,
1: λίγα χρήματα.
0: Όπως και η υπερβολή, δεν κάνουν τον άνθρωπο να έχει ευτυχία και ισορροπία.
1: Ακριβώς. Χρειαζόμαστε την ισορροπία. Αυτό αποζητούμε.
0: Εμείς να εστιάσουμε κλείνοντας τη συζήτησή μας το πόσο μεγάλη ανάγκη πλέον είναι να έχουμε καλοσύνη, ανθρωπισμό, να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας, βασικά στοιχεία της ευτυχίας. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το στρες και να παλεύουμε, να έχουμε δηλαδή δυνάμεις για το καλύτερο στη ζωή μας. Δεν είναι και όλα flat πάντα.
1: Κοιτάξτε τα μοναστήρια που προσεύχονται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτοί ζουν 100 χρόνια και...
0: Που σημαίνει ότι έχουν βρει μια εσωτερική αρμονία,
1: ακριβώς,
0: και κάποιες άλλες αξίες.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί μπορούμε και με πιο απλά πράγματα να κάνουμε και το καλοκαιράκι μας ακόμα όμορφο. Ας δοκιμάσουμε και το κάμπινγκ, ας δοκιμάσουμε και λίγο ζωή στη φύση. Φτάνει να σεβόμαστε τον τόπο και τους ανθρώπους του και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις, να πάρουμε ανάσα, να ισορροπήσουμε λιγάκι τώρα το καλό. Ένας μήνας είναι από τώρα μέχρι και το 15 Αύγουστο περίπου, να πάρουμε λίγες αναπνοές, λίγη έτσι ενέργεια που δίνει η φύση.
1: Όχι μόνο το καλοκαίρι, και τη φύση να την απολαμβάνουμε.
0: Να την απολαμβάνουμε γιατί μας προσφέρεται απλόχερα.
1: Ακριβώς. Και εσείς έχετε πολύ ωραία φύση εκεί.
0: Κάτω. κάτω από τα Πεύκα, στα Πευκοτζίγκανα, ναι, ξαπλωμένοι. Ναι, ναι. Είμαστε και δίπλα η θάλασσα. Δεν προλαβαίνουμε να στεγνώσουμε, ξαναπέφτουμε, γιατί είναι όλα δίπλα, όλα εκεί. Κολυμπάμε μερικές φορές και κάτω από Κέδρο και κάτω από Αλμυρίκη και κάτω από ένα κλονάρι Πεύκου και μυρίζουμε όλη αυτή τη ρητίνη. Δηλαδή είναι υπέροχα τα αρώματα, οι οσμές, η θάλασσα να μυρίζει καβούρι, δηλαδή αυτή τη φρεσκάδα. Είμαστε με υπέροχα νερά και υπέροχο περιβάλλον και πράσινο πολύ, που σημαίνει ότι αφήνουμε το φόβο στην άκρη και το θυμό και την ανασφάλεια, γιατί εδώ ο Θεός είπε πάρτε τα, χαρείτε τα, δεν χρειάζεται να κάνετε και τεράστιες διαδρομές ή να έχετε πάρα πολλά χρήματα για να τα απολαύσετε. Έρθείτε κοντά στον άνθρωπο, κάντε παρεούλες, γιατί και η συνδυσιμότητα δίνει χαρά και ευτυχία. Και όλα καλά, λέει, θα μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε τέλος πάντων σε αυτό το μέρος. Γιατρέ, θέλω να ξαναμιλήσουμε σε άλλη εκπομπή και να ενημερώσουμε μαμάδες, μπαμπάδες, τους φίλους μας, πώς καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί έχει στρες, τι συμβαίνει σε αυτό το παιδί, πώς λειτουργούν τα παιδιά, ποιες είναι δηλαδή οι εκτελεστικές λειτουργίες τους. Γιατί όταν μας κλαίνε μέσα στο σούπερ μάρκετ ή στο δρόμο που θέλουν ένα παιχνίδι και εμείς τα σέρνουμε από το χέρι και κοντεύουμε να τα διαλύσουμε τα παιδάκια θυμωμένοι και με φωνές γιατί είμαστε κουρασμένοι, ίσως δεν είναι και το καλύτερο να μάθουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός τους και γιατί το κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σημαντικό αυτό. Ούτε τα δέρνουμε μέσα στο δρόμο, ούτε τους φωνάζουμε, ούτε τα βρίζουμε. Τα παιδιά έχουν ένα ιδιαίτερο εγκέφαλο και ένα ιδιαίτερο νευρικό σύστημα και θα μας πείτε εσείς τι συμβαίνει σε ένα παιδί. Δεν είναι κακό παιδί, κάτι του συμβαίνει, εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια.
0: Γεια σας. Φεύγω και επιστρέφω. Μη μου φύγετε όμως εσείς.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
2: και 6983 199 081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 22730 35606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: πάνω και μετάλλο. Μη συνεργαστήκαμε.
1: Και είναι στιγμές που τρομάζω. Καλή είναι και η μοναξιά.
0: Λοιπόν, τι λέτε?
1: Τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Αλλά ίσως είναι πιο.
0: Πάμε να υποδεχτούμε ένα φίλο στην παρέα μα.

0: Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο Άρωμα Γυναίκας για πρώτη φορά ένα κύριο ο οποίος αξίζει τον κόπο να τον γνωρίσουμε. Ξέρετε τώρα γιατί. Γιατί καλοκαίρι, τι σημαίνει, πέρα από την ξενιασιά, πέρα από τις βόλτες, πέρα από τις διακοπές και πολλές πολλές φωτογραφίες, έτσι για να αποθανατήσουμε τις όμορφες στιγμούλες μας, να έχουμε να θυμόμαστε, να βλέπουμε και να χαιρόμαστε όσο πιο πολύ γίνεται, γιατί όπως και να το κάνουμε αυτές είναι οι αναμνήσεις μας. Ο κύριος Γιάννης Βελισσαρίδης είναι φωτογράφος από τους καλύτερους στο είδος του και θα μας δώσει και τα μυστικά για τέλειες φωτογραφίες αφού πρώτα τον γνωρίσουμε. Κύριε Βελισσαρίδη, είστε στη γραμμή μας.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλη την όμορφη Σάμο και στα δίπλα νησιά.
0: Έχετε και έρθει στο νησί μας, στο νομό μας?
1: Δυστυχώς στο νησί σας δεν έχω έρθει, αλλά έχω φτάσει μέχρι Φούρνους Ικαρίας.
0: Μικρό νησάκι κοντά μας, όμορφο, ναι. Όμως, γλυκούλικο.
1: Πολύ ναι. Ωραίο και παραμελημένο, αλλά πολύ ωραίο νησάκι.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Σε αυτό λίγο τα νησιά μας είναι. Μεγάλο ναι. Θέμα. Αλλά θα φάγατε σίγουρα και φρέσκο ψάρι και άστακο μακαρονάδα, υποφημίζετε.
1: Ναι, έπιανα ψάρια και έτρωγα.
0: Α, τα πιάνε το ίδιος.
1: Ναι, έκανα ψαροτούφεκο τότε εκείνα τα χρόνια. Και είχαμε περάσει, ήμασταν απέναντι από τη Σάμο. Και μια μέρα αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ταξίδι, καλά πήγαμε Πάτμο με το Φουσκωτό και μια μέρα κατεβήκαμε στο Αγαθονήσι, πήγαμε να δούμε τι νησί είναι αυτό και μας άρεσαν όλα εκείνα τα μέρη, αλλά στη Σάμο δυστυχώς δεν έχω έρθει ποτέ.
0: Καμία σχέση, είμαστε καταπράσινοι με υπέροχες παραλίες.
1: Είναι ένα τεράστιο νησί, πολύ μεγάλο νησί.
0: Ναι, είναι μεγάλο. Θέλει μια δεκαριά μέρες για να το δεις από άκρη σ' άκρη του και λίγα λέω και να ναι, το ναι. Εξερευνήσεις ναι. Και να το απολαύσεις και να το φωτογραφίσεις.
1: Ναι, έχω ακούσει πολλά. Ωραία λόγια.
0: Να έρθείτε λοιπόν, προγραμματίστε το κάποια στιγμή και θα γίνει.
1: Θα το κάνουνε.
0: Ναι. Με το Φουσκωτό είπατε είχατε έρθει Φούρνους.
1: Είχα ένα Φουσκωτό δικό μου. Είχα περάσει 40 μέρες σε μια παραλία, ψαρεύοντας και κάνοντας βόλτες.
0: Και πίσω από τη Θήμενα θα πήγατε που έχει αυτό το ωραίο κολπάκι που είναι ένα νησιάκι μπροστά. Στη Θήμενα, Φούρνους.
1: Στη Θήμενα έχει ένα κόλπο...
0: Αυτό το κόλπο λέω, μέρος. Το φανταστικό κόλπο που μοιάζει Παραδεισένιος, Ζαχαρένιος, με ένα νησί μπροστά που δεν φαίνεται η πόλη των Φούρνων.
1: Ναι, εσείς λέτε για τη Θήμενα, αλλά ναι. Εγώ σας λέω για ένα κλεφτολίμανο. Το κλεφτολίμανο είναι ένα φιόρδ στο δυτικό μέρος της Θήμενας, το οποίο έχει αγκυροβόλη και αν πας και δέσεις κοντά στο ηλιοβασίλεμα, έρχονται, κατεβαίνουν οι πέρδικες και κελαϊδάνε και πετάνε από πάνω σου οι πέρδικες.
0: Τι μας λέτε τώρα?
1: Ένα καταπληκτικό πράγμα έχω ζήσει στη Θήμενα. Ναι, ναι.
0: Πω, υπέροχο. Όταν έχεις σκάφος μπορείς άνετα να επισκεφτείς αυτά τα σημεία. Ενώ έχει βαρκούλες που έχουμε πάει, αυτό που είπατε και εσείς, μια υπέροχη παραλία. Μπορεί να λέμε και για το ίδιο τώρα σημείο. Ναι, υπέροχη ναι. Ζαχαρένια παραλία με ένα μόλο μπροστά και ένα φιόρδ. Ένα κομμάτι νησάκι. Τώρα όπου και αν πας είναι υπέροχα σε αυτά τα μέρη. Χαίρομαι που περάσατε υπέροχα.
1: Πολύ ωραία πέρασα.
0: Και πάμε και για τα επόμενα που σας είπα. Εδώ Σάμο τώρα. Θα βάλετε το δαχτυλάκι σας στο χάρτη. Θα μπείτε μέσα στον οδηγό μας. Θα δείτε Go Samos, Travel Samos. Και θα τα δείτε όλα που θα πάτε. Και φυσικά και με ένα τηλεφώνημα εδώ στο σταθμό μας μπορούμε και να σας καθοδηγήσουμε και να σας έτσι δείξουμε τα καλύτερα από πλευράς φιλοξενίας. Ανοιχτή η πρόσκληση. Yeah. Είστε ένας πολύ ζεστός άνθρωπος, κύριε Βελισσαρίδη, και να πούμε ότι έχετε φωτογραφίσει σχεδόν όλη τη showbiz.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Χωρίς να το έχω επιδιώξει. Ναι. Χωρίς να το έχω κυνηγήσει. Από το 90 που κατέβηκα στην Αθήνα, η καταγωγή μου είναι από τη Μακεδονία, από τη Βέρεια. Το 1990 κατέβηκα στην Αθήνα και ξεκίνησα να ψάχνω δουλειά ως φωτογράφος, γιατί ήμουν ήδη φωτογράφος στη Βέρεια. Και βρέθηκε μια δισκογραφική εταιρεία, η Λύρα, η οποία όχι με αγκάλιασε, με πήρε αποκλειστικό. Και μετά τη Λύρα ήρθε και η MBI, ήρθε και η Polygram, ήρθε και η Minos EMI, ήρθε και η Sony, ήρθε και η BMG και... έκανα όλη τη δισκογραφία και χωρίς με το θέλω έμπλεξα με τις showbiz, με τους celebrities και έχω μια πολύ μεγάλη γκάμα όχι μόνο στους Έλληνες celebrities αλλά και στους celebrities του εξωτερικού όπως ο Σον Κόνερι, η Βανέσα Μέι, η U2 και πολλά άλλα ονόματα.
0: Άρα γνωρίσατε και το Λίρα και το Μίνος, τον πατέρα και το μετά τον ιό και σημαντικές προσωπικότητες στο χώρο και το ένα φέρνει το άλλο δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αν είσαι σωστός σου ανοίγονται οι δρόμοι
1: αν
0: και ταλαντούχος.
1: Αν έχεις πάθος με τη δουλειά σου, με αυτό που κάνεις και το αγαπάς.
0: Ναι. Απλά στο χώρο της μουσικής δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς κάνατε στις δισκογραφικές αυτές τις εταιρείες.
1: Έκανα τα εξώφυλλα.
0: Α, φωτογραφίζατε τα εξώφυλλα των καλλιτεχνών.
1: Φωτογραφίζαμε τα εξώφυλλα, φωτογραφίζαμε στούντιο ηχογράφηση.
0: Ναι, το χώρο δηλαδή, τον εσωτερικό.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: φωτογραφίζαμε συναυλίες, τα live, φωτογραφίζαμε βίντεο κλιπ, κάναμε φωτογραφίσεις promotion για τους καλλιτέχνες, για τους τραγουδιστές. Και μιλάμε για ονόματα, ήμουν ο φωτογράφος του Νότση Βακιανάκη και του Μπαλάρα για 17 χρόνια συνεχόμενα.
0: Δηλαδή αυτά που βλέπουμε στα CD που αγοράζαμε με τον Νότη, γιατί εγώ Νότης, εντάξει, θεός, πεθαίνω για αυτό του καλλιτέχνη. Τις εκπληκτικές έτσι φωτογραφίες στα CD, το στυλ αυτό το ιδιαίτερο, εσείς τα έχετε έτσι όλα αυτά φτιάξει, που μας σαν αητός πότε βγαίνει και έχει αυτό το... το ξεχωριστό τουλάχιστον
1: το με μια διαφορά ότι όταν φωτογράφιζα εγώ φωτογράφιζα με φιλμ οι celebrities όλοι αυτοί που αναφέρατε με εμπιστευόταν και περιμέναν πότε θα βγουν οι φωτογραφίες πότε θα εμφανιστεί το φιλμ πότε θα τυπωθούν οι φωτογραφίες δεν είναι όπως τώρα με το ψηφιακό ή με ένα κινητό που οποιοδήποτε μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία. Mm-hmm. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Έπρεπε να κάνουμε το μυαλό μας φιλμ.
0: Όμως κάνατε μοντάζ και δηλαδή φτιάχνατε. Τη φωτογραφία τη φτιάχνατε. Εννοείται ότι θα τη φτιάχνατε. Έτσι. Mm-hmm. Και ένας καλλιτέχνης με περιτά κιλά είχατε τη δυνατότητα τότε να διορθώσετε στάση, σκιές, φωτισμό. Αν δεν ήταν εντάξει.
1: Ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Η επεξεργασία, αυτό που λέμε το ρετούς, γινόταν σε ελάχιστες περιπτώσεις.
0: Ας πούμε, αν είχατε να κάνετε με μια μεγάλη μύτη. Υπήρχε διόρθωση. Ναι. Πλαστικός δεν είστε, φωτογράφος είστε.
1: Εγώ προσωπικά
0: είστε.
1: Θα την άφηνα τη μύτη. Καλή ώρα φωτογράφησε τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνο με τη μύτη του, έτσι τον άφησε.
0: Ναι, τεράστια. Στον άντρα εντάξει, είναι κάτι ελληνιστικό, είναι κάτι εντάξει, αλλά σε μια, σε μια κυρία...
1: Να σας πω την αλήθεια τώρα, γυναίκα με μεγάλη μύτη...
0: Εκτός και ήταν η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, η οποία την είχε κρατήσει.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν σας έχει τύχει.
1: Όχι, γιατί συνήθως πριν έρθει το φωτογράφο θα πάνε να τις διορθώσουν και μετά θα πάνε στο φωτογράφο.
0: Τις διορθώνουν. Εκτός και αν κρατήσουν για προσωπικότητα αυτό το στοιχείο, αυτό το χαρακτηριστικό του προσώπου τους, όπου και το υποστηρίζουν μετά και είναι λίγες.
1: Ναι, υπάρχουν πολλές που το κάνουν.
0: Ναι, ναι, και ξένες κυρίως. Τώρα, μιας και είπατε για Έλληνες καλλιτέχνες και ηθοποιούς και τραγουδιστές που έχετε φωτογραφίσει, θα μας πείτε κατά τη γνώμη σας ποιο ήταν το όμορφο πλάσμα που έχετε συναντήσει?
1: Το μορφότερο πλάσμα που έχω συναντήσει σε γυναίκα θα έλεγα η Ελένη Μενεγάκη ας πούμε όταν ήταν 23 χρονών όχι, πριν αναλάβει τον πρωινό καφέ
0: στον τροχό της τύχης
1: μετά τον τροχό της τύχης ακριβώς την αλλαγή που είχε πάρει η Πόπη Τσαπανίδου τον πρωινό καφέ.
0: Ναι.
1: Είχε μείνει ένα-δύο μήνες η Τσαπανίδου εκεί και μετά είχε γίνει ένα ραντεβού με τις φωτογραφίες τις δικές μου. Πήγε η Ελένη Μενεγάκη στον Νίκο το Μαστοράκη και σε 4 μέρες έκανε πρωινό καφέ. Η Ελένη ήταν εκπληκτικό πλάσμα, η Βανέσα Μέ ήταν εκπληκτικό πλάσμα και πολλά από τα μοντέλα που συνήθως χρησιμοποιούμε για μόδα, είναι πολύ ωραίες γυναίκες. Τι να σας πω, αντιμετωπίζω την ομορφιά ως φυσικό κάλος και ως γονίδια.
0: Δηλαδή δεν είναι αυτό που λένε ότι μην βλέπετε τη φωτογραφία ή την κάμερα, στην πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ισχύει ότι υπάρχει μια βάση αρκετά καλή. Και μετά είναι το μακιγιάζ και το στήσιμο, το κατάλληλο.
1: Χωρίς μια βάση καλή, πώς θα κάνουμε μια ωραία φωτογραφία? Δηλαδή αν το πρόσωπο που θα φωτογραφίσω... Ο πατέρας μου έλεγε μια παροιμία πριν γίνω φωτογράφος. Όταν ήμουν στη Βέρεια και ήμουν παιδί, έλεγε μια παροιμία: δώσε μου πρόσωπο να σου βγάλω φωτογραφία. Δηλαδή αν δεν μου δώσει πρόσωπο, πώς θα βγάλω ωραία φωτογραφία?
0: Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για το μακιγιάζ, ότι όταν ο καμβάς είναι ωραίος, σωστός, ναι, καλή ποιότητας, ναι, δηλαδή, ναι, εκεί μπορείς να ζωγραφίσεις πάνω, να φτιάξεις, ναι, αυτό που πραγματικά ναι, σε εμπνέει εκείνη την ώρα.
1: Ειδικά τα ξεπλυμμένα πρόσωπα.
0: Τα?
1: Ξεπλυμμένα πρόσωπα, εννοώ τα χλωμά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχεις δυνατότητα δηλαδή εκεί να κάνεις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις.
1: Πάρα πολλά ωραία πράγματα. Χλωμά πρόσωπα, κοκκινομάλες, φακίδες, ανοιχτόχρωμα πρόσωπα. Είναι ένας καμβάς να ζωγραφίσει ο make-up artist.
0: Και μιας και μιλήσαμε για ομορφιά και σταθήκατε σε όλο τον κόσμο και σε ξένα μοντέλα και ηθοποιούς, η ομορφιά είναι ανάλογα και με την παράδοση του κάθε τόπου, έτσι δεν είναι? Δεν είναι όμορφο μόνο κάτι που λέμε αρχαίος ως Έλλην, όμορφος ως Έλλην με την κλασική ομορφιά της συμμετρίας του όμορφου, με την αρχαιοελληνική έτσι αυτή έκφραση. Αλλά υπάρχει και σε κάθε χώρα, είναι διαφέρει η ομορφιά.
1: Ναι, όπως σας είπα και πριν, είναι θέμα γονιδίων.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα γονιδίων. Άλλα γονίδια έχουμε εδώ, άλλα στην Γρυλανδία και άλλα στο Βανκούβερ.
0: Άλλα στη Νιγηρία, έτσι δεν είναι? Ναι, άλλα στη Μογγολία, είναι διαφορετικά. Ναι. Αγγλία, όπως είπατε, είπατε, κόκκινο μαλλί, φακίδες. Κάθε, ναι, μέρος έχει το δικό του πρότυπο.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Και από εκεί και πέρα, τι σχεδιάζετε? Είπατε είστε πάρα πολλά χρόνια. Ποια είναι η καλλιτέχνηδα που θα θέλατε, ας πούμε, να φωτογραφίσετε και το έχετε αποθυμένο? Θα σας ενδιαφέρει, ας πούμε, η Τζένιφερ Λόπες που είναι, θεωρείται από τα πιο ωραία πλάσματα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Κάποτε, για πάρα πολλά χρόνια, ήθελα πολύ να φωτογραφίσω την Μπεατρίς Ντάλ, αυτή που είχε παίξει στο... Betty Blue, σε μια ταινία. Mm. Betty Blue, ο γαλλικός ήταν, ναι, Τρανσέτ Ντελεματάν. Αλλά περνώντας τα χρόνια και μεγαλώνοντας και εγώ ο ίδιος, έχει γίνει χάλια, ας πούμε, και δεν μου βγαίνει να τη φωτογραφίσω τώρα.
0: Δεν σας εμπνέει πια?
1: Όχι, όχι. Τουναντίον θα με ενδιέφερε πάρα πολύ η Μάρο Κοντού, πάρα πολύ.
0: Πηγή έμπνευσης λοιπόν για εσάς, σε όποια ηλικία,
1: ναι,
0: και αν είναι η
1: Μάρο
0: κυρία.
1: Κοντού, ναι, θα ήθελα τώρα σε αυτή τη φάση της ζωής, ναι, να φωτογραφίσω τη Μάρο Κοντού.
0: Τέλεια.
1: Ή τη Ρούλα την Πατεράκη, τη σκηνοθέτητα και ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα με κάποιους ανθρώπους να έχω κάποια φωτογραφική εμπειρία.
0: Πολιτικούς τώρα, έχετε φωτογραφίσει?
1: Είπατε.
0: Πολιτικούς έχετε φωτογραφίσει?
1: Πάρα πολλούς.
0: Τους καθοδηγείτε το πώς θα σταθούν? Είναι λίγο αδέξι ή τους αρέσει έτσι?
1: Όχι, τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Η πόζα, τους αρέσει η πόζα.
1: Τρελαίνονται για αυτά, ναι, τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραία λοιπόν, υπάρχει και μία δόση έτσι. Ένας ναρκισισμός πάντα υπάρχει, όπως και στους καλλιτέχνες άλλωστε, και δεν είναι επιλείψιμο.
1: Οι πολιτικοί βασίζονται στην επικοινωνία και η επικοινωνία ξεκινάει από μια φωτογραφία.
0: Πείτε μου λίγο, τώρα μου δώσατε μια ιδέα, γιατί είστε ανεξάντλητη πηγή έτσι, γνώσεων για συζήτηση. Όταν προεκλογικά βγάζαμε κάποιες φωτογραφίες έτσι, σε κάποια... στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, και λέγαμε πώς να στηθούμε. Βλέπαμε πολλούς πολιτικούς άνδρες, τώρα μπαίνουμε και άτυπα σε προεκλογική περίοδο, να χρησιμοποιούν το χέρι τους, το βραχίωνα, κάτω από το στήθος. Είναι καλό αυτό ή είναι λάθος? Δείχνουν μερικοί ότι είναι σιγουριά ή είναι ναρκισισμός? Πώς πρέπει δηλαδή ένας πολιτικός άντρας πρώτη του φωτογραφία όταν θέλει να μιλήσει και να δείξει το βιογραφικό του, να σταθεί?
1: Καταρχήν να επιλέξει ένα πολύ καλό φωτογράφο. δεύτερον να ακολουθήσει τις πόζες του Σαρκοζή και τρίτον να πάει στις κάλπες.
0: Τι κάνει ο Σαρκοζή?
1: Είναι πολύ καλός.
0: Είναι πολύ καλός. Ξέρει να στείνεται. Ανοίγει τα χέρια του. Νομίζω ότι ανοίγει τα χέρια με τις παλάμες προς τον κόσμο ή προς τα πάνω που δείχνει ότι είναι ανοιχτός. Κάπως έτσι.
1: Να σας εξηγήσω. Δεν είναι ότι ο Σαρκοζή ο ίδιος ξέρει να στείνεται. Υπάρχει από πίσω του μια ομάδα επικοινωνιολόγων οι οποίοι του συζητάνε την πόζα, του λένε πώς να βάλει τα χέρια του και πώς να στηθεί και πώς θα βγει. Δηλαδή είναι ολόκληρη ιστορία, ολόκληρη επιστήμη να φωτογραφεί.
0: Και εσείς που είστε, όπως λέτε και εσείς, είναι επιστήμη, θα γνωρίζετε καλά ότι συνδέεται και με τη γλώσσα του σώματος. Τι θέλουμε να περάσουμε δηλαδή προς τα έξω, ανάλογα με τη στάση που έχουν τα χέρια μας, το σώμα μας, το πώς είμαστε. Ναι. Επειδή τώρα είναι 12 και 59 λεπτά και σε ένα λεπτό προλαβαίνετε να μας πείτε, εμείς που φωτογραφίζουμε έτσι τον εαυτό μας ή τους φίλους μας στην παραλία, τι πρέπει να αποφύγουμε και τι πρέπει να υιοθετούμε για ωραίες φωτογραφίες. Πρέπει να αποφύγουμε και τι πρέπει να υιοθετούμε για ωραίες φωτογραφίες.

0: συγκινάτε τους ανθρώπους. Όπως επίσης, χρυσή συμβουλή, μιας και μου δίνετε το βήμα του να μιλήσω σε κόσμο, είναι ότι μην χρησιμοποιείτε AI για να παραπλανήσετε ανθρώπους. Είναι ό,τι πιο άτιμο υπάρχει και είμαι πολύ εναντίον του AI σε όλες τις μορφές, στο να επικοινωνεί κάποιες φωτογραφίες οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ.
1: Ξέρετε, κύριε Βελισσαρίδη, πόσο σημαντικό κοινωνικό γεγονός είναι αυτό που παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις και είναι ένα θέμα να το συζητήσω μόνο του, από μόνο του στην εκπομπή,
0: είναι
1: γιατί
0: τεράστιο.
1: Βλέπουμε ζώα τα οποία είναι ανύπαρκτα και να είναι σε άθλια κατάσταση μόνο και μόνο για τη θέαση, για τα like, για να κερδίζουν αυτά τα site που, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει κακοήθεια, σε ευαίσθητους ανθρώπους απευθύνονται, με πλαστά δυστυχήματα, με θέματα τα οποία δεν υφίστανται το πλέον, και αυτό δημιουργεί στον κόσμο αναστάτωση. Ναι.
0: Ένα μικρό παράδειγμα. Πολιτικός της Δημοτικής Αρχής εδώ στην Αθήνα, του Ζωγράφου, ανέβασε μία εκδήλωση η οποία δεν έγινε ποτέ,
1: ναι,
0: σε ένα κατάμεστο από κόσμο χώρο, ότι ήταν αυτή η ομιλήτρια και από κάτω είχε 400 άτομα καθισμένους σε προσοχή. Ήταν προϊόν AI.
1: Και τώρα πια ζούμε μια πλαστή πραγματικότητα που δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο το ψέμα, η εξαπάτηση, όπως είπατε, μεγάλο
0: μια
1: θέμα.
0: Μια φωτογραφία, λέγανε, ισούται με χίλιες λέξεις.
1: Μια φωτογραφία ίσον με χίλιες λέξεις.
0: Ψέμα. Και τώρα μια φωτογραφία είναι ψέμα.
1: Ναι.
0: Είναι απάτη. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή στον κόσμο σας, στις γυναίκες, στους άντρες. Μην κάνετε υπερβολικά ρετούς. Διαλέξτε μια ωραία ώρα να φωτογραφηθείτε. Όλα τα κινητά έχουν ωραίο φαγό επάνω. Ωραία θα βγείτε. Βγάλετε αρκετές, κάποια θα πετύχει.
1: Εγώ βγάζω 100 να κρατήσω μία.
0: Σε καμία περίπτωση AI.
1: Και είπαμε ότι...
0: Μακριά από αυτή τη λέλαπα.
1: Ναι,
0: μακριά.
1: Το φως λοιπόν του μεσημεριού, του καλοκαιριού, είναι πολύ σκληρό για φωτογραφίσεις. Καλύτερα το πρωί, με την ανατολή ή αφού δύσει ο ήλιος, να μην έχουμε και περίεργες σκιάσεις. Να ξέρετε
0: δηλαδή,
1: κάτι.
0: Αποφεύγουμε 12 το πρωί με 4 το απόγευμα να φωτογραφίσουμε, γιατί έχουμε πολύ σκληρές σκιές.
1: Σκιές, ναι. Είναι σκληρό το φως του καλοκαιριού, όντως. Κύριε Βελισσαρίδη, είστε ανεξάντλητη πηγή γνώσεων. Χάρηκα πολύ που γνωρίσαμε ένα μέρος της προσωπικότητάς σας. Αλλά θέλω να μας δώσετε την άδεια να ξαναμιλήσουμε και να μας πείτε πώς θα δείχνουμε ψηλότερη, πώς θα φαίνεται η κοιλιά μας χωρίς να τη ρουφάμε, πώς πρέπει. Έτσι, ανύποπτα, θα σας πάρω ένα Σάββατο πρωί και αφού μπορείτε, θα μας δώσετε και αυτές τις απλές συμβουλές. Αλλά τώρα θέλουμε να σας γνωρίσουμε και να σας πούμε ένα μπράβο για όλη σας αυτή την πορεία και να είστε γερός και δυνατός να συνεχίσετε.
0: Χάρηκα πολύ, την αγάπη μου, τους χαιρετισμούς μου στη Σάμμο, στους ακροατές σας, και σας εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Όποτε με χρειαστείτε θα είμαι κοντά.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας έχετε έτσι αυτή την ανοιχτή διάθεση και στη δική μας ανοιχτή πρόσκληση από το Άρωμα Γυναίκας, και εμείς την αγάπη μας στη Βέρεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας
1: ημέρα. Σας χαιρετούμε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές.

0: Δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
0: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
6: και 6977809389.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: βάλατε τέρμα. Για να ακούσουμε, περνάμε από φανάρια, περνάμε από καταστήματα, μπαίνουμε σε ταξί. Ξέρετε τι ακούγεται. Ράδιο Σάμος 102. Την καλησπέρα μας, φίλοι μου. Έχουμε ακόμα ώρα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Τα είπαμε αυτά, τα αναλύσαμε. Έτσι θέλουμε να έχουμε απεριόριστη ώρα στη διάθεσή μας, να μιλάμε και να συνδεόμαστε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, για ακούστε με λίγο. Ήμουνα Καρλόβαση, συναντάω ένα φίλο από το βαθύ στο δρόμο και λέω εδώ στην εκπομπή μας θα μας γλυκάνει το Σάββατο. Και φυσικά δεν είχε καμία αντίρρηση να το κάνει αυτό, αφού ο αγαπημένος μας σεφ Νίκος Οικονόμου, ο οποίος είναι και καθηγητής βέβαια σε ΣΑΕΚ Μαγειρικής, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, αφού ο άνθρωπος δεν λέει ποτέ όχι. Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Τι κάνουμε.
1: Στους ακροατές. Και να σε διορθώσω, ζαχαροπλάστη.
0: Ζαχαροπλάστη, είπα μαγειρική, γιατί είδα και τα μεζιδάκια.
1: Δεν έχει κάνει λάθος.
0: Είδα κάτι σουδάκια εκεί υπέροχα, κάτι πιτούλες υπέροχες. Ναι, σνακ δηλαδή, finger food.
1: Κάνω και μαθήματα μαγειρική, αλλά το είδα.
0: Κυρίω
1: του μαγείρου, αλλά.
0: Έπρεπε να πω ζαχαροπλάστη καλύτερα, αφού είχατε και το ζαχαροπλαστείο, το γνωστό χρόνια εκεί στο Συνεολύμπια κοντά. Για πάρα πολλά χρόνια και αγοράζαμε αυτές τις υπέροχες δημιουργίες που είχατε και κάτι τούρτες μόκα. Τι ήταν αυτή, φανταστική. Τι μου θύμισες τώρα. Πάντα ήταν στο τραπέζι μας. Δεν υπήρχε γιορτή να μην έχουμε αυτή τη μόκα.
1: Μουσ σοκολάτα ήταν.
0: Μουσ ήτανε.
1: Η μουσ σοκολάτα, η σοκολατίνα.
0: Αφρός.
1: Αυτό.
0: Ναι, μας λείψανε. Μας λείψατε, ναι, μας λείψατε. Τι να κάνουμε. Όλα κάνουν τον κύκλο τους, αλλά και τώρα ξέρουμε καλά ότι όλη αυτή η γνώση και η εμπειρία χρόνων έχει το ρόλο της, παίρνει έτσι μια άλλη διάσταση στον εκπαιδευτικό κλάδο, τομέα και γαλουχείται τόσα παιδιά τα οποία θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη με τη ζαχαροπλαστική και με το street food, το λέω σωστά, αυτά τα finger food, δηλαδή με ζεδάκια που τα πιάνουμε με το χέρι. Όχι, ακριβώς, όταν λέμε φαγητό, ακριβώς. Αυτή δεν είναι η ορολογία.
1: Να πούμε το λεγόμενο catering.
0: Να
1: το πούμε σωστά.
0: Κοίτα, λοιπόν. Και το catering ξένη ονομασία είναι και το finger food ξένη.
1: Όπως να το πεις το ίδιο είναι, δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι, αλλά απλά είναι φαγητό με ζεδάκι το οποίο εξυπηρετεί σε διάφορες περιστάσεις. Γάμους, βαπτίσεις, διάφορες έτσι ημερίδες, εσπερίδες, κοινωνικά γεγονότα, πολιτικά γεγονότα. Ό,τι έχουμε να κάνουμε όσον αφορά την χαρά μας και προσωπικά γεγονότα χαράς, γιορτές, γενέθλια, παρουσίαση βιβλίων. Λέω συνέχεια, λέω κι άλλα. Αν ξέχασα κάτι, ευχαρίστω.
1: Μετά την όλη ταλαιπωρία, ναι. Πάμε στον μπουφέ. Πρώτα γεμίζουμε στο στομάχι, μετά παίρνουμε και ένα γλυκάκι στο τέλος και πήραμε και
0: είμαστε,
1: και
0: είμαστε πλήρεις. Βέβαια. Γιατί
1: για να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο.
0: Ναι, ακόμα και σε πνευματικές έτσι, εκφάνσεις, εκδηλώσεις, μετά το θέλεις το γλυκάκι σου, έτσι δεν είναι. Το θες το μεζεδάκι σου.
1: Πάει παντού και πάντα.
0: Με ένα ωραίο ποτήρι σαμιώτικο κρασί, νομίζω ότι αμέσως η διάθεσή μας εκτοξεύεται στα ύψη. Είναι η χαρά, η συζήτηση, η συνδυσιμότητα, γιατί και το φαΐ μας συνδέει.
1: Φυσικά. Όλα. Να πούμε ότι τα ΣΑΕΞΑ μου, δόξα τω Θεώ, πάνε πάρα πολύ καλά και βγάζουν παιδιά που τελειώνοντας τη σχολή προχωράνε και βρίσκουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Όσα τελειώνουν και θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα της εστίασης, υπάρχει δουλειά. Και σιγά σιγά ανεβαίνουν και είναι στο χέρι τους να πάνε όσο ψηλά μπορούν. Τα ΣΑΕΞΑ μου στο δικό μου κομμάτι έχει βγάλει αρκετούς ζαχαροπλάστες και μαγείρους που αυτή τη στιγμή διαπρέπουν σε διάφορα ξενοδοχεία και εστιατόρια ανά την Ελλάδα και όχι μόνο, γιατί έχουμε και στο εξωτερικό στείλει κάποιους μαθητές μου,
0: ναι.
1: που είναι πλέον εκεί πέρα και δουλεύουν και με αρκετά καλές γνώσεις, δηλαδή καλά εμείς από εδώ τους μαθαίνουμε τα βασικά και στην πορεία όπως είπαμε ένας-ένας έχει το δικό του τρόπο να προχωρήσει ή να μείνει στάσιμος. Και εδώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με όλα αυτά, με όλους αυτούς τους μαθητές που πήραν το πτυχίο τους και ασχοληθήκανε, ότι που πάνε τόσο καλά. Πραγματικά μπράβο στα ΙΕΚ, στους διευθυντές και σε όλους που οργανώνουν αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης για να και φτάνουν αυτά αυτοί οι νέοι πλέον να και ασχολούνται με τον τομέα και αποκατάσταση της επαγγελματικής τους καριέρας. Να πούμε ότι για την επόμενη χρονιά που μας έρχεται, όσοι θέλουν μέσα στο Σεπτέμβριο να δηλώσουν συμμετοχή για τα εξάμου, θα βγει φέτος, θα μας δώσουν την μαγειρική. Άρα όσοι νέοι και έχουν τελειώσει το λύκειο μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά μέσα στον Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, για να μπορούν τον Οκτώβριο να ξεκινήσει η σχολή, να ξεκινήσει το τμήμα. Είναι 2 χρόνια με 6 μήνες που θα χρειαστεί να κάνουν την πρακτική τους. Σε περίπτωση όμως που έχουν ένσημα, 120 ένσημα από εστίασης καταστήματα, δεν χρειάζεται να κάνουν την πρακτική τους. Κατευθείαν πάνε και δίνουν εξετάσεις, ναι, για να πάρουν το πτυχίο τους. Είναι ένα πτυχίο που θα τους χρειαστεί οπωσδήποτε αύριο μεθαύριο, μάλλον σε λίγα χρόνια το πάμε θέσουμε όπως έχει. Σε λίγα χρόνια τους χρειαστεί, γιατί πλέον δεν θα μπορεί να δουλέψει κανένας αν δεν έχει ένα χαρτί στα χέρια του.
0: Ναι, μία εξειδίκευση.
1: Φυσικά, ναι. Δεν είναι δυνατόν να πάει κάποιος να βγάζει όλη τη δουλειά επαγγελματικά και να παίρνει το κατώτατο του μισθό γιατί δεν έχει αυτό το χαρτί. Είναι αμαρτία και από το Θεό.
0: Ναι.
1: Εδώ τα έξα μου πάνε, όπως είπαμε και από την αρχή, πάνε πάρα πολύ καλά. Μαθητές βλέπουμε και σε άλλα, δεν είναι μόνο στους αχροπράστιους, στους μαγείρους, στα υπόλοιπα τμήματα που έχουν και στο ΕΚΑΒ έχουν πάει παιδιά και σε όλα όσα βγαίνουν και στη νοσηλευτική. Βλέπω παιδιά παράδειγμα που ήταν στη σχολή και σήμερα να είναι και στο νοσοκομείο κλπ. Καλό θα είναι. Είναι δωρεάν, να το επαναλάβουμε, είναι δωρεάν. Και πλέον τα έξω.
0: Πού εδρεύει, σε ποιο κτίριο εδρεύει?
1: Είναι μέσα στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο.
0: Στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο. Εδώ στην πόλη μας. Δηλαδή εκεί μέσω να μην έχει ο ενδιαφερόμενος με τα πόδια.
1: Ναι, ένα προβληματάκι υπάρχει που πρέπει και κάποιοι δήμοι, η περιφέρεια, δεν ξέρω που ανήκει, μα νομίζω περιφέρεια, να μπει ένα λεωφορείο, τουλάχιστον και από την άλλη την δυτική πλευρά, να έχουν τα παιδιά και τα παιδιά με το λεωφορείο και τα λεπορούνται, που να μπορούν να τις μετακινήσεις. Εκεί έχουμε ένα θεματάκι που πιστεύω εσύ το χρόνο θα το λύσουμε και αυτό, για να μπορέσουμε να έχουμε πιο πολλούς μαθητές και από τη δυτική πλευρά.
0: Ναι. Εφέτος πόσοι αποφύτησαν, πόσοι ήταν τώρα που τελείωσε η σχολική σας χρονιά?
1: Στο δικό μου κομμάτι, ζαχαροπλάστης, ήταν 14. Γιατί ήταν πιο πολλοί, αλλά στην πορεία, ξέρεις, κάποια παιδιά συνεργοφύλακες και όλα αυτά, οπότε έχουν σταματήσει τη σχολή. Οπότε αυτά τα 14 παιδιά περάσαν όλα, είναι έτοιμα να κάνουν την πρακτική τους και να δώσουν, να πάρουν το χαρτί τους. Και αυτά τα τμήματα ήταν πάρα πολλά. Είχε 8 τμήματα που λειτουργούσαν στα εξάμου. Αναλογούν γύρω στα 80-90 μαθητές. Πιστεύω ήταν... Θέλουμε παραπάνω, έτσι, αλλά πιστεύω ότι ήταν καλά.
0: Ναι, γιατί η εκμάθηση γίνεται και σαν να είναι ιδιαίτερα μαθήματα. Ασχολείστε δηλαδή με το κάθε παιδί σε ένα πολύ προσωπικό επίπεδο, πιο στενό επίπεδο.
1: Είμαστε, έχουμε τη θεωρία, τελειώνει η θεωρία.
0: Το καθοδηγείτε δηλαδή το παιδί, το κάθε παιδί, δεν είναι απρόσωπα. Όταν είναι και πολλά άτομα, ναι.
1: Και πάμε μετά στα εργαστήρια και εκεί φτιάχνουμε αυτό που μαθαίνουμε.
0: Ναι.
1: Πότε το πετυχαίνουμε, πότε όχι. Έτσι είναι, σιγά σιγά να δουν και το λάθος, γιατί και το λάθος είναι μέσα στη μάθηση, για να μπορούμε να το διορθώσουμε. Και από εκεί και πέρα πραγματικά τα παιδιά όσα έχουν θέσει μαθαίνουν.
0: Είναι και η φυσική κλίση που έχει το παιδί, έτσι δεν είναι? Με το ζόρι τώρα, εντάξει, λες ότι είναι μόνο μια επαγγελματική κατάρτιση, δεν έχει και νόημα.
1: Εγώ αυτό που εμείς, μάλλον σαν ΣΑΕΚ, αυτό που μας έχει κινήσει εντύπωση, ότι έρχονται παιδιά από άλλα μέρη της Ελλάδος. Να φέρεις, εδώ 2 χρόνια είχα μαθητή από Μυτιλήνη, είχα μαθητή από Πρέβεζα, είχα διάφορες μαθητές από διάφορα μέρη της Ελλάδος όλα αυτά τα χρόνια. και δεν έχουν και οι δικοί μας. Και ξέρεις, να πούμε τα πράγματα που έχουν, ότι πληρώνουν οι άνθρωποι ενίκιο, διαμονή, διατροφή, που λένε τα πάντα, και όμως έρχονται να μάθουν. Και τα δικά μας, εδώ, δεν ξέρω, ξέρω να έχουν αποκατασταθεί όλα. Δεν έρχονται που είναι τσάμπα. Είναι τσάμπα. Παίρνεις ένα χαρτί τσάμπα στην ουσία.
0: Ναι. Δεν χρειάζεται να πληρώνεις κάποιο ιδιωτικό ΙΕΚ.
1: Είναι 5 ώρες την ημέρα. Δευτέρα έως Παρασκευή. Ας πιστεύω ότι άνετα μπορούν να έρθουν. Να τους χρειαστεί το χαρτάκι.
0: Βεβαίως, πάντα ένα πτυχίο. Ναι. Ένα πτυχίο έχει την αξία του. Δεν το συζητάμε.
1: Μετάλλια αξία πνεύμα.
0: Τώρα οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Όχι, ακόμα περιμένουν να βγουν πρώτα πόσες ειδικότητες θα έχουμε και μέσα αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινάνε ηλεκτρονικά. Θα τα ανεβάσω και εγώ, αλλά θα ανεβάσω και το ΣΑΕΚ ΣΑΜΟΥ, blogspot.com, οπότε θα μπορούν να μπουν ή να επικοινωνούν και μαζί μας με τη γραμματεία, μπορεί και να τους κατατοπίσουν πώς θα κάνουν την αίτησή τους. Αρκεί να έχουν τελειώσει το λύκειο.
0: Α, βασική προϋπόθεση να...
1: Η ηλικία ξεκινάει, ναι, από 18 έως 100.
0: Ναι.
1: Όποιος θέλει μπορεί να φύγει.
0: Α, δεν υπάρχει περιθώριο έτσι δεσμευτικό ηλικιακό. Σε οποιαδήποτε ηλικία λες πάω τώρα θα γίνω.
1: Να μάθω 5 πράγματα.
0: Ναι. Ζαχαροπλαστική λοιπόν και catering. Δηλαδή
1: το κομμάτι της ζαχαροπλαστικής έχετε και το catering μέσα. Αλλά το catering το κάνουμε και στους μαγείρους. Φέτος δεν έχει ζαχαροπλαστική, θα έχει μαγειρική. Αλλά σε αυτό το κομμάτι της ζαχαροπλαστικής θα το έχει ένα ζαχαροπλάστη. Δηλαδή υπάρχει κάποιο πιθανό να το έχω εγώ. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει κάποιο άλλο συνάδελφο με πιο πολλά μόρια ή θα το
0: μάθει. Άρα είναι και η μαγειρική. Ναι.
1: Φέτος είναι η μαγειρική.
0: Να κάνω τώρα και μία ερώτηση από την εμπειρία σου, γιατί σε βλέπω είσαι ένας άνθρωπος κοινωνικός, ένας άνθρωπος πολυπράγμων, με διάθεση έτσι να προσφέρεις, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ενέργεια επαγγελματικά, δηλαδή τρέχεις παντού, γυρίζεις όλο το νησί. Θέλω να ρωτήσω η γνώμη σου για το φαγητό αυτή τη στιγμή στη ΣΑΜΟ, για το επίπεδο φαγητού στη ΣΑΜΟ. Είναι... Τουριστικά, κριτικές, τι έχεις ακούσει?
1: Οι κριτικές είναι και καλές, αλλά είναι πολύ καλές. Ελάχιστες είναι οι αρνητικές που υπάρχουν, αλλά στο καλό πάντα θέλουμε το καλύτερο. Και λίγο και στις τιμές, αν και η Σάμος έχει καλές τιμές σχέση με άλλα νησιά, αλλά αν μπορούμε και καλύτερες τιμές, εκεί θα είμαστε ακόμα καλύτεροι, γιατί βλέπουμε ότι κόσμος υπάρχει, τουρισμός υπάρχει, αλλά τα μαγαζιά διαμαρτύρονται.
0: Διαμαρτύρονται.
1: Κάπως πρέπει να το βελτιώσουμε. Κάπως πρέπει να το βελτιώσουμε.
0: Πολλές άσχημες κριτικές διάβαζα σε ένα site χθες συγκεκριμένα. Είναι από τους Τούρκους επισκέπτες μας. Ενώ αυτοί είναι οι τουρίστες που αφήνουν χρήματα στον τομέα σύντησης εστίασης. Παρά τα αυτά είναι και αυτοί οι οποίοι μας κακολογούν, δεν έχουν να πούν ένα καλό λόγο. Ακόμη και δεν έχουν μείνει ευχαριστημένοι. Το έχεις ακούσει?
1: Ναι, δεν θα σχολιάσω το λόγο για αυτό. Τους ζούμε κάθε μέρα, βλέπουμε ότι έχουν μια διαφορετική κουλτούρα. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε την κουλτούρα τους. Πρέπει εκείνοι να ακολουθήσουν τη δικιά μας κουλτούρα, μιας και έρχονται εδώ. Τώρα εμείς τι να ακολουθήσουμε? Υπάρχουν και μαγαζιά που τα έχουν Τούρκοι. Και εκεί κριτικές αρνητικές.
0: Ναι, διάβαζα δηλαδή την αναστάτωση της τοπικής κοινωνίας, γιατί από τη μια κάνουμε το σταυρό μας και λέμε ευτυχώς που ο Ερντογάν έχει δώσει τη βίζα και γεμίζουμε τώρα με το λαό αυτό τουριστικά και μας αφήνουν χρήματα στα καταστήματα. Και αφήνουν στο φαγητό χρήματα και απ' την άλλη λέμε πού πάμε τώρα, δηλαδή είμαστε δουλοπρεπείς, αγοράζουν επιχειρήσεις οι Τούρκοι, τι θέση έχει πλέον ο Σαμιώτης μέσα στο ίδιο του το νησί, ασκούν βέτο, συμπεριφέρονται με αγένεια, είναι πολύ έτσι περίεργη στη συμπεριφορά τους, με ασέβεια θα έλεγα, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ που πηγαίνουν το κάνουν επίτηδες, θέλουν να μας μειώσουν, να μας επιβληθούν. Δηλαδή, εμείς σκύβουμε το κεφάλι σε γνωστή αλυσίδα καταστημάτων. Ένας λέει έβαλε το παιδί του πάνω στο πάγκο που βάζουμε τις τσάντες με τα τρόφιμα, να γεμίσουμε τα τρόφιμά μας. Και κανένας δεν το έκανε παρατήρηση από τους υπαλλήλους, τον αγριοκοίταξαν κάποιοι ντόπιοι. Αυτός το έκανε, το παιδί το ξανάβαλε επιδεικτικά πάνω, σαν και να λέγει ότι εγώ έτσι θέλω και αφήνω χρήματα και πολλά χρήματα εδώ και θα κάνω αυτό που θέλω.
1: Πάντως, δικιά μου γνώμη είναι ότι είναι η κουλτούρα, παιδιά, δεν υπάρχει επιδεικτικά και αυτά. Υπάρχουν, όπως παντού, υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Απλά η δικιά τους κουλτούρα είναι τελείως διαφορετική από τη δικιά μας.
0: Και γκρινιάζουμε και απ' την άλλη λέμε τώρα τι θέλουμε και τους Ευρωπαίους, οι οποίοι Ευρωπαίοι είχαμε να χτίσει μια σαλάτα και ένα ρουδάκινο στα 4 και μια χωριάτικη στα 5 και αυτοί δεν αφήναν χρήματα.
1: Να κοιτάξουμε να, οι επιχειρήσεις να δουλεύουν όπως δουλεύουν, να μην κοιτάζουμε μονομένα πράγματα και να μπορούμε να εξυπηρετούμε τον πελάτη ανεξαρτήτως και των καλών και των δύσκολων, κατά ψέματα. Έτσι είναι η σεζόν, έτσι είναι ο τουρισμός. Σε όλο τον κόσμο να πας, τα ίδια πράγματα αντιμετωπίζουν, δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Σάμος. Οπότε προχωράμε, πιστεύω, έτσι, χωρίς γκρίνιες.
0: Ναι, έχουμε γκρίνια. Έχουμε γκρίνια, ναι, έχουμε. Μία γκρίνια την έχουμε.
1: Ναι, όντως. Η γκρίνια δεν τελειώνει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί όμως. Να προχωρήσουμε, δηλαδή, και να μπορέσουμε να κάνουμε τη Σάμο καλύτερη. Η Σάμος έχει τόσα περιθώρια που να πάει πάρα, πάρα, πάρα πολύ ψηλά. Πρέπει να την πάμε. Οι νέοι ακόμη, πιστεύω, δεν είναι σαν και εμάς, οι νέοι είναι πολύ πιο ανοιχτόμυαλα, παιδιά. Οπότε πιστεύω κάποια στιγμή, αν δούμε, θα τη δούμε τη Σάμο πολύ ψηλά και τη αξίζει σαν φυσικό περιβάλλον.
0: Ναι. Ναι. Μεγάλη συζήτηση αυτή. Αξίζει πολλά. Υποδομές δεν έχουμε και ανθρώπους που να την έχουν αγαπήσει πραγματικά, να την έχουν σεβαστεί και να έχουν σκύψει με το ενδιαφέρον που της αρμόζει υπεύθυνα για την ανάπτυξή της. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Στο ένα λεπτό που έχω στη διάθεσή μου, έχεις να μας δώσει ένα πολύ γρήγορο κάτι, ένα πολύ γρήγορο ψυγείο, έτσι, για να γλυκαθούμε το Σαββατοκύριακο.
1: Τώρα σε άλλο, δεν προλαβαίνω.
0: Σε φνηδίασα.
1: Όχι, απλά την επόμενη φορά γιατί θα μας πάρει τουλάχιστον 5 λεπτά για να το πω να γίνει σωστό.
0: Λοιπόν, άκου τώρα που εσύ είσαι ο Ζαχαροπλάστης, αλλά εγώ θα το πω. Είδα ένα βιντεάκι συγκεκριμένα χθες το βράδυ που είχαν αδειάσει ένα γιαούρτι total 5% λιπαρά σε ένα μπολ. Έβαλαν τριμμένη καρύδα, λίγο μέλι, τα ανεκάτυψαν όλα μαζί, το έβαλαν στην κατάψυξη για 10
1: λεπτά. Το κάνω παγωτό.
0: Ναι, για λίγα λεπτά στην κατάψυξη όλο αυτό το μείγμα και μετά το έκαναν μπαστούνάκια. Το έκαναν πρώτα μπαστούνάκια, κατάψυξη και μετά λιώσανε σοκολάτα, βουτούσανε με μια οδοντογλυφίδα το κάθε μπαστούνάκι από αυτό το υλικό μέσα στη σοκολάτα τη λιωμένη σε Μπεν Μαρί και είχε γίνει ένα πολύ ωραίο σοκολατάκι που μπορούμε να το έχουμε στο ψυγείο μας είτε χωρίς ψυγείο. Πώς σου φαίνεται η ιδέα αυτή, το έχεις κάνει ποτέ αυτό? Πολύ απλό.
1: Στο σπίτι κάθε νοικοκυρά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ό,τι φανταστεί, με ξηρούς καρπούς.
1: Επαγγελματικά όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε. Καταλαβαίνεις ότι ούτε μπορώ να το δώσω εγώ.
0: Α, μα είναι ειδικά δηλαδή αυτά που γίνονται έτσι για φοντάν.
1: Έχουμε έναν οδηγό σπουδών.
0: Ναι.
1: Έχουμε τις συνταγές μας που είναι όλες δοκιμασμένες, όλες έχουν περάσει την αγορά επαγγελματικά και διδάσκουμε πώς θα έρθει ο άλλος να φάει επαγγελματικό. Γιατί αν το κάνεις αυτό σήμερα θα επιτύχει, αύριο δεν θα επιτύχει. Η ζαχαροπλαστική.
0: Είναι σε δοσολογίες. Εγώ τα βλέπω τώρα χοντρικά, δεν κρατάω σημειώσεις, δεν κρατάω ML και τα κάνω άστα να πάνε. Ναι.
1: Είναι η ζαχαροπλαστική. Η ζυγαριά είναι προέκταση του χερός. Δηλαδή όλα με το γραμμάριο για να βγει σωστά. Γιατί πρέπει ο μαθητής και ο κάθε μαθητής και κάθε νοικοκυρά ό,τι θα πάρει από τον να μην πούνε ο οικονόμου μου έδωσε ένα και δεν βγήκε. Το ζύγεσαι, θα βγει. Το έκανες την εκτέλεση, θα βγει. Τέλος.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή μας Θεού θέλοντος να κάνουμε το σταυρό μας, θα μας δώσεις το πιο εύκολο και το πιο νόστιμο παγωτάκι.
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε, για το χρόνο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, με το καλό και με το σχολείο σας πάλι να ολοκληρωθεί, να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται, και ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά μας που επέλεξαν πραγματικά να γίνουν αυτοί οι μικροί δημιουργοί και αργότεροι επιτυχημένοι επαγγελματίες. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου, και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Με τέτοιες τιμές φύγαμε για διακοπές. Πέψη 1 και 10. Λίπτον 95 λεπτά. Αλόμα 7 και 60. Αλφα Κιχή. Η Κουάκερ 3 και 49. Βόλιος Κιμάς 10 και 99. Κλινέξ 2 και 58. Βιλέντα 1 και 89. Σκύπ 8 και 40. Νταβ ή Καζολίν 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
0: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
2: και 6976 55 73 49.
5: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102. Είναι ξεχωριστή, μοναδική, υπέροχη και έρχεται με το δικό της άρωμα. Η Αλεξάνδρα Χαροχέρη φέρνει το άρωμα γυναίκας.

Και μιας και προχωράμε έτσι όμορφα μέχρι τις δύο που θα είμαστε παρεούλα, όπως σας είπα, με πολλές πολλές ειδησούλες και πλούσια πολιτιστική δράση για το νησί μας, μιλούσαμε με τον κύριο οικονόμο πριν, που ασχολείται με τα γλυκάκια του και με τα μεζεδάκια του, και έτσι το είχα στο μυαλό μου από την αρχή της εκπομπής να σας το πω, γιατί υπάρχει η φύση, όπως έχουμε πει και το ξαναλέμε μέσα από την εκπομπή, που βροντίζει και για την υγεία μας πάνω απ' όλα, όχι μόνο την ψυχική, γενικότερα τον οργανισμό, από τοξινοτικά, τώρα μπορούμε να τρώμε φρούτα που φτάνει να ξέρουμε από πού είναι η παραγωγή τους, καρπουζάκι, πεπονάκι, έτσι ένας φυσικός τρόπος να αποτοξινωθούμε. Αλλά αυτό που δεν γνωρίζαμε είναι ότι το μείγμα σκόρδου, ρίγανης και κανέλας αλλάζει ζωές, και ότι πολλοί γιατροί προτιμούν καμιά φορά να το παρακάμπτουν, δεν θέλω να πω να μην το αναφέρουν. Αν πάσχετε λοιπόν από λιπόδες, ύπαρ, παράσιτα, αρθρίτιδα, καρκίνο, υπέρταση, εμινόπαυση, παχυσαρκία, μία είναι η συνταγή που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να πίνετε αυτά τα ροφήματα, αφού τα βράσετε σε αφέψιμα ή τα κάνετε βάμα με τα βότανά μας. Και βέβαια μιλάμε για ορατές αλλαγές όταν αλλάξετε τον τρόπο που τρέφεστε, αφού το μότο της εκπομπής είναι το φάρμακό μου η τροφή μου, η τροφή μου το φάρμακό μου. Ένα αντικαρκινικό βότανο που το έχουμε και μπόλικο, όχι μόνο στους φούρνους και εδώ στο νησί μας, η θρούπη. Ξαδερφάκι της ρίγανης, έτσι κι αλλιώς, και του θυμαριού. Και θυμάρι, εννοείται, αυτά τα γαλάζια μικρά ανθάκια, όπου βρείτε συλλέξτε το. Την εποχή μαζεύουμε φλασκούνι, τσάι του βουνού, φτάνει να μην τα ξεριζώνουμε, να τα κόβουμε προσεκτικά με ένα μαχαιράκι, ένα ψαλιδάκι μικρό. Η εκρίζωση βοτάνων είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε για τον τόπο μας.

0: πετάμε. Πετάμε από τη χαρά μας, πετάμε γιατί ζούμε στο ομορφότερο κομμάτι της γης που λέγεται Σάμος. Θέλουμε να πετάξουμε και νοερά, να πάμε μέχρι το Πυθαγόριο, αφού δεν μπορούμε να πάμε ούτε με το αυτοκίνητό μας αυτή τη στιγμή, μόνο νοερός. Συναντάμε τον πρόεδρο πολιτιστικού συλλόγου Πυθαγορείου, τον κύριο Ανδρέα Αξιώτη. Ανδρέα, χαίρετε, καλό μεσημέρι, ο οποίος βέβαια ασθμένοντας, έτσι, μας κάνει τιμή που μας αφιερώνει λίγα λεπτάκια. Χαίρετε, χαίρετε, καλώς τον, καλώς τον. Πόσοι είστε τώρα που τρέχετε, πόσοι είστε στις επάλξεις, πότε έτσι ολοκληρώνετε όλο αυτό, την προετοιμασία, το γίγνεστε, για να περάσουμε καλά απόψε.
1: Έχουμε ξεκινήσει το πρωί από τις 6, είμαστε
0: περίπου. Από τις 6, α, νωρίς, μια χαρά.
1: Ναι, τη Ρουσούλα. Ναι.
0: Και τι θα έχουμε?
1: Θα έχουμε ένα νησιώτικο παράνησιωτικό.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Γιάννης Οκονιτόπουλος με την πεταμιλή του ορχήστρα.
0: Ονειρεμένος. Ονειρεμένοι
1: και
0: όλοι.
1: Και μαζί είναι και ο φίλος μας, ο Σάββας ο Γιαννουκάς.
0: Α, μάλιστα. Τι όργανο?
1: Βιολί.
0: Το βιολί φέρνει όλη τη γλύκα.
1: Φωνή, τίποτα άλλο.
0: Αχ, τι όμορφα.
1: Είναι καθαρά νησιώτικο.
0: Άκου τώρα να μας πεις, Ανδρέα, ότι συμφωνείς σε αυτό που λέω, ότι αυτό το πανηγύρι το νησιώτικο που κάνετε κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχει γίνει θεσμός.
1: Βασικά όλα τα πανηγύρια που γίνονται στις Σάμου έχουν γίνει θεσμός. Κάνουμε και εμείς ένα στο Πυθαγόριο εδώ και 6 χρόνια τώρα. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Προσπαθούμε να διασκεδάζει ο κόσμος, να είναι ευχαριστημένος, να μην έχουμε παράπονα. Να κυλάει όλα ομαλά.
0: Πού θα είναι ακριβώς φέτος το σημείο?
1: Είναι στον εμπορικό μόλο, στη δεξιά πλευρά του λιμανιού του Πυθαγορείου. Εκεί βασικά που λένε όλοι ότι αράζει το καταμαράν. Σε εκείνη την προβλήτα.
0: Α, είμαστε, ενώ παλιά γινόταν εκεί στο άγαλμα, πρόπερση, νομίζω, μέχρι πρόπερση.
1: Και στο άγαλμα, πρόπερση που είχαμε φέρει το βαζιό, ξαναπήγαμε στο μόλο. Εξαρτάται.
0: Εσείς πρακτικά πού χωράει περισσότερο κόσμο, ποιο είναι το σημείο που...
1: Περισσότερο κόσμο χωράει πάνω στο μόλο, είναι πολύ πιο άνετο.
0: Στο είναι μόλο.
1: Ναι. Πιο γραφικό είναι η πλευρά του Πυθαγόρα.
0: Η πλευρά του Πυθαγόρα και βέβαια μέχρι πέρα, εντάξει, γέμιζε, έτσι δεν είναι όλο το σημείο από κάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά παίρνει περισσότερο χώρο εκεί,
1: ναι,
0: έχει και χωρητικότητα μεγαλύτερη.
1: Η Σκούνιας είναι μικρή χωρητικότητα, στο μόνο εντάξει είναι πιο άνετα και για τον κόσμο καλύτερα.
0: Ναι, ναι, για να μπορεί να χορέψει, να μπορέσει να είναι πιο άνετα, να κινείται και έχετε βέβαια εκεί και δέσματα. Θα ψήσετε πάλι σουβλάκια.
1: Μόνο σουβλάκια.
0: Θα τη μυρίσουμε λοιπόν την τζίκνα και φέτος. Θα μας έρθει.
1: Και λόγω του αλκοτέστ έχουμε φροντίσει φέτος να έχουμε και μπύρες άνευ αλκοόλ και τζιν άνευ αλκοόλ για τους οδηγούς.
0: Έχει βγει και...
1: Να μην είναι κανένας παραπονεμένος.
0: Έχει βγει και ρετσίνα άνευ αλκοόλ. Θα τη δούμε τώρα, θα τη βάλουμε και αυτή. Θα τη γνωρίσουμε μάλλον.
1: Ας μην το τερματίσουμε.
0: Να μπει στη ζωή μας. Να μην το τερματίσουμε.
1: Η ρετσίνα είναι ρετσίνα.
0: Α, θες να πεις ότι πρέπει να έχει αυτή την ιδιαίτερη έτσι οξύτητα, τη γεύση.
1: Βέβαια. Θα χαλάσουμε και τις παραδόσεις μας.
0: Μάλιστα.
1: Την πύρα χωρίς αλκοόλ.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό το θέμα τώρα με το αλκοτέστ και με τις κλήσεις και με το... Έτσι, πολλοί κόσμο τον προβληματίζει αυτό και για την εξοδό του. Σου λέει ή κλήση θα πάρω ή αλκοτέστ θα μου κάνουν.
1: Αυτό είναι και καλό και κακό.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να αποφεύγουμε τα ατυχήματα. Ακόμα είναι για τον οδηγό που δεν θα μπορεί να πει. Αλλά για να είμαστε σωστοί, για να είμαστε σωστοί και να είμαστε και ασφαλείς, θα πρέπει ένας που θα οδηγάει από την παρέα να μην πίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια.
1: Για να είμαστε σωστοί, έτσι. Κανένας δεν θέλει τις κλήσεις, όλοι έχουν παράπονα. Οκ, υπερβολικά, ξεϋπερβολικά. Ο οδηγός όμως πρέπει να είναι νυφάλιος όταν είναι στο τιμόνι για λόγους ασφαλείας και μόνο.
0: Και είχαμε και πρόσφατο πάλι ατύχημα, δυστύχημα. Τι έγινε, έχασε τη...
1: στη
0: τουρίστρια μία γυναίκα.
1: Ναι.
0: Πάντα γίνονται, ειδικά στο,
1: είναι, ναι,
0: στο επίπεδο που είναι ο αυτοκινητόδρομος στο Δόρισα. Δεν ξέρω γιατί, αναπτύσσουν ταχύτητα. Πάντα εκεί, κάθε καλοκαίρι.
1: Εντάξει, λίγο απροσεξία, λίγο η ταχύτητα. Συμβαίνουν.
0: Βέβαια, οι ξένοι μας.
1: Εκεί που μπορούμε να τα αποφύγουμε, όπως είναι η οδήγηση υπό την επίρρα του αλκοόλ, κανένα να αποφεύγεται.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εμείς θα κάνουμε το κάτι παραπάνω, να βάλουμε και μπύρα χωρίς αλκοόλ και τζιν χωρίς αλκοόλ, που είναι ωραίο σαν να το πίνεται κάποιος, να διασκεδάσει, αλλά να μην μεθάει, να είναι ανυφάλιστο, να κάτσει το τιμόνι, δηλαδή να γυρίσει την παρέα του με ασφάλεια.
0: Ναι, να κάνει δηλαδή το κέφι του, να δροσιστεί κιόλας, ναι, εντάξει, αλλά ναι. Όχι κιόλας να θέτει σε επικινδυνότητα τη ζωή του και τη ζωή άλλων ανθρώπων. Είπαμε να γλεντάμε, να περνάμε ωραία, αλλά με ασφάλεια. Να ρωτήσω κάτι, Ανδρέα μου, εκεί στο χώρο σας έχετε έρθει σε επαφή με το τοπικό έτσι πρόεδρο για να είναι η κάδη άδειοι, να είναι έτσι ευπρεπισμένο το σημείο?
1: Έχουμε,
0: γιατί μια χρονιά απογοητεύτηκα, περιμέναμε ουρά να περάσουμε
1: εκείνη
0: μέσα
1: η χρονιά που απογοητεύτηκα,
0: πρόπερση είναι... Και να είναι κάδι ξέχυλοι και να είναι αυτές οι ευωδίες. Και λέω, ρε παιδιά, πανηγύρι κάνουν. Είμαστε προς τα έξω. Η εικόνα του νησιού, στους επισκέπτες τους, αλλά και για εμάς. Γιατί εμείς δηλαδή.
1: Λίγο υπομονή στον κόσμο, γιατί εντάξει, αν έχει χίλια άτομα μέσα, τα σκουπίδια τους, πού θα τα πάμε, στους κάδους? Είναι λίγο περισσότερα τα σκουπίδια.
0: Όχι, ήταν στην αρχή. Δεν είχαμε ξεκινήσει ακόμα, ήταν η αρχή. Κουρντιζόταν ακόμα τα όργανα. Και λέω τώρα, εντάξει, ουρά μέχρι πέρα.
1: Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε όμως τον κόσμο να πετάει τα σκουπίδια του, γιατί θα υπάρχει ένα πανηγύρι που μετά.
0: Ναι, ξεχυλικάδι σε εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, λαϊκά πανηγύρια, οποιαδήποτε εκδήλωση, αλλά και χωρίς εκδήλωση. Στο άκρος τουριστικό μέρος του νησιού, το βαρύ περιβολικό του νησιού μας είναι το Πυθαγόριο, ναι. Είναι το χρυσορυχείο μας, να το πω αλλιώς. Η χρυσοπηγή μας, είναι η εικόνα μας, είναι το σημείο αναφοράς. Η χρυσή κότα, πείτε το όπως η Τίνος, ας πούμε, έχει την Παναγία. Έχει την Παναγία, τη Μεγαλόχαρη. Εμείς λέμε Πυθαγόριο και στάζει μέλι το στόμα μας.
1: Ναι.
0: Λέμε Σάμος Πυθαγόριο και με τα κοκάρια και όλα τα άλλα τα ωραία μας, έτσι που όλα είναι ωραία. Ναι. Αλλά είτε έχει εκδήλωση, είτε δεν έχει εκδήλωση, είτε πάμε εκεί για να παρκάρουμε, είτε για να πάρουμε ένα ταχύπλο, είτε για να κάνουμε τη βόλτα μας. Ναι, εντάξει, όπου και αν είναι αυτό το σημείο, πρέπει η κάδη, είναι και τεράστια, δεν ήταν και καλαθάκια.
1: Μην ξεχνάτε
0: να πετάξουμε το,
1: ναι,
0: το σκουπιδάκι.
1: Ότι ο Πυθαγόριο
0: έχουμε υπερτουρισμό, θες να πεις,
1: ναι.
0: Υπερβαίνει.
1: Μιλάνε από τους φίλους κατοίκους, πάμε 10.000.
0: Τόσο πολύ.
1: Ή θα πρέπει να έχουμε ένα απορριμματοφόρο του Δήμου να κυκλοφορεί.
0: Ναι, ναι, θα πρέπει να μπαίνουν εκτάκτως, πρέπει να μπαίνουν υπάλληλοι. Δηλαδή, αν όχι βραδινές ώρες, έστω και προς το μεσημεράκι.
1: Βέβαια. Από την πλευρά του, εντάξει.
0: Όταν εισπράττεις τόσα το καλοκαίρι, ζουν τόσες επιχειρήσεις και τόσοι, όπως λες και εσύ, επισκέπτες, χώροι μόνιμοι κάτοικοι, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει μέρημνα. Ευπρεπισμός και όλα τα σχετικά εκεί.
1: Πιστεύουμε ότι θα το φροντίσω.
0: Έμαθα ότι άνοιξε και το... Ναι, βεβαίως. Και σε ευχαριστώ πολύ που τα άκουσες με προσοχή. Και άνοιξε και στο κάστρο του Λυκούργου.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, άνοιξε η αίθουσα. Την έχουν φτιάξει, λέει, πάρα πολύ ωραία. Θα το δούμε όμως εμείς σε άλλη εκπομπή. Δεν το γνωρίζεις, δεν μπορείς να ξέρεις και τα πάντα. Ο πολιτιστικός σύλλογος. Ποιος?
1: Στον πρόεδρο μας.
0: Στον πρόεδρο, ναι, τον πρόεδρο. Πάντως έχει επισκεψιμότητα μεγάλη και είναι πάρα πολύ όμορφο φτιαγμένο. Έχουμε και ένα κομμάτι της ιστορίας μας και τώρα βέβαια μετά έχουμε τη μεγάλη γιορτή της 6 Αυγούστου, του Σωτήρος.
1: Το οποίο φέτος θα είναι τριήμερο.
0: Θα είναι τριήμερο.
1: Ναι, γιατί στις 4 προγραμματίζεται κάποια εκδήλωση για μια αδελφοποίηση, στις 5 είναι τα βεγγαλικά. Στις 6 είναι τα χορευτικά.
0: Και η καύση ναυαρχίδες και στις 6 πάλι τα χορευτικά.
1: Ναι, έχει δοξολογία το πρωί, χορευτικά το μεσημέρι στην πλατεία.
0: Και πάντα, ναι. Η εκκλησία θα είναι στις δόξες της, ο εκκλησιασμός.
1: Στα καλύτερά της.
0: Ένα τριήμερο λοιπόν υπέροχο. Τριήμερο ανέστη που λένε για το Πυθαγόριο. Καύση ναυαρχίδες και έχουμε και τα φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια που είναι σε εξέλιξη.
1: Αυτά
0: σταματάνε, συνεχίζονται. Ναι, δηλαδή και κάθε μέρα να έρθεις στο Πυθαγόριο κάτι θα δεις. Κάπου θα πας, κάτι θα παρακολουθήσεις εκεί.
1: Όλο και κάτι γίνεται.
0: Ναι. Καλή δύναμη.
1: Θα σας αφήσω γιατί είμαστε σε κουβάλιμα και τα παιδιά κουβαλάνε μόνο.
0: Καλή δύναμη απόψε να χορέψετε, να πιείτε, να διασκεδάσετε και για εμάς.
1: Να είστε καλά.
0: Και του χρόνου.
1: Να είστε καλά.
0: Με υγεία. Γεια σου, Ανδρέα.

out. Λοιπόν, όλοι εσείς που λιγάκι έχετε ένα πρόβλημα, δεν έχετε μέσο. Η παρέα δεν. Είστε μόνος. Δεν θέλετε, βρε αδερφέ, να πάτε Πυθαγόριο, δεν σας βολεύει. Στο Μαλαγάρι απόψε ραντεβού. Το βραδάκι, ναι, ο εμπορικός σύλλογος Σάμου κάνει ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι με μουσικούλα, με κεράσματα, με ποτάκια. Έτσι, για να περάσουμε καλά, για να υποδεχτούμε τη νέα σελήνη και να προετοιμαστούμε και για τη Λευκή Νύχτα που είναι στην 1η Αυγούστου, έτσι, οικονομικά. Άρα λοιπόν κάπου θα συναντηθούμε, κάπου θα ανταμωθούμε, είτε στο ένα είτε στο άλλο. Και είπαμε νωρίτερα στον Άγιο Παΐσιο Λιβαδάκι, πεταλίδες, εκκλησιασμός και αύριο το πρωί. Καϊκάκι από τον Άγιο Παΐσιο Λιβαδάκι, πεταλίδες, εκκλησιασμός και αύριο το πρωί.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730-62153.
10: See you at Corner.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα. Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη

0: σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Στη βάση σας. Είναι πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα. Πραγματικά δεν ξέρει κανείς από πού να ξεκινήσει. Απ' τη μία έχουμε το Μουντιάλ και το πρώτο ζευγάρι στους τέσσερις, Γαλλία-Ισπανία. Σήμερα Αγγλία-Νορβηγία και Ελβετία-Αργεντινή. Θα βγει το άλλο ζευγάρι. Από το φοβερό Τεντόγλου που χθες έκανε δύο τρομερές επιδόσεις και έφτασε στα 8.61, καλύτερη επίδοση στον κόσμο, και η δεύτερη ήταν πάλι δικιά του στο Μονακό. Από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που έχει τρελάνει όλη την Ευρώπη, πήρε τον Οσμάν από τον Παναθηναϊκό, χτυπάει το Λιόπουλο και σας αποκαλύπτω ένα όνομα που θα παίξει από εδώ και πέρα, και αναφέρομαι στον Ντόρσεϊ που έχει πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα έχουμε φιλικά παιχνίδια σήμερα Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, μεταγραφές σε εξέλιξη, πάρα πολλά θέματα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Οπότε υπάρχει πολύ έτσι γήπεδο που λέμε για να το σχολιάσετε, να το συζητήσετε, να παρατηρήσετε ό,τι θέλετε. Σήμερα έχει γενέθλια και ο μεγάλος Χρήστος Νικολόπουλος. Μακάρι να είχαμε έτσι πολύ χρόνο να του κάνουμε ένα αφιέρωμα όπως είχαμε κάνει την άλλη φορά. Κάποια στιγμή θα ξανακάνουμε. Έχει γράψει τραγουδάρες και θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, ξεκινώντας από το «Έκανες το λάθος» με τον Κώστα Μακεδόνα. Ο Μακεδόνας έχει γράψει τους στίχους, ο Νικολόπουλος τη μουσική.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσω εγώ να αναλύω τα πώς και γιατί, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον πρώτο ακροατή, τον κύριο Νάση, που είναι και ΠΑΟΚΖΙΣ, και θέλω να ρωτήσω κατευθείαν πώς νιώθει σήμερα ένας οπαδός του ΠΑΟΚ που ξυπνάει και διαβάζει ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον Οσμάν και ακούει τον Κολοκοτρώνη τώρα ότι χτυπάει και Ντόρσεϊ. Καλημέρα κύριε Νάση.
1: Χαίρετε. Χτες το βράδυ που το διάβασα και ήμουν μια παρέα, έδειξα τον ενθουσιασμό μου και τους κέρασα όλους εκεί πέρα. Και ακόμα τους κερνάω και εντάξει, μιλάμε για αρκετά χρήματα. Έχω εκφραστεί σε ανύποπτο χρόνο για αυτό το παίχτη, χωρίς φυσικά να ξέρω ότι θα κατέληγε στον ΠΑΟΚ, και έχω πει κατά επανάληψη γνώμη μου όταν έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλο παίχτη. Άλλωστε έχει πει και γι' αυτόν, όχι. Εδώ έχει πει ο LeBron James ότι είναι σούπερ. Έχει εκφραστεί με θαυμασμό και τον κάλεσε σε ένα event που είχε αυτόν και άλλους δύο, μεταξύ τον άλλο τον Ντουράν και αυτό. Και αυτόν. Λοιπόν, μεγάλος παίχτης, έχει κάνει αίσθηση σε όλη την Ευρώπη αυτή η ιστορία.
0: Χαμός γίνεται, ναι.
1: Να μην πω παγκοσμίως. Δεν το περίμενα με τίποτε.
0: Ποιος το περίμενε.
1: Πω ότι ο Μιστακίδης είχε αρχίσει και με απογοήτευε. Ειδικά με αυτή την ιστορία που έκανε με τον Μποντούρη, τον Οικονομίδη και τον Βεζιρτζίν, δεν τα έχω πει. Τους καλείς και μετά τους διώχνεις, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα έχει σκορπίσει ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, είμαι βέβαιος. Εμένα τουλάχιστον με έχει αφήσει άναυδο. Όσο για αυτό που λέτε τώρα να έρθει και ο Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ είναι μια περίπτωση διόρυθμου χαρακτήρα. Και θα μου επιτρέψει να έχω γενικά αμφιβολίες.
0: Ναι, εντάξει, πάντως το προσπαθούν, του δίνουν 3 εκατομμύρια. Ωραία, αυτό που σας λέω είναι δική μου. Και θα δείτε ότι θα παίξει και σε λίγο στα site.
1: Ναι,
0: από χθες το βράδυ εγώ το έμαθα. Εγώ από χθες το βράδυ το έμαθα.
1: Ναι, 7 εκατομμύρια για τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος ο ίδιος παρακάλεσε.
0: 9. Είναι 3 το χρόνο. 3 το χρόνο.
1: Ναι. Και ο Δε Παναθηναϊκός παίρνει και αυτός 2 εκατομμύρια. Πόσα παίρνει.
0: Δεν
1: έχει προβλήματα εκεί ο Τέντης να δώσει όσα χρήματα χρειάζονται τώρα για EuroCup. Για EuroCup τόσα λεφτά, γιατί η Ψαλίδα είναι
0: εντάξει,
1: μεγάλη.
0: Αυτά είναι για Ευρωλίγκα τώρα, εντάξει, δεν είναι.
1: Για Ευρωλίγκα είναι με την έννοια ότι η πόρτα
0: στέλνει
1: είναι
0: ανοιχτή. Στέλνει μήνυμα εδώ, Μιστακίδη.
1: Η μισά ανοιχτή, αλλά δεν είναι η ομάδα έτοιμη αυτή τη στιγμή, θεωρώ, να χτυπήσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και τα μεγαθύρια.
0: Αλλά εντάξει, θα τους κοντράρει.
1: Λοιπόν, και για τον Λιόπουλο λένε ότι έχει συμφωνήσει, ο οποίος ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, κατέληξε, μετά πήγε στον Άρη και τώρα στον Παναθηναϊκό, δεν είναι και αυτός ευχαριστημένος. Δεν ξέρω, είναι κινήσεις πολύ δυνατές αυτές. Θα δούμε όσον αφορά το μπάσκετ. Δυστυχώς με το ποδόσφαιρο έχουμε κατεβάσει, έχουμε πλερέζες στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ιστορία είναι. Δηλαδή είναι αυτό, συγγνώμη τώρα, είναι αυτός με τα γραφικό σχεδιασμός να θέλουν να πάρουν, λέει, και τρίτο αριστερό μπακ ενώ υποφέρει η ομάδα δεξιά και θέλουν να δώσουν και το Σάντζες. Χρειαζόμαστε.
0: Μπορεί ο Σάντζες να θέλει να φύγει. Άμα θέλει να φύγει ο παίκτης, πώς θα το κρατήσεις.
1: Δεν πάει, έτσι, συγγνώμη. Η ομάδα υποφέρει.
0: Ναι, αλλά άμα ο παίκτης θέλει να φύγει με το ζόρι, δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω αυτή την πληροφόρηση.
0: Μα ήδη το παιδί αυτό από το Μουντιάλ, ό,τι στο λογαριασμό του, ό,τι αφορούσε τον ΠΑΟΚ, αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, τα φέρεσε όλα. Απαράδεκτο αυτό που κάνει. Είσαι παίκτης του ΠΑΟΚ. Και αφαιρείς τα πάντα ό,τι έχει να κάνει στα social media την ομάδα σου. Δηλαδή, ο ίδιος φαίνεται ότι θέλει να φύγει.
1: Δεν ξέρω αν ο παίκτης δεν είναι ευχαριστημένος στο περιβάλλον.
0: Δεν είναι θέμα αν είναι ευχαριστημένος. Είναι εντάξει, είναι με Μεξικό, Μουντιάλ, κάποιοι του. Όταν βγαίνει τώρα ο Καφού και λέει ότι είναι στους 3 καλύτερους δεξιούς οπισθοφύλακες του Μουντιάλ, τρελαίνει το άλλος.
1: Τι να πω. Και ο Πινέδα ήθελε στην ΑΕΚ να φύγει, τελικά δεν ξέρω πώς πίστηκε και τα λοιπά. Είναι περίεργοι Μεξικανοί. Έτσι κι αλλιώς εμένα μου να αντιπαθείς όλοι και η ομάδα τους. Δεν έχουν καταφέρει 100 εκατομμύρια να φτιάξουν ποτέ ομάδα. Μια ομάδα της προκοπής 40-50 χρόνια που τους παρακολουθώ δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν. Είναι παράξενοι παίχτες. Και γενικά οι Λατινοαμερικάνοι δεν βγάζει άκρη. Μπορεί να σου πετύχει ο Βερόν που ήταν πράγμα φοβερόν στο Παναθηναϊκό και μπορεί να σου πετύχει ο Ντεμέλο που λέγανε στην αρχή, νομίζαμε λέει ότι ήρθε ο Πελέ και αυτός ήταν ένα ζογκλέρ για το τσίρκο, παίχτης δεν ήταν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν μου αρέσει καθόλου. Χάθηκε ο Γιακουμάκης. Έχουν πολύ καθυστερήσει. Η ομάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει σοβαρές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνουν και επίτηδες.
0: Πάντως, μέχρι την Πέμπτη έρχεται ο Σανταμαρία αύριο. Μπορεί να έρθουν άλλοι δύο.
1: Δεν ξέρω, το θέμα δεν είναι να έρθουν άλλοι δύο ή άλλοι τρεις. Το θέμα είναι να έρθουν παίχτες οι οποίοι να είναι πρωτοκλασάκτοι και να μπορούν να χτυπήσουν τους παίχτες και τις ομάδες του Λεκανοπεδίου της Αθήνας, οι οποίες ομάδες ενισχύονται και ενισχύονται πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, εγώ βλέπω την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ότι παίρνουν παίχτες από το πάνω ράφι και ενισχύονται πραγματικά. Δεν αστειεύονται. Ο ΠΑΟΚ έχει μείνει τέταρτος και καταϊδρωμένος αυτή τη στιγμή. Πώς θα χτυπήσει αυτές τις ομάδες? Εν πάση περιπτώσει, να πω και δύο κουβέντες για το παγκόσμιο κύπελο. Ποιο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή τουρνουά, ευρωπαϊκές χώρες και η λοιποί φτωχοί συγγενείς.
0: Euro, Euro, ναι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Συγγνώμη. Βλέπουμε κάτι διαφορετικό όπως βλέπαμε στο παρελθόν από τις νοτιοαμερικάνικες ομάδες? Από καμία. Είναι Βραζιλία αυτή. Καλά, η Βραζιλία μετά την εφτάρα που έφαγε από τη Γερμανία, εγώ πιστεύω ότι έχει σβήσει στην ουσία. Ούτε και θα συνέλθει ποτέ. Η Αργεντινή έχει σοβαρό πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας με τον Μαρτίνεθ. Ο Μέση μπορεί να το συμπαθώ εγώ ιδιαίτερα, αλλά περπατάει όταν η ομάδα αμήνεται ή όταν, ξέρω εγώ, είναι σε πίδες και δεν παίρνει την μπάλα. Η Αγγλία, όπως προέβλεψα, η Ισπανία θα παίρνει για το Βέλγιο, παρά τις αντιρρήσεις κάποιων φίλων εκεί πέρα που στην τηλεόραση που λέγανε αυτά. Εντάξει, τώρα η Ισπανία να αποκλειόταν από το Βέλγιο θα ήταν μεγάλη γκέλα. Και δεν νομίζω ότι οφείλεται μόνο στο Κουρτουά. Είναι, έχει καλύτερους παίχτες, καλύτερη ομάδα.
0: Καλύτερη ομάδα, εντάξει.
1: Ναι. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Άμα όσο ποιος βλέπει ποδόσφαιρο το καταλαβαίνει. Όπως μεγάλη έκπληξη θα είναι να περάσει η Νορβηγία, αυτή η Νορβηγία, έστω με τον Έντεγκαρ και τον Χάλαντ, αυτή την Αγγλία. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι θα έχουμε σύγκρουση που είναι πρόωρος τελικός Γαλλίας με Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή. Και αυτό θέλει και ο κόσμος και είναι και εμπορικό. Εντάξει,
0: έγινε, κύριε Νάση, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά πάνω μου, αν δεν άκουσες από την αρχή, είπα ότι ο ΠΑΟΚ, όχι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει τον Ντόρσεϊ. Θα είμαι πιο αναλυτικό σε λίγο. Ο Ντόρσεϊ παίρνει 1,8 στον Ολυμπιακό, έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε το OK του Ολυμπιακού για να φύγει, όπως ο Οσμάν. Και ζητάει 3, τα οποία του τα δίνει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ δεν είπα ότι ο Ντόρσεϊ πήγε στον ΠΑΟΚ. Εγώ είπα ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να πάρει και τον Ντόρσεϊ. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλος ΠΑΟΚΖΙΣ, ο κύριος Νεόφυτος.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Ούτε ραντεβού με τον κύριο Νάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τους στέλνω και τα χαιρετίσματά μου και ξέρει πόσο πολύ το συμπαθώ. Λοιπόν, να πω τώρα για αυτό που γίνει αυτές τις μέρες. Ένα πολύ μεγάλο ατύχημα. Χάθηκε ένα κορίτσι.
0: Ναι, θα το έλεγα. Τώρα πείτε το εσείς. Ναι. Ναι, ναι.
2: Μόλις 15 χρονών η Άννα Μαρία ήταν στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς ένα κορίτσι με πολύ μεγάλο μέλλον, αλλά δεν είχε τύχει. Δυστυχώς. Ένα κορίτσι
0: που... Το φοβερό ήταν ότι ήταν στη μηχανή με τον πατέρα της. Ήρθε το απορριμματοφόρο από πίσω. Ο πατέρας δεν έπαθε τίποτα. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα τον πατέρα που να λέει να χτυπιέται, να ήμουν εγώ στη θέση του κοριτσιού μου. Κάθε πατέρας θα το λέγει αυτό. Χάθηκε το κορίτσι τώρα και είναι όλες μαύρες μέρες. Γενικά ο ΠΑΟΚ να φύγει το 26. Ναι. Το 26 να φύγει, καταραμένει το 26 για τον ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτο.
2: Ναι, αυτό που λες κύριε Κολοκοτρώνη είναι πραγματικότητα και χαθήκαν κι άλλοι ποδοσφαιριστές. Όπως ο Παρασκευάς.
0: Εντάξει, πάνω απ' όλα άνθρωποι είναι όλοι. Αν είναι, ναι, απλά οι περισσότεροι τώρα έχουν τύχει στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Τώρα φυσικά είτε λέγεσαι άντζες, είτε λέγεσαι γκόνιες. Τώρα όλοι τα παιδιά φύγανε προς Θεού, αλίμον.
2: Και εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω μια κακοδαιμονία, μπορώ να το πω. Δεν έχω άλλα λόγια να πω.
0: Ναι.
2: Και όπως ξέρουμε όλοι, κύριε Γιώργο, είναι από τα χειρότερα. Όταν μια οικογένεια χάνεται ένα παιδί μέσα στο σπίτι, ειδικά παιδί, είναι πόνος που δεν θεραπεύεται ποτέ, αιώνιος πόνος, που είναι οι γονείς πάντα έχουν αυτό το πόνο που δεν κλείνει ποτέ. Είναι από τα χειρότερα. Πάμε τώρα και στα αθλητικά. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο μας, τον κύριο Μιστακίδη, και εγώ όπως ο κύριος Νάσης, άλλη έδειχνε η εικόνα που ξεκίνησε. Αλλά βλέπω παρακάνει πάρα πολλές δείξεις και θα κάνει ο κύριος Σαββίδης να είναι κοντά στην ομάδα Γιατί πρέπει να σκέφτομαι κοντά στην ομάδα. Η ομάδα για να γίνει ομάδα. Όταν και εγώ έχω ένα εργοστάσιο και με τα αφεντικό και λείπω, είναι λογικό οι εργάτες να μην αποδίδουν αυτά που πρέπει να αποδώσουν. Να λουφάρουν. Έτσι είναι και με τον πρόεδρο. Να πω τώρα για το Μουντιάν. Λογικά πιστεύαμε ότι γίνει καμιά έκπληξη. Θα μείνει η Αργεντινή, η Ισπανία, η Γαλλία και ποια άλλη είπαμε είναι. Αυτά τα τέσσερα μεγαθύρια. Άμα δεν κάνουν.
0: Ναι, η Αργεντινή παίζει με την Ελβετία 4 το ξημέρωμα και η Αγγλία-Νορβηγία ναι. σήμερα. Και το άλλο είναι η Γαλλία-Ισπανία που έχει βγει. Ναι.
2: Πάντως μήπως κάνετε καμιά έκπληξη η Νορβηγία, γιατί αρχίζει και την υπολογίζει την Νορβηγία.
0: Καλά τώρα η Νορβηγία έχει καλή ομάδα. Ναι. Δεν είναι.
2: Ναι.
0: Καλή ομάδα.
2: Λοιπόν, αυτά.
0: Ωραία,
2: να μην καθυστερώ τη γραμμή.
0: Να είστε καλά.
2: Να δώσω χαιρετίσματα σε μερικούς ανθρώπους. Επέτρεψε μου κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Βεβαίως κύριε Νοφίτη, βεβαίως.
2: Να πω τα χαιρετίσματά μου στον Άση, τον Παοκάρα. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Θανάση με τα κοκόρια, ξέρει αυτός. Να πω στον κύριο Δημήτρη από τη Δράμα, ένας άνθρωπος που τα τελευταία 3 χρόνια είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος και εύχομαι πάντα έτσι να είναι χαρούμενος. Και στο δάσκαλο τον κύριο Σάβα από τη Νέα Σπύρη. Και άμα ξέχασα και μερικούς σας
0: μεσημερών, εντάξει,
2: καλό Σάββατο.
0: Να είστε καλά.
2: Τον κύριο Λευτέρη
0: από τα Χανιά. Από τα Χανιά, ναι.
2: Από τα Χανιά, που αυτός άνθρωπος δεν ξεχνιέται.
0: Έως.
2: Και καλή συνέχεια στην υπέροχη.
0: Γεια σας κύριε Νεφτή, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, επειδή όπως ο Παντελής λέει έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν είχε πάρει χαμπάρι, να πω δύο λόγια. Γιατί η είδηση βγήκε χθες τα μεσάνυχτα περίπου. Ο Οσμάν λοιπόν, αυτός ο παικταράς του Παναθηναϊκού, θα τον δείτε από τη νέα σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του έκανε πρόταση 3 εκατομμύρια καθαρά το χρόνο, η εφορία εννοείται του ΠΑΟΚ, συμβόλαιο για 3 χρόνια. 9 εκατομμύρια. Και είχε buy out από τον Παναθηναϊκό 2. Και πάει ο Μιστακίδης ο Γιαννακόπουλο και του λέει πάρε και εσύ τα 2. 9 και 2, 11. Ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέμε ότι μας έχει κουβάνει, γιατί ο ΠΑΟΚ μέχρι πριν λίγους μήνες είχε budget 600 χιλιάρικα. Και τώρα παίρνει έναν παίκτη και δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κατάλαβες Παντελή μου, γιατί έχει κάνει, όπως είπε και ο Νάζο, και το γύρο της Ευρώπης. Είναι παγκόσμια είδηση αυτή. Και έχει τρομερές προεκτάσεις. Γιατί τα κάνει αυτά ο Μιστακίδης? Δεν τα κάνει ο Μιστακίδης για να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή θα το διεκδικήσει. Μπορεί του χρόνου. Τα κάνει για να στείλει το μήνυμα σε όλους ότι εγώ είμαι ομάδα, μπορώ να φτιάξω ομάδα Ευρωλίγκας, μπορώ να πάρω όποιον θέλω, έχω λεφτά, εδώ πήγε να πάρει το Χεζόνια. Και θέλω να παίξω στην Ευρωλίγκα. Τώρα δύο είναι οι δρόμοι. Συμμετέχει με τον Άρη στο EuroCup. Ο πρώτος και ο δεύτερος, αυτό είναι ανακοίνωση της Ευρωλίγκας, δεν είναι δικό μου. Ο πρώτος και ο δεύτερος πάνε απευθείας στην Ευρωλίγκα. Την επόμενη χρονιά οι ομάδες θα αυξηθούν κατά 4. Εκεί μπορεί να πάρει wild card. Ο Μιστακίδης και γι' αυτό τα κάνει. Να ακούσουμε και τον κύριο Δημήτρη Ταξί και θα συνεχίσω μετά τις ειδήσεις. Έλα κύριε Δημήτρη.
3: Έλα κύριε Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
3: Τι κάνουμε, καλά?
0: Καλά, εδώ στον αγώνα.
3: Όλοι το ίδιο.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω λίγο σχετικά με τα μπασκετικά που είπατε. Αναφερθήκατε στον Οσμάν, αναφερθήκατε στον Ντόρσεϊ. Με δυο κούκους δεν έρχεται η άνοιξη.
0: Ναι, στο μπάσκετ βέβαια, τέλος πάντων, πέστε το που θέλετε, με τον μπάσκετ διαφωνώ εγώ.
3: Σίγουρο, το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
0: Δηλαδή, με τον μπάσκετ, στο μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ με ένα και με δυο κούκους κάνει τη διαφορά.
3: Αλλά ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, για να μην λέω για τον Ολυμπιακό μόνο, έχουν εντεκάδα στο μπάσκετ.
0: Μα δεν είπαμε ότι πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
3: Δηλαδή είναι μεγάλες οι διαφορές.
0: Εννοείται, ακόμα. Φυσικά εννοείται.
3: Από εγώ τον Ντόρσεϊ, επειδή το είπε και ο προηγούμενος, επειδή είναι ιδιόρυθμος χαρακτήρας, επιφυλάσσομαι. Και πολύ σωστά είπαν οι Αγγελόπουλοι, δεν ξέρω αν ακούσατε τη συνέντευξή τους, να μην πω.
0: Ναι, εγώ τάσουμαι υπέρ τους.
3: Μπράβο.
0: Και
3: είπανε κάτι
0: και
3: πολύ σωστά.
0: Δηλαδή,
3: όταν κερδίζεις και παίζεις καλά, μου ζητάς περισσότερα λεφτά.
0: Έχουν
3: όταν
0: δίκιο,
3: δεν παίζεις καλά, τι θα μου δώσεις εμένα, ναι, ας πούμε.
0: Σωστό.
3: Πάλι λέει, έτσι είναι.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο νοικοκύρης, όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Δηλαδή, αυτοί για να μην βαστίξουν τον Ντόρσεϊ, εάν δεν τον βαστίξουν βέβαια, για να μην τον βαστίξουν, κάτι έχουν στο μυαλό τους. Βλέπετε ότι αφήσανε κι άλλους παίχτες να φύγουν. Γιατί μπορεί να θεωρήσαν ότι έχουν κάνει τον κύκλο τους, μπορεί, ξέρω εγώ, να θέλουν να δείξουν κάτι άλλο. Σίγουρα είναι σύμφωνος και ο Μπαρτζόκας. Σίγουρα είναι με τις κινήσεις που κάνανε και απόδειξε ότι ο Παπα-Νικολάου έμεινε. Θέλανε να μείνει ο Παπα-Νικολάου και ο Παπα-Νικολάου έμεινε. Ήθελε και ο ίδιος να μείνει. Και να σας πω και, κύριε Γιώργο, κάτι. Μην το κάνουμε σαν το ποδόσφαιρο όλα λεφτά. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο βλέπουμε κάποιες μεταγραφές, ειδικά από Αγγλία ας πούμε, οι οποίες είναι υπερεκτιμημένες. 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Ρε παιδιά, να συνέλθουμε λίγο. Να συνέλθουμε λίγο. Τι πράγματα είναι αυτά. Σιγά και το είδαμε το επίπεδο. Το είδαμε το επίπεδο αυτών που παίζουν στο Μουντιάλ. Τι είδαμε δηλαδή. Κάνα μπεχταρά υπερπαίχτη που ξέρω εγώ κάνει τα τρελά λεφτά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά.
0: Ωραία.
3: Δεν είναι έτσι τα πράγματα απλά. Λοιπόν,
0: ωραία, καλή δουλειά. Να είστε καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε διάλειμμα, σε διαφημίσεις, ειδήσεις και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Ζήλια μου με τη Χαρούλα Αλεξίου σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.
4: Real FM.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
13: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές.
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: το αυτοκίνητο στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Αυτοβούλος επιστρέφει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν. Περισσότερα στο real.gr. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με τη χρήση drones 21 ρωσικά τάνκερ στη θάλασσα του Αζόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
13: Στον περίπτερο τσιγάρα. Έλα μωρέ, δώσε 3 εκατομμύρια στο WOCAP, δώσε 3 εκατομμύρια στον Dorsey. Δεν είναι έτσι. Διαφωνώ κάθετα, που γενικά εμένα η φιλοσοφία μου είναι και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, έχουμε ξεφύγει τελείως τα λεφτά. Έχουμε τρελαθεί τελείως, είναι απίστευτα τα ποσά αυτά, τα οποία συζητάμε, σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Αλλά ειδικά για την Ελλάδα, που εδώ και πολλά χρόνια είναι το μπάσκετ δύο ταχυτήτων, τριών κλπ. Είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιποι. Και λέμε τώρα, μπας και γίνει κάτι, να δούμε την ΑΕΚ, να δούμε τον ΠΑΟΚ, να δούμε τον Άρη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Σουηδία.
14: Γεια σου Γιώργο μου.
13: Γεια χαρά κύριε Γιάννη.
14: Σε ευχαριστούμε καταρχήν για τα υπέροχα Σαββατοκύριακο που βάζεις αυτές τις αφιερώσεις, τις ωραίες.
13: Να είστε καλά κύριε Γιάννη.
14: Και μας κρατάς, ας πούμε, έτσι, συντροφιά. Λοιπόν, μια και είναι επίκαιρο το θέμα του μπάσκετ, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες. Και επειδή έχω κάνει και στην Αμερική αρκετά χρόνια της εποχής του 80 και λοιπά στο NBA, πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες στο salary cap της EuroLeague.
13: Ναι.
14: Υπάρχουν τώρα, αλλά δεν είναι οι αυστηροποιημένοι κανόνες που υπάρχουν στο NBA. Δηλαδή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός πράγματι έχουν ξεφύγει, μπαίνουν νέοι παίκτες τώρα, αλλά πρέπει οι κανόνες να είναι πάρα πολύ διαυγείς και ξεκάθαροι. Δεν μπορεί, ας πούμε, το μπάσκετ να παίζεται στην Ελλάδα από δύο ομάδες. Δύσκολο μεν, αλλά δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες, ότι τα ποσά έχουν ξεφύγει πλέον. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να σπάθα τα εκατομμύρια που δίνονται να μην προκαλούν, ας πούμε, έτσι, κάποια θυμηδία το πώς δίνονται και με τον τρόπο που δίνονται. Αυτή είναι η άποψή μου όσον αφορά τα μεγάλα ποσά τα οποία αυτή τη στιγμή δίνονται. Ακούτε?
13: Βεβαίως, ακούω, ναι.
14: Λοιπόν, όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, αυτή τη στιγμή ομάδες που βλέπω εγώ είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή, και θα δούμε τι θα προκύψει και με Αγγλία, η οποία έχει προβλήματα μεγάλα αυτή τη στιγμή, από όσα διαβάζουμε.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, νομίζω όμως ότι η Γαλλία έχει μια υπεροχή έναντι των άλλων ομάδων. Αυτή είναι η άποψή
13: μου. Ναι, τώρα αυτό φαίνεται, ναι.
14: Ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
13: Ωραία, κύριε Γιάννη. Ωραία.
14: Και χάρηκα πολύ που τα
13: είπατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Γιώργο, αν μπορεί να ξαναπάρει, γιατί μου λέει η Δέσποινα δεν μπορεί να πιάσει. Αν μπορεί να ξαναπάρει εσύ. Λοιπόν, για να το τελειώνω τώρα το θέμα ΠΑΟΚ, βέβαια αγγίζει Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, αγγίζει πολύ κόσμο αυτό. Προσπαθεί να πάρει και τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, παίρνει 500.000 ευρώ. Και του έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μια πρόταση από αυτά που έχουν βγει μέχρι τώρα, έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σας λέω, 1,5 εκατομμύριο για δύο χρόνια και πληρώνει και άλλο 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος έχει ξαναφορέσει τη βανέλα του ΠΑΟΚ, ήταν πάρα πολύ καλός. Και τον θεωρεί ο Τρικέρι ότι είναι ευκαιρία να γυρίσει, να του δώσει χρόνο συμμετοχής και να δείξει το ταλέντο του. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα Παναθηναϊκού. Το συζητάει ο Γιαννακόπουλος με τον Ομπράτοβιτς. Να πούμε ότι ο Οσμάν ο ίδιος επικοινώνησε με τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος ανύποπτο χρόνο είχε πει ότι είναι ο αγαπημένος του ή από τους αγαπημένους του παίκτες μαζί με τον Χουάντσο, και του είπε ο Οσμάν ότι, πρόεδρε, σε παρακαλώ άσε με, γιατί είναι πρόταση ζωής. Αυτό του είπε. Και λέει ο Γιαννακόπουλος, εντάξει, εφόσον θέλεις, δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε με το ζόρι, να πας εκεί που έχεις συμφωνήσει. Έτσι έφυγε ο Οσμάν. Που διαβάζαμε τη μία για ΕΦΕΣ, την άλλη για ΕΦΕΝΕΡ. Μάλιστα η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε σήμερα τον Μάικ Τζέιμς. Ακούγαμε και πολλά πράγματα για τον Χουάντσο, για Μπαρτσελόνα κλπ. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν ο Οσμάν αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί για τον Τολιόπουλο. Έχει επιχειρήσει να τα βρει με τον Ντόρσεϊ, αλλά επαναλαμβάνω, ο Ντόρσεϊ δεν έχει πρόβλημα. Θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό, αρκεί να πάρει τα χρήματα που ήδη κοστολογεί τον εαυτό του. Και επίσης να σας πω ότι επειδή ήταν στον αέρα η περίπτωση του Παπα-Νικολάου που ανανέωσε για δύο χρόνια, αυτό είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού και εγώ αυτό περίμενα. Και όπως είναι πάνω στο σεφ οι φανέλες του Σπανούλη και του Βρίντε, ζητάνε μετά και του Παπα-Νικολάου, ένας επαγγελματίας με τα όλα του, αρχηγάρα, και τον κράτησαν οι Αγγελόπουλοι και καλά έκαναν. Είχε δεχτεί πρόταση και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη, ο Παπα-Νικολάου. Όμως έκανε αυτό το οποίο, αν θέλετε, περιμέναμε οι περισσότεροι και ήθελε και ο ίδιος, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
15: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα.
13: Τι γίνεται?
15: Καλά. Σήμερα θέλω να πω κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Άμα γίνεται, να μου δώσεις και δύο λεπτά παραπάνω, γιατί πάντοτε βγαίνω και μιλάω μετά τις μεταγραφές και μετά τα φιλικά και μετά τον πρώτο μήνα, και το γνωρίζεις εσύ αυτό.
13: Θες να μιλήσεις πριν, λοιπόν?
15: Εγώ σήμερα θα μιλήσω πριν.
13: Ναι.
15: Και θα μιλήσω πριν, γιατί υπάρχουν πράγματα που με έχουν ενοχλήσει και θα πρέπει να τα πω από τώρα.
13: Ναι.
15: Για να,
13: ναι,
15: μπορέσουν να διορθωθούν.
13: Ωραία.
15: Πρώτα απ' όλα για αυτό που είπες, παγκόσμιο γεγονός, για να μην το ξεχάσω. Παγκόσμιο γεγονός, φίλε, είναι οι δηλώσεις στα τέλη, οι οποίες προ 5 μέρες τα έβαλε με τη FIBA, λέγοντας ότι πόσο δίκιο είχε ο Μαραντόνα. Αυτές είναι οι παγκόσμιες δηλώσεις.
13: Ναι,
15: εγώ.
13: Ναι.
15: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε.
13: Για τον μπάσκετ μιλάω. Για τον μπάσκετ.
15: Ναι, αυτές, ναι, είναι οι παγκόσμιες δηλώσεις.
13: Ναι, εντάξει, για τον μπάσκετ. Ναι.
15: Μεγάλη μεταγραφή και μπράβο στον ΠΑΟ. Και μπράβο στον κύριο Μιστακίδη, γιατί προσπαθεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Θα συμφωνήσω ότι τα λεφτά πάνε στην ακουβά. Πάμε όμως για τον Ολυμπιακό, γιατί γι' αυτό πήρα. Σήμερα πήρα μόνο να μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ακούστε κύριε Μαρινάκη. Σας θα λέει ένας Ολυμπιακός, γνωρίζετε ποιος είναι, και θα πρέπει κάποια πράγματα να μπουν στην τελική ευθεία όπως πρέπει να γίνει. Δύο χρόνια τώρα παρακολουθεί τον Ολυμπιακό στις μεταγραφές του, να υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί, οι οποίοι λαλούν πολύ τακτικά, προσπαθώντας να κλείσει έναν παίκτη Ολυμπιακός και μπήκε στο αεροπλάνο. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο Ολυμπιακός να μπαίνει στο αεροπλάνο παίκτη και να μην ξέρουμε αν θα υπογράψει. Όταν κάποια άλλη ομάδα με ένα τεχνικό διευθυντή σαν τον κύριο Ριμπάλτα κάνει μεταγραφή και σε μισή ώρα τον ανακοινώνει και τελειώνει. Βλέπω ένα σύστημα, παρακολούθησα τον πρώτο φιλικό, σου έχω ξαναπεί ότι τα φιλικά δεν βγάζω, αλλά βλάκας δεν είμαι. Αλλά βλέπω πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια. 50 χρόνια και. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν τον Ολυμπιακό στο πρώτο φιλικό, ένα με τη Λίμπα, ο οποίος για τα 18 εκατομμύρια του Λουίς δεν του κάνει. Ο Μασούρας δεν του κάνει. Μπορεί να μου πει, ρε Γιώργο, αυτός ο Ολυμπιακός που στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός και μου άρεσε και το και ο Κλέιτον. Προσέξτε τι λέω, και ας λένε ότι έχει πάρει κιλά και ιστορίες για αγρίους. Εγώ τι βλέπω. Μπορείς να μου πεις, Ολυμπιακός, αν δεν υπήρχε ο Φορτούνης, ποιο θα ήταν το παιχνίδι του? Ποιο παιχνίδι πήγε να κάνει μέχρι
13: τώρα? Εγώ ξέρεις, δεν μιλάω για φιλικά. Τι να σου πω, δεν μιλάω.
15: Όχι, δεν μιλάω για τα φιλικά. Μιλάω ότι δεν βλέπω διαφορετικό σύστημα στον Ολυμπιακό. Στο θέμα μεταγραφών.
13: Ναι.
15: Που έχει αρχίσει και με κνευρίζει η κατάσταση, ότι πάμε να κλείσουμε. Κλείστε τον και ανακοινώστε τον. Αφήστε όλοι οι ρεπόρτες του Ολυμπιακού. Το ποιον θα πάρει, το ποιον δεν θα πάρει, το τι υπάγεται εκεί, το τι γράφει η Ισπανία, το τι γράφει η Αγγλία, το τι γράφει η Σαουδική Αραβία, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Το να πάρει να πουλήσουμε ένα παίχτη 15 εκατομμύρια, 18, 20 εκατομμύρια, Λουίς, παραδείγματος χάρη, 42 Κοστούλα, παραδείγματος χάρη, και την ίδια στιγμή να πάνε να γίνουν για 500.000 και για 600.000 παζάρια, εγώ αυτά τα θεωρώ τρελά. Τρελά τελείως. Λοιπόν, αφήστε αυτό τον παπά σε εμάς, γιατί υπάρχουν παλιοί Ολυμπιακοί, όχι οι πιτσιρικάδες που έχετε που είναι κάτω από 50, που μάθανε στους τίτλους του Ολυμπιακού και στα καλύτερα τους. Εμείς μεγαλώσαμε στα τσιμέντα, κύριε Μαρινάκη. Μεγαλώσαμε στα τσιμέντα. Και εσείς. Γιατί είμαστε και ίδια ηλικία. Και εσείς. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να βάλετε το χέρι στη τσέπη, να φέρετε τους παίκτες που πρέπει να παίζει ο Ολυμπιακός και αν ο κύριος με τη Λίμπα. Θα λέω σε εσάς, κύριε Μαρινάκη, γιατί θα πρέπει να είσαστε ο αρχηγός της ομάδας που σας αγαπάμε, σας εκτιμάμε και για αυτό που πάνε να φτιάξετε, αλλά θα πρέπει ο ίδιος να δώσετε το σύνθημα. Αν ο κύριος με τη Λίμπα, η ξεροκεφαλιά του, το στυλ του και αυτό που γουστάρει, κύριε με τη Λίμπα, να σας πω κάτι. Σήμερα πόσο του μήνος είναι, 11-12 Ιουλίου, προλαβαίνετε να βρείτε άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός ούτε Οβιέδο είναι, ούτε Αλμέιδα είναι, ούτε Αλμερία, ούτε Πέτης. Ο Ολυμπιακός είναι η Ρεάλ της Ελλάδος. Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε απαιτήσεις τεράστιες από τον Ολυμπιακό. Τεράστιες. Το θέμα διοίκησης το είπα. Μιλάω για το δικό σας κομμάτι, το τεχνικό. Ξεκινάτε να παίξετε φιλικό. Βασικό εξτρέμ το Ροντινέι, το αράκινε με τη Λίμπα. Το Ροντινέι θα τον θέλω εγώ σε αλλαγή όταν θα επιβαρυνθεί η ομάδα από παιχνίδια. Εξτρέμ δεν μου έχει κλείσει. Δύο σοβαρά χαφ που θέλω δεν μου έχει κλείσει. Να διώξεις ένα αριστερό μπακ που δεν σας κάνει, εσάς δεν σας κάνει. Λόγω του ότι έχετε κάνει τα λάθη. Ορτέγκα ή Μπρούνο. Δεν βλέπω καμιά κίνηση. Αριστερό εξτρέμ, αριστεροπόδαρο ζήταγες, τον Λουίς σου φέραμε, τον εξαφάνισες. Και έρχεται τώρα και έρχονται τα κορόιδα από το Κάνσας, γιατί κορόιδα είναι αυτοί, ενώ εμείς είμαστε ξυπνητζίδες, σου δίνουν 20 εκατομμύρια να τον πάρουνε. Λες και δεν ξέρουν αυτοί από μπάλα, εμείς τους μάθαμε μπάλα. Με παράλογος Γιώργο, Απλά τα λέω τώρα,
13: ωραία.
15: Γιατί βλέπω το ίδιο έργο τα τελευταία δύο χρόνια και φέτος είναι μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και οι κακοί του. Έχω αρχίσει και φορτώνω άσχημα. Όχι ότι έχει αρχίσει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφές. Πρόσεξε Γιώργο, δεν έχει αρχίσει. Ας περιμένουμε και ένα μήνα. Θα περάσει τους τα προκριματικά, μπορεί να πάει έτσι. Εμένα με ενοχλεί η διαδικασία που πάει να γίνει μεταγραφές, το πώς ανοίγονται τα ονόματα, ένας παιχταράς έρχεται 10, πάτε με το Στάνιτς, θα τον πάρουμε, υπογράφει, πήγε ο Κοβάσεβιτς, δεν πήγε ο Κοβάσεβιτς. Όποτε δεν κλείνει ένας παίκτης του Ολυμπιακού, είναι τρελός ο πρόεδρος της άλλης ομάδας. Όποτε πουλάει ένα παίκτη Ολυμπιακός, είναι αμάκας ο Μαρινάκης. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα, έτσι. Τα εμά και τα εσά εμά δεν γίνονται. Και επειδή ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει αρχίσει και φτάνει στα όρια. παιδιά του. Πόσα μας ζητάτε, κύριε Μαρινάκη, διαρκές, τόσα. Πάρτε τα. Με την ψυχή μας και παραπάνω. Και αν θέλετε από εμάς που πονάμε τον Ολυμπιακό και που μπορούμε και οικονομικά, να σας το πω και έτσι, να δώσουμε και 10 και 20 χιλιάδες και 30 χιλιάδες για το καινούριο Καραϊσκάκη, να μας το κάνετε, βγάλετε δύο ομόλογα, να έρθουμε να τα αγοράσουμε κάποιοι. Και να σφυρισέλουμε 2, 3, 5 εκατομμύρια όσα μπορούμε.
13: Ωραία.
15: Αλλά να
13: ωραία.
15: Σας πω κάτι, μη μας κοϊδεύετε.
13: Έγινε Γιώργο. Έγινε, να τα πούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
16: Real FM.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Ανδρέα Πειραιά, δεν κατάλαβα το μήνυμα. Λες τραγέλαφος έγινε Ολυμπιακός με τον Ζώτα. Τον φέρανε ως κλεισμένο και ξαφνικά γυρνάει πίσω λόγω οικονομικής διαφοράς. Ο Τόχορτο δεν τρώμε εκεί στη διοίκηση. Δεν το ξέρω το θέμα. Τι έχει. Εγώ ξέρω ότι το παιδί αυτό, ο καινούργιος ο Πορτογάλος, πρόκειται να γίνει πατέρας. Και πήρε άδεια. Δεν ξέρω κάτι για οικονομικά. Αν προκύψει θα το πω, δεν έχω πρόβλημα. Νομίζω ότι πήρε άδεια εκτάκτως γιατί θα γίνει πατέρας. Λογικό δεν είναι. Τώρα παίζει ο Ολυμπιακός ένα φιλικό και μετά γυρίζει εδώ, θα έχουν ένα τριήμερο ρεπό και θα ξαναπάνε στην Ολλανδία. Εν πάση περιπτώσει, θα πω και για Ολυμπιακό, για ποδόσφαιρο, αλλά να κλείσουμε μετά του μπάσκετ, να πούμε, μια και είμαστε στον Ολυμπιακό, Μοντέρο Μακιντάιρ, μεταγραφάρες, δεν το συζητάμε, παιχταράδες, και ανανέωσε και ο Παπα-Νικολάου. Θέλουν τώρα να βρουν τον αντικαταστάτη του Πίτερς. Σήμερα πάνε για Αμερική Las Vegas, όπως και πέρυσι Μπαρτζόκας με τους συνεργάτες του, Λεπενιώτης κλπ. Μπαφές. Και ακούγεται, από ό,τι διάβασα μάλλον, όχι ακούγεται, διάβασα ότι έχει πέσει στο τραπέζι και το όνομα του Σεγγέλια. Το Γεωργιανό, το ξέρετε, παιχταράς, Μπαρτσελόνα, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, έχει buy out 1 εκατομμύριο. Αυτό δεν είναι νομίζω θέμα για τον Ολυμπιακό, το οικονομικό. Το θέμα είναι αν τον θέλει ο Μπαρτζόκας. Πάντως στην Αμερική εκεί που πάει θα κοιτάξει και για τεσσάρι. Αυτά είναι τα νέα όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Τώρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, Μπάντιο, όχι Μπάντιο που τον ακούγαμε, γιατί ο Παναθηναϊκός τον ανακοίνωσε Μπάντιο. Είναι Βαλένθια, έτσι, ήταν ο παίκτης της Βαλένθια μαζί με τον Μοντέρο. Ο Μπόγκα της Παρτιζάν, Γερμανός, παγκόσμιος πρωταθλητής, λένε ότι είναι φοβερός στην άμυνα, και για Μπουσέλε. Εντάξει, αυτός τώρα και αυτός 4 εκατομμύρια το χρόνο. Απίστευτα λεφτά, παιδιά, έτσι. Απίστευτα. Δηλαδή, να βάλεις τώρα τον Ναν, τον Ντέιβις και τον Γιαμπουσέλε. Καταρχάς, ο προϋπολογισμός του Παναθηναϊκού έχει φύγει πάνω από 60 εκατομμύρια. 60 εκατομμύρια στο μπάσκετ. Αδιανόητο. Αδιανόητο. 60 εκατομμύρια στο μπάσκετ. Πραγματικά, το λέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, και ανακοινώθηκε σήμερα του Μπατίστ, για τον οποίο θυμάστε όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, που είχα πει ότι στο δικό μου μυαλουδάκι, επειδή το παιδί έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια καριέρα προπονητή και ήταν βοηθός και στο Τορόντο, στο NBA, στους Raptors, εφόσον έρθει ο Μπράντοβιτς, ή και ο Μπράντοβιτς να μην ήταν και ένας άλλος προπονητής καινούριος, να τον έπαιρνε μέσα στους βοηθούς του και σιγά σιγά να ετοιμάσετε η διάδοχη κατάσταση να αναλάβει κάποια στιγμή ο Μπατίστ στον Παναθηναϊκό. Που είναι δεμένος με την ομάδα, που τον αγαπάει και ο κόσμος. Και αυτό νομίζω που λέω ότι είναι φυσιολογικό. Το βλέπουμε να γίνεται σε πάρα πολλές ομάδες, κυρίως στο ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, που ετοιμάζουν τη διάδοχη κατάσταση στα κλαμπ. Γιατί να μην το κάνουν και στον Παναθηναϊκό, που ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός, ξέρει τι σημαίνει ελληνικό μπάσκετ, Ευρωλίγκα, έχει πάρει Ευρωλίγκες μαζί με τον Ομπράντοβιτς και τον αγαπάει και ο κόσμος. Ανακοινώθηκε λοιπόν ο Μπατίστ. Επίσης μου λέει ο Χρήστος, βλέπω εδώ από το κέντρο από τη Θεσσαλονίκη, μου λέει Ταϊρή Καλάθης, Οσμάν Γκρέι, Κάιλ Αλεξάνδρη. Είναι μια πιθανή πεντάδα, αυτό αναφέρει. Ο Ταϊρή είναι, το ξέρουμε, που έμεινε εκεί, έχουν πάρει και έναν άλλον το Τρινκέρι, που είναι έτσι κοντός και γρήγορος. Έχεις και τον Μπαζίνα, ο Καλάθης ο οποίος είναι στα 37, αλλά πάντα παίζει με το μυαλό, είναι κεφαλικός, είναι πολύ έμπειρος, έχει τις φοβερές ασίστ, αλλού κοιτάει, αλλού δίνει την μπάλα, θυμίζει για Ζικεβίτσιους. Ο Σμάν τώρα, ο Γκρέι, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός με την ΑΕΚ, έχεις βέβαια το θηρίο της Εθνικής Καναδά, τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Άρα λοιπόν όταν έχεις αυτό το center four και έχεις κρατήσει και ο Μωρούγκη και λοιπά τους περσινούς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει τελειώσει εκεί. Πάει να πάρει και άλλους αθλητές. Έχει δυναμώσει πολύ, έχει δυναμώσει ο Άρης. Ενώ η ΑΕΚ, ας περιμένουμε τις κινήσεις της ΑΕΚ. Γιατί το λέω αυτό, διότι πριν από 3-4 μέρες έγινε γνωστό ότι ο Αγγελόπουλος απέκτησε συμπαίκτες που θα πάρουν το 25% των μετοχών της ΚΑΕΚ. Είναι από την Ιταλία και δραστηριοποιείται ο Αγγελόπουλος και μάλιστα είναι εταιρείες μεγάλες, ένας είναι δισεκατομμυριούχος. Θα φανεί στην πορεία τι χρήματα θα βάλουν στην ΑΕΚ, γιατί από τη στιγμή που μπαίνουν 25% θα μπουν κάποια χρήματα στην ΑΕΚ. να δούμε αν αυτά τα χρήματα που θα μπουν στην ομάδα σε συνδυασμό με τα χρήματα που βάζει προσωπικά ο Αγγελόπουλος και είναι περίπου 2,5 με 3 το χρόνο, χώρια βέβαια τα έσοδα της ΑΕΚ, έτσι, λέω προσωπικά χρήματα, να δούμε αν η ΑΕΚ θα μπορέσει να ακολουθήσει και αυτή τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, να κάνει μια-δυο πολύ μεγάλες κινήσεις και πραγματικά να έχουμε από τη μία Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά από την άλλη να έχουμε Άρη, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ που να κοντράρουν. Εγώ δεν λέω ότι πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί βλέπω και κάποια μηνύματα, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πανίσχυροι, εδώ μιλάμε πάνε να πάρουν την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πάλι και ο Παναθηναϊκός, οι κινήσεις που κάνει είναι να πάρει την Ευρωλίγκα. Εδώ λοιπόν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πρώτα δυναμώνει σιγά σιγά στο πρωτάθλημά σου, προσπαθείς να είσαι δυνατός στο EuroCup, είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν και ο στόχος τους είναι να το κατακτήσουν το EuroCup, γιατί η ομάδα που θα κατακτήσει το EuroCup πάει Ευρωλίγκα απευθείας. Γι' αυτό γίνονται οι κινήσεις. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην περίπτωση του ΠΑΟΚ του Μιστακίδη, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι, ο Μιστακίδης βλέπει και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή οι κινήσεις που κάνει δεν είναι φυσιολογικές για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ που είχε 600 χιλιάρικα προϋπολογισμό. Δηλαδή ξαφνικά ανακοινώνει πάει να κάνει προπονητικό κέντρο. Ποιος έχει προπονητικό κέντρο? Λοιπόν, παίρνει τώρα τον Οσμάν, ήθελε να πάρει το Χεζόνια, χτύπησε Παπα-Νικολάου, χτυπάει ξέρω εγώ Ντόρση, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλο θα χτυπήσει. Έτσι. Όλα αυτά απ' τη μία τα κάνει για να έχει έναν ισχυρό ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος είναι ΠΑΟΚΣΙΣ, δεν είναι κομίτης, το ξέραμε. Είναι ΠΑΟΚΣΙΣ με σουίτε στην Τούμπα, είναι πάμπλουτος, έχει τα χρήματα για να επενδύσει. Εδώ έδινε για την Τούμπα, για τη νέα Τούμπα 250 εκατομμύρια μετρητά. Άλλο αν δεν τα δεχτήκανε, ξεσηκωθήκαν όλοι με το Σαββίδι. Τα έχουμε πει αυτά. Αυτά λοιπόν όλα τα κάνει, γιατί τα κάνει για να στριμώξει, να φέρει σε πολύ δύσκολη θέση το Σαββίδι. Δηλαδή να δείξει στον κόσμο του ΠΑΟΚ, κοιτάξτε παιδιά, εγώ τι κάνω στο μπάσκετ. Φανταστείτε τι έχω να κάνω στο ποδόσφαιρο αν το πάρω. Σε απλά ελληνικά, οι κινήσεις που κάνει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης, αυτό είναι το μήνυμα. Στον κόσμο του ΠΑΟΚ, εγώ θέλω να αναλάβω το ποδόσφαιρο. Ο Σαββίδης πρόσφερε ό,τι έκανε, πήρε τίτλους, αλλά από εκεί και πέρα ο άνθρωπος, όσο διαρκεί ο πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία, έχει μια αδυναμία. Δεν μπορεί να προσφέρει και να δώσει πολλά χρήματα. Και αυτό αποτυπώνεται και από τις μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ. Πόσο έχουν αργήσει κλπ. Κλπ. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα του Μιστακίδη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και γενικά δεν είναι καλό το κλίμα στη Θεσσαλονίκη. Μεσοβδόμαδα άλλαξε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και εξεδόθηκε μία ανακοίνωση που είναι καταπέλτης για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Μπορείτε να πείτε σε όλα τα site και στο φίλαδος.gr να διαβάσετε την ανακοίνωση που ουσιαστικά λέει ότι ξέρετε κάτι. Άλλα λέγατε κύριε Μιστακίδη και άλλα κάνετε, δεν μας δίνετε τίποτα, δεν συμπαραστέκετε, δεν είστε χορηγοί, δεν βάζετε το χέρι στην τσέπη, δεν παίρνουμε τίποτα εμείς. Δηλαδή είναι, ξέρετε, οξύμορο, είναι τρελό να παίρνεις τον Οσμάν με 3 εκατομμύρια το χρόνο και να βγαίνουν τώρα ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ και να λέει μας χρωστάς λεφτά. Πιανούνε το γήπεδο, πρέπει να γίνει αυτό, να κάνουμε τέργα εκεί στο πάρκινγκ, να κάνουμε... Είναι τρομερό. Είναι ηλίου φαϊνότερο, είναι φως φανάρι να το πω έτσι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είναι Σαββίδης απέναντι στο Μιστακίδη. Δηλαδή έχει ο ΠΑΟΚ 2 δισεκατομμυριούχους και δεν μπορούν να τα βρουν, δεν μπορούν να καθίσουν, να γιγαντώσουν το σύλλογο σε όλα τα τμήματα. Και σκοτώνονται μεταξύ τους. Ό,τι χειρότερο, εφαγωμάρα. Λοιπόν, διαφημίσεις, ειδήσεις και γυρίζουμε.
1: Real FM.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος, καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης.

0: επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
1: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273095600
4: και 6977809389.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ. Για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία. Θέλεις να πας μπροστά. Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273035606 και 6944636932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Να, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Real FM, στους 97 και 8, δεύτερη ώρα, με Γιώργος Κολοκοτρώνης, η Μαρία Χριστόδουλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, έχουμε αλλαγές στο τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Ειρήνη Κούρτη και κυρία Αναστασία Γκυργκελεζίου, ένα καινούριο δροσερό κορίτσι στην οικογένεια του Real FM. Λοιπόν, να δούμε τον διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και τη Δευτέρα 13 και αφορά 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manasis Travel. Ο Real FM και η Manasis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Καζασάντσα Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλτέρα και το Ηφαίστειο, ένα boutique retreat όπου κυκλαδίτη και αισθητική πολυτέλεια και απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manasis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα.

στα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 ως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο, Πάρο με ταχύπλο τη SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέτσα μας, προσπαθούμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Χρήστο τον Νικολόπουλο, μίνι αφιέρωμα, έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά στον Χρήστο. Βέβαια εντάξει, προηγούνται τα τηλέφωνά σας και τα μηνύματά σας και βλέπω ότι είναι αρκετά και θα τα διαβάζω σε λίγο. Ας ακούσουμε όμως ακόμα ένα τραγούδι, πολύ ωραίο, πολύ όμορφο, διαχρονικό, στον Αγγέλλοντα Μπουζούκια, με Μιχάλη Δημητριάδη και Ελένη Τσελιγοπούλου. Η στίχη είναι του Μάνου Ελευθερίου, μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Εδώ είμαστε να διαβάσουμε λοιπόν κάποια μηνύματα μέχρι να έχουμε τα τηλέφωνα. Ο Πάνος, γεια σου Βασίλη, εντάξει τώρα Βασίλη μου δεν το διαβάζω αυτό τώρα, καταλαβαίνεις. Ο Πίκος, απίκος, σέντερ δεν θα πάρει άλλο από μπασκετικός Παναθηναϊκός για Ντιοσμάν, τεσάρι ακούγεται τίποτα. Δεν θα πάρει, όχι δεν θα πάρει, αφού έχει το Γιαμπουσέλε, το Φαλ και το Λεσόρ. Πόσο να πάρει, τρεις μια χαρά. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή είδα και κάποιο άλλο μήνυμα, αν το βρω το διαβάσω που μου λέει για τον Οσμάν, εννοείται ότι ρωτήθηκε και ο προπονητής ο Μπράντοβιτς. Άμα τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, δεν θα έλεγε στον παίκτη, σε θέλω, σε κάνω, σε δείχνω. Γιατί μου είπε ένας κύριος, λέει, είπες για δυσαρέσκεια. Είπα ότι ο Αγιανακόπουλος ο ίδιος έχει πει ότι είναι από τους αγαπημένους του παίκτη. Δεν το έχω πει εγώ. Δεν είπα εγώ για δυσαρέσκεια κλπ. Τίποτα. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Γιάννης δεν κατανοώ γιατί κάποιοι Παναθηναϊκοί γκρινιάζουν με τα μεταγραφή Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Είναι θετικό για τον μπάσκετ να ενισχυθούν και άλλες ομάδες. Κούρασε το δίπολο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Γιάννη Σάρτα, Παναθηναϊκός. Εννοείται ότι ποιος δεν θέλει να βλέπει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και όχι μόνο πρωτάθλημα εδώ, αλλά να έχουμε και τις ομάδες μας δυνατές στην Ευρώπη. Όπως και φέτος πήγανε πολύ καλά. Δεν είναι μόνο η Ευρωλίκα και η Europa και το Champions League στο μπάσκετ, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε τα τρόπια με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Αλλά γενικά στην Ευρώπη πάμε καλά. Ποιος δεν το θέλει. Δεν είναι κουραστικό να βλέπεις μόνο. Δηλαδή βλέπεις τους τελικούς Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τελείως. Ενώ τώρα θα δεις, ας πούμε, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο Παλατάκι και θα το δεις γιατί θα είναι ντέρμπι. Θα δεις Άρη Ολυμπιακό και θα είναι ντέρμπι. Άλλο τώρα αν τις περισσότερες φορές μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Αλλά θα δεις ντέρμπι. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Λοιπόν. Λέει, ο Γιώργος μου λέει προς ενημέρωση η διαπρόταση σαν του Οσμάν έχει κάνει ο Τέλης και για τον Ντόρση. Ναι, το είπα. Το είπα. Αναμένω το εξής. Θα δούμε. Γεια σου Δημήτρη μου. Ο Αρίστος. Καλό καλοκαίρι επίσης. Το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο γενικά έχει καταντήσει ένα κακό κόπι. Ομάδες που κυκλοφορούν την μπάλα όπως η δυνατή Λαβαρετή Ισπανία και ομάδες που παίζουν ταμπούρια στο 1 τρίτο του γηπέδου. Τι γητάκα, γιόμες και σα πέσουν πουθενά. Πόσα μάτσα έγιναν. Ζήτημα 5-6 να είχαν όντω ζουμί. Όσο καλή και αν είναι η Ισπανία και όχι μόνο αυτή, αυτό που παίζει είναι αντιποδόσφαιρο. Πρέπει να αλλάξει κάτι στου κανόνε του παιχνιδιού για να επανέλθει το πραγματικό θέαμα, η αγωνία, ο ρυθμό, ο ανταγωνισμό των παλιών καλών χρόνων. Να είστε καλά. Θα πω για το Μουντιάλ. Θα πω. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Χολαρό και στη συνέχεια θα διαβάσω. Ορίστε, κύριε Γιώργο. Γεια σα.
1: Πριν από πολλά χρόνια, πριν πεθάνει ο Αριστοτέλης ο Νάσης, είχε έναν διαγωνισμό βάλει και είχε πει ότι όποιος απαντήσει σωστά θα κερδίσει ένα χρηματικό μεγάλο ποσό. Λοιπόν, όντως έγινε αυτός ο διαγωνισμός και από όλους πολλούς χιλιάδες όσοι ήταν και πήραν μέρος στο διαγωνισμό, ένας απήντησε και κέρδισε το έπαθρο το οποίο ήταν τότε 1.000.000. Η απάντηση του ποια ήταν, η ερώτηση μάλλον ήταν, τι παίρνει κανείς όταν πεθάνει. Απλή η ερώτηση. Όσοι βρήκε και είπε, και ήταν πετυχημένη η απάντηση, γι' αυτό και κέρδισε το έπαθρο, 1 μέτρο γης. Αυτή η απάντηση. Ερώτηση που είχε βάλει ο Νάσης. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί το λέω. Θα τα κάνω κύριε Κολοκοτρών. 250 εκατομμύρια. Να μακάρι να τα φτάσετε δισεκατομμύρια. Οι πλουσιότεροι εφοπλιστές στον κόσμο. Λέει ο λόγος. Μπορεί θα είναι και πολύ άλλοι βέβαια. Μεταξύ αυτών όλων. Είναι οι Έλληνες εφοπλιστές. Ακούω και λένε τώρα, ξέρω ότι ο Νάσης, ξέρω εγώ, μπροστά σε κάποιον άλλον σημερινό εκπομπιστή, δεν ήταν τίποτα. Τόσο πολλά λεφτά, τόσα εκατομμύρια, εκατομμύριδες. Πηγαίνετε στα φαρμακεία, καρκινοπαθείς, γεράκια, γέροντες, χωρίς air condition, στην ουρά, περιμένουν 40, έχουν το νούμερο, ξέρω εγώ, 60 και λίγοι. Δεν προλαβαίνουν μέχρι το μεσημέρι να καθίσουν να πάνε τα φάρμακα και φεύγουν άπλανοι. Αυτά είναι κύριε. Κάντε τα. Καντιά τα κάνε στα 200. Πάρτα μαζί σου και τα 250 με οποιοδήποτε όσοι παίρνουν. Και τα κάνε. Κάντε. Και κοινωνική προσφορά. πούνε, δεν λείπουν αλβοί, να κάνουν κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Πού πάει να πάει αυτή η Ελλάδα? Δεν είναι φτωχή η Ελλάδα. Δεν είναι φτωχή, την κάνανε φτωχή την Ελλάδα. Κρίμα, ντροπή, ντροπή να βλέπεις τα γερόδια, ρε. Δεν τρέπεστε, ρε, λίγο. Πώς πάει να κάθονται μέσα στο τσιμέντο και να περιμένουν ουρέδια να πάρουν φάρμακα που έχουν πάρει κακοήθειες στις μεγάλες τους ηλικίες. Τι να πω, τέλος, θα τα έχουμε πει, αλλά ναι. Να τα λέμε μόνο αυτή η Ελλαδίστα, συνέχεια Ελλαδίστα, δεν είναι Ελλαδίστα, τι κάνανε Ελλαδίστα. Πάμε σαν να μπορούσαμε, σήμερα έχουμε, σας περιμένουμε.
0: Εσείς οι Νορβηγοί.
1: Θα τραβήξουμε κουπί σήμερα. Τέρμα τα κουπιά τώρα.
0: Εντάξει. Καλή επιτυχία στην ομάδα σας.
1: Σήμερα τα κουπιά σταματάνε. Ανεβάζουμε πανιά σήμερα.
0: Να δούμε. Θα πάμε
1: σήμερα. Θα καθόμαστε έτσι και θα βλέπουμε μόνο με τον αέρα μας.
0: Θα δούμε. Ωραία.
1: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Προχθές μπορείτε να μπείτε με την Αίγυπτο. Γιατί αν και κάτι χρειάζεται, προχθές άφησε το συνεργάτη σας στην εκπομπή. Αλλά εντάξει, ήθελα κάτι να του πω. Δεν ξέρω αν σας το μεταβίβασε. Είπα θα το πω. Εντάξει, θα τα πούμε άλλη ώρα. Λοιπόν, μπορείτε να μου πείτε με την Αίγυπτο τι έγινε τώρα πάλι. Πάτησε το πόδι του στη μεγάλη περιοχή. Πέρασαν 15-20 λεπτά. Τα λέω καλά? Αν δεν τα λέω σωστά, διορθώστε με. Ερώτηση κάνω. Βγάζει σκοράρι και ακυρώνεται τον κόλ γιατί είχε πριν από έναν αιώνα είχε γίνει φάουλ και τον
0: επόμενο. Τώρα η εποχή του ΒΑΡ είναι αυτή. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Εντάξει. Αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, η εποχή του ΒΑΡ. Ένα γι' αυτό οι Λατίνοι μετά μπαίνουν απάνω και κάνουν αυτά που κάνουν. Αρχίζουν κάτι Περουβιανοί, κάτι Οδούρες, κάτι δεν ξέρω. Την άλλη φορά έχει κάνει Ελ Σαλβαντόρ με την Οδούρα, νομίζω, προχώρησε 100 χιλιόμετρα γιατί έχασαν στο ποδόσφαιρο και μπήκαν στις στρατιωτικές δυνάμεις μέχρι 50 χρόνια τώρα πριν. Λοιπόν, και βγαίνουν και κάνουν αυτά που κάνουν, διότι αυτοί δεν έχουν μάθει σε τέτοιο. Παίξτε την μπάλα, σε δεάστε τώρα μια τριχιά. Τι γινόταν δηλαδή, πήγε πίσω το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια όταν δεν υπήρχε το ΒΑΡ? Επειδή μιλάμε για εμάς τώρα, όλοι, Βραζιλιάνοι, Λατίνοι, Ιταλοί, έχουν γίνει παιχνίδια. Το παίρνεις και το παιχνίδι, έχει τσαγανό, θα παίρνει τα ώρα, καθίστε, να το δούμε, περνάνε 15 λεπτά, σταματάνε, κόβουν τη φόρα. Προχρέσει είχε 20 βαθμούς και έβρεχε και κάνανε διάλειμμα.
0: Είπαμε το, εντάξει. Εντάξει, κύριε Γιώργο μου, εντάξει, να είστε καλά. Είπαμε ότι είναι κονόμα, παιδιά, η FIFA, κονόμα εδώ να φανταστείτε. Βγαίνουν τώρα εκτάκτως 1200 εισιτήρια για το τελικό, 19 του μηνός, και οι τιμές είναι από 6.500 δολάρια ως 29.000 δολάρια. Μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα, αυτά είναι ανακοινώσιμα, δεν τα λέω το μυαλό μου. Ή ξέρετε τι άλλο θα κάνουνε? Εκεί που θα γίνει ο τελικός στο New Jersey, το οποίο έχω πάει, λέγω, όταν είχα πάει εγώ στην Αμερική, το 94 το γκρεμίσαν και το κατασκευάσαν από την αρχή. Εκεί λοιπόν θα πουλήσουν τον αγωνιστικό χώρο, το χλωοτάπητα, και θα φτάνει περίπου 2.000 δολάρια το τετραγωνικό. Μιλάμε όχι για business, κάτι παραπάνω από business, η FIFA, ο Infantino, αυτός ο τύπος που ανακάλυψε την ιστορία με τον Μπαλογκάν, και αυτό γράφω άλλο στη Real News, αυτό γράφω, ότι ήταν μαχαιριά στο ποδόσφαιρο. Και ξέρετε πόσα παίρνει ο κύριος Ινφαντίνο μαζί με τα μπόνους κλπ? Κρατηθείτε, ο πρόεδρος της FIFA, 6 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Γιατί τώρα που τον βλέπετε εκεί πέρα με το κουστούμι στις VIP θέσεις, δουλεύει. Αυτά είναι έξτρα. Δεν είναι στην έδρα του. Δεν είναι ώρες γραφείου. Σου λέει: έχω πάει, έχω το Μουντιάλ, είμαι στην Αμερική και πρέπει να πληρώνομαι. Να παίρνω τα μπόνους μου κλπ. 6 εκατομμύρια δολάρια. Και μας λέγανε για το Χαβελάντσε, θυμάστε το Βραζιλιάνο, και το Μπλάτερ. Οι απατεώνες, οι έτσι, αλλιώς, διαφθορά κλπ. Πλατινή. Καλά, εδώ πέρα αυτός είναι επιστήμονας. Μπροστά τους, επιστήμονας. Λοιπόν, κύριε Βασίλη, από την Ικαρία, αλλά κύριε Βασίλη μου, τι γίνεται?
2: Γιώργο μου, άμα τελειώσεις πάρε με τηλέφωνο που θέλω να σου πω.
0: Ναι κύριε Βασίλη μου, πώς είστε?
2: Δεν είμαι καλά Γιώργο, άμα πάρεις τηλέφωνο πάρε με τηλέφωνο για σου πω.
0: Εντάξει κύριε Βασίλη μου, εντάξει.
2: Γιώργο, βλέπω την Αργεντίνα στο τελικό, να το παίρνω.
0: Εντάξει, να περάσει πρώτα την Ελβετία, γιατί με Κάπο Βέρντε, με Κάπο Βέρντε και με Αίγυπτο τα χρειάστηκε. Δεν ήταν εύκολο.
2: Αλλά έπαιξε πάντα μου, Γιώργο, στα 30 λεπτά.
0: Εντάξει, με την Αίγυπτο σε 79 ήταν 2-0. Εντάξει, μετά το γύρισε και μπράβο της, αλλά τα χρειάστηκε. Για να δούμε. Και η Ελβετία δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά το παλεύουν και αυτοί.
2: Ναι, εντάξει.
0: Να δούμε σήμερα. Λογικά πάμε για Αγγλία, δηλαδή λογικά. Τι λογική, τέλος πάντων. Αγγλία-Αργεντίνη θέλει να δει ο κόσμος και Γαλλία-Ισπανία. Και να δούμε ένα τελικό αντάξιο.
2: Ισπανία-Αργεντίνα, Αγγλία-Ισπανία.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Να δούμε.
2: Τι ώρα είναι το παιχνίδι σήμερα, Γιώργο?
0: Το Αγγλία-Νορβηγία αρχίζει στις 12. 12 τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Το άλλο είναι 4 το πρωί.
2: Α.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο να το δούμε. Δεν το δω εγώ προσωπικά. Την Αγγλία θα τη δω.
2: Εντάξει, ναι, είναι δύσκολο.
0: Τι γίνεται, πώς βλέπεις την ομάδα σου?
2: Γιώργο, έχω κάνει κάποιες μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Έδεσε την άμυνα που είναι καμία άμυνα πέρσι.
0: Ναι, η άμυνα, ναι. Εφόσον δεν φύγει κανένας και είναι όλοι αυτοί.
2: Τώρα αυτό το Στάνιτς που θέλει να του πάρει 9 εκατομμύρια, πολλά λεφτά δεν γιώργο.
0: Πολλά είναι, ναι. Ξεκινήσανε 3, 5, 6, 7, 8, 9. Τώρα τι να πω, εντάξει. Να πω ότι παρακολουθώ βουλγαρικό πρωτάθλημα και να σας λέω τώρα παραμύθια. Έχω δει κάποια βίντεο. Κοντρολαρισμένος φαίνεται, καλός. Τώρα τι να πω. Το βιογραφικό του είναι καλό, θα δούμε.
2: Ναι,
0: θα δούμε, θα δούμε. Κάτσε να γίνει με το καλό η δουλειά.
2: Ναι, αυτό Σαββατοκύριακο θα γίνει.
0: Ναι, θα δούμε.
2: Γιώργο μου, να είσαι καλά.
0: Έγινε κύριε Βασίλη, θα τα πούμε. Έγινε κύριε Βασίλη μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα και μετά θα πω για Μουντιάλ. Η Ιωάννα, θες να το πεις προσωπολατρία, πες το. Αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννάνε οι κότες. Από walk-up το περιμέναμε, που παίρνει και τα λιγότερα. Από ντόση μας ήρθε όλο το 26. Στους αγώνες του Ολυμπιακού, όταν μέσα από walk-up χτιζόταν διαφορά. Μόλις έβγαινε πάτος. Ο ίδιος ο Μπαρτσόκας έχει πει ότι ο άνθρωπος είναι εγκέφαλος, όχι σκόρερ. Σωστά. Για να δούμε. Μια και αναφέρεται στο walk-up, η Ιωάννα, και δεν είπα κάτι. Όπως και ο Ντόρσεϊ, και αυτός θέλει αύξηση. Λέγεται ότι έχει πρόταση στα χέρια του από την Ντουμπάι με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι είναι απίστευτες προτάσεις αυτές. Αυτές οι προτάσεις σε τρελαίνουν. Δηλαδή, όπως ο Οσμάν τώρα πάει και λέει ότι είναι πρόταση ζωής και εγώ θα πάρω 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια και θα έχουν να φάνε και τα δυσέγγωνα των δυσεγγωνιών μου, το ίδιο λέει και ο Γόκαπ. Σου λέει, μπορείς κύριε Ολυμπιακέ να μου τα δώσεις. Δεν μου τα δίνεις. Άφησέ με να πάω στην Ντουμπάι. Αυτό λέει η WOCAP. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις και με αυτόν και με τον Ντόρσεϊ. Ο Νίκος, ρε Γιώργο, λέει, δεν ανησυχείς που ο ΠΑΟΚ πάει να μας χαλάσει τη μαγιά που έχουμε εδώ και 20 χρόνια στο μπάσκετ. Αμάν με αυτόν τον Μιστακίδη. Ποια μαγιά, εμένα τι είναι με ανησυχεί? Δηλαδή, είσαι ικανοποιημένος, Νίκο μου, να βλέπεις τους δυο τους, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό? Εδώ στο πρωτάθλημα, όταν ο Ολυμπιακός έφευγε 20-25 βαθμούς, είχαν διαλυθεί όλοι οι άλλοι, λέγαμε πιο ποδόσφαιρο. Ούτε το ποδόσφαιρο βλέπαμε. Το ίδιο και στο μπάσκετ. Δηλαδή, παρακολουθεί κανείς πρωτάθλημα? Μόνο τους τελικούς βλέπουμε. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και τώρα πάει να αλλάζει το σύμπαν όλο. Με Άρη ΠΑΟΚ και ενδεχομένως και την ΑΕΚ. Τα βλέπουμε και πρωτάθλημα εκτός από Ευρωλίγκα. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Τώρα από εκεί και πέρα, αν είσαι σε δυσαρεστή, τι να πω. Του Ανδρέα το διαβάσαμε. Ο Μιχάλης, πολύς ντόρος για το τίποτα με τον Οσμάν. Ο Μπρόντοβιτς δεν τον ήθελε. Α, είναι το μήνυμα που είπα πριν. Και μην διαβάζετε τα περί δυσαρέσκειας του Γιαννακόπουλου με τις προσθήκες Μπόγκα για Μπουσέλε. Πού να έβρισκε χρόνο ο Οσμάν? Εντάξει, τώρα είναι καθαρά θέμα προπονητή. Αλλά ο Οσμάν είναι εξαιρετικός παίχτης. Τι που να έβρισκε χώρο? Εδώ πώς έχει γίνει το μπάσκετ τόσο πολύ απαιτητικό, σκληρό, αθλητικό. Παίζουν συνέχεια. Εδώ δεν έχουν χρόνο οι ομάδες για προπονήσεις. Είναι αεροπλάνο, αγώνα. Αεροπλάνο, αγώνα. Όλοι οι παίκτες χρειάζονται. Μην κοιτάς που ο Αταμάν είχε 7-8. Εδώ βλέπετε, ο Μπαρτσούκα στο τέλος, είδατε διαχείριση. Ο Μαρτίνεθ στη Βαλένθια και τους 12 μέσα. Και ο Μπράντοβιτς μπορεί να θέλει να χρησιμοποιήσει τον δυνατόν περισσότερους παίχτες. Και τον συμφέρει αυτό. Να μην τους βγάζει το λάδι και είναι κουρασμένοι. Να παίρνει πολλά πράγματα από όσο το δυνατόν περισσότερους παίχτες. Είναι δυνατόν τώρα να λέμε ότι ο Οσμάν δεν έχει θέση στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Μην το πάμε αλλού τώρα επειδή έφυγε, το πάτε αλλού. Ο Σταύρος, λες ο Γιαννακόπουλος να φέρει Γιώκητς μια που έφυγε ο Οσμάν. Ο Γιαννακόπουλος έχει τρέλα με το Γιώκητς. Το έχει πει, τώρα θα δώσει μια συνέντευξη σε ένα μέσο. Ξέρουμε δύο πράγματα που έχει πει και ο ίδιος έχει πει, Σταύρο, ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος, λες του χρόνου, όχι, το είπε, κάτσε να δεις πώς το είπε, να το θυμηθώ, ότι του χρόνου ο Γιώκητς θα χωράει στον Παναθηναϊκό. Αλλά για του χρόνου. Γιατί επειδή έχει τρέλα με τον Γιώκητς και το έχει ψάξει και λοιπά και πόσα παίρνει, για τώρα όχι, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Και εκεί στο NBA έχει ένα ανακατατάξεις. Είδες, πήγε ο Αντετοκούμπο, πήγε στους Μαϊάμι. Για να δούμε. Επαναχτυπήσει πρωτάθλημα το Μαϊάμι τον Αντετοκούμπο. Όπως λέμε στην Ευρώπη. Ο Κώστας, οι ελληνικές ομάδες του ποδοσφαίρου, γιατί δεν ρίχνουν οι ιδιοκτήτες τους με το τσουβάλι τα λεφτά που ρίχνουν οι αντίστοιχοι του μπάσκετ? Πολύ ωραία ερώτηση, αλλά μου λέει η Μαρία πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Αφήνω την απάντηση μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις. Θα ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι. Λοιπόν, το «Δεν υπάρχουν άγγελοι» με την Κατερίνα Κούκα, σε στίχους του Γιώργου Παπαγιανόπουλου.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
11: Έλα, εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Λέει ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1 και 25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3 και 49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
19: Το κοριτσάκι του.
18: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Και τη φωλιά του.
18: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
19: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
18: Κοτόπουλο σούβλας.
19: Κολοκυθολούλουδα.
18: Μεζέδες και αποστάγματα.
19: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
18: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
19: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
18: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
19: Στη φωλιά μας.
20: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
21: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
22: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
22: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
22: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
22: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
22: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
22: Τηλέφωνα 2273 0 35 4 26
5: και 6976 55 73 49.
22: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
23: Ήταν τιμωρημένος, λέει, ο Δωμάζος. Αληθεύει αυτό?
0: Δεν τα ξέρω τώρα αυτά, δεν τα ξέρω.
23: Ναι, μου το είπα. Αυτός είναι πιο μεγάλος από μένα, είναι γύρω στα 78. Και μ' άκουσε που είπα αυτήν την κουβέντα, χωρίς να με ξέρει. Μου λέει, έλα φίλε μου να σου πω αυτό
0: το πράγμα. Δεν το ξέρω.
23: Το είχε κάνει, λέει, ο Δωμάζος, το είχε κάνει ο Πούσκας.
0: Μίλησε. Καλά, ναι, τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω τι έγινε, πώς έγινε κλπ. Ήταν άλλη περίπτωση. Εδώ είναι μια κόκκινη κάρτα η οποία. Την είδαμε όλοι, μέτρησε κανονικά όλα και ξαφνικά πριν τον αγώνα λέει η FIFA ανακαλείται. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά.
23: Δικαιούται, λέει ο πρόεδρος, να κάνει. Δεν είναι παρανομία, λέει. Έχει
0: ναι,
23: το
0: καλά,
23: δικαιώμα.
0: Εντάξει. Βγάλανε μια, ανακοίνωση, βγάλανε μια ανακοίνωση 900 λέξεις, γελάει ο κόσμος τώρα.
23: Ακριβώς. Λέει το είχε κάνει και παλιά ο Πούσκας, λέει, με τον πρόεδρο το τότε για το Δωμάζο. Τον είχε βγάλει έξω, λέει. Τέλος πάντων. Να μιλήσω για την ΑΕΚ, την ομάδα μου τώρα. Δεν μπορεί να μην μιλήσει, έτσι είναι, Γιώργο?
0: Βεβαίως.
23: Είναι η αγάπη μου. Λοιπόν, πολύ ύπουλα, πολύ υπόγεια, πολύ έτσι σοβαρά. μπράβο αυτόν.
0: Τι εννοεί η Ιμπουλά.
23: Δεν τον πήγαινε, Γιώργο, δεν τον πήγαινε αυτό το.
0: Ποιο το Ριμπάλτα.
23: Ναι, δεν το πήγαινε.
0: Για μένα έτσι πρέπει να κινούνται οι ομάδες. Ξαφνικά ξυπνά το πρωί και ακούς μεταγραφή.
23: Λέω, αυτό είναι λέω, που έδειξε τον προπονητή μας τον παλιό. Δεν τον πήγαινε. Τώρα όμως που βλέπω ότι δουλεύει μεθοδικά, σοβαρά και ωραία, λέω αμάν, πραγματικά. Είναι μια τετράδα ο κύριος Λισάνδρου, ο Ρεμπάντα, ο πρόεδρος μας και ο προπονητής. Βλέπω δουλεύουν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
23: Αλλά πού του πρόεδρου να το ακούσει, έχω παράπονο τον πρόεδρο μας. Περνάει το βαπόρι από τα ολί και μας χαλάει το ψάρεμα, Γιώργο.
0: Μόνο αυτά τα βαπόρια, άλλα δεν περνάνε που χαλάνε το ψάρεμα.
23: Όχι, αυτό τρέχει πολύ.
0: Α, είναι επειδή είναι γρήγορο, ε.
23: Ναι, προχτές να με βουλιάξει. Έχω ένα τέτοιο ένα μικρό, ψάρεμα, να με αναποδογυρίσει.
0: Δηλαδή αυτά πόσο πάνε, ας πούμε. Η κόμβη είναι, πόσο η κόμβη είναι που τρέχει.
23: Πάρα πολύ, πάνω από 25.
0: Τρέχουν, ναι.
23: Όταν βγαίνει η θάλασσα, είναι γύρω στα 15 μίλια, αρχίζει και πετάει έξω μια θάλασσα, ειλικρινά. Είδα δύο γυναίκες.
0: Ναι, κάνει κυματισμό, ναι.
23: Πάρα πολύ. Mm. Σου λέω, τα ψάρια φεύγουν όλα.
0: Μάλιστα.
23: Να τα ακούσει ο πρόεδρος, να τα... Τέλος πάντων. Αυτοί οι παίκτες που πήραμε, Γιώργο, είναι καλοί, ε.
0: Ναι, είναι καλός ο Κάρινεν. Είναι μια ήρεμη δύναμη. Είναι πολύ ωραίος χειριστής της μπάλας με το αριστερό πόδι. Έχει ψηλά το κεφάλι. Μην περιμένεις να τρώει χορτάρι που.
23: Όχι.
0: Περιμένεις το aggressive. Δεν είναι τέτοιο στυλ.
23: Όχι.
0: Είναι έτσι γλυκός παίκτης. Γλυκός.
23: Γιώργο, θα δούμε στο χόρτο που λένε. Σε όλους.
0: Όλοι οι πάντες. Ο Μέση να ερχόταν το ίδιο θα έλεγα.
23: Ακριβώς.
0: Θα τους δούμε στο γήπεδο.
23: Είμαι χαμηλών τόνων. Θέλω να τους δω όλους.
0: Εντάξει.
23: Πήραμε τι πήραμε πέρσι. Εντάξει, παίξαμε καλά τελευταία. Αλλά να τους δω μετά στο γήπεδο.
0: Οι πάντες θα γλυθούν στο χορτάρι. Τελειώσαμε.
23: Γενικώς και τους Ολυμπιακούς και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ειδικά τον Παναθηναϊκό, πολύ αυτός ο προπονητής. Λίγο ψηλά τη μύτη, δεν μου φαίνεται. Για, αλλά κάνω λάθος.
0: Ο προπονητής της ΑΕΚ.
23: Του Παναθηναϊκού.
0: Ο Νίστρο, ο Δανός.
23: Ναι.
0: Τι εννοείς, φίλε, δηλαδή.
23: Στην αρχή λέει ότι. Πάμε για πρωτάθλημα. Έτσι είπε, έτσι άκουσα.
0: Εντάξει. Ο άνθρωπος γι' αυτό ήρθε. Σου λέει ότι έχουν να πάρουν 16 χρόνια, μεταγραφές γίνονται. Είναι φιλόδοξος, είναι νέος. Γιατί να μην το πει. Εντάξει. Απλά θα δούμε στην πορεία.
23: Θα δούμε. Λίγο την μπάλα χαμηλά. Να παίξουμε κανένα μήνα, δύο και μετά.
0: Εντάξει, εάν εγώ επειδή διάβασα ολόκληρη τη συνέντευξη, αυτό έλεγε. Μάλιστα. Έλεγε ότι δεν μπορώ να υποσχεθώ πολλά πράγματα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ναι, μεν λέω ότι ήρθαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά θα χρειαστεί χρόνος. Μην περιμένετε γρήγορα αποτελέσματα, μην περιμένετε άμεσα θέαμα. Όχι, ήταν σοβαρός στις δηλώσεις του. Σοβαρός ήταν.
23: Μακάρι. Θέλω ο Παναθηναϊκός να προοδεύσει.
0: Ήταν σοβαρός.
23: Να δει και μια ομάδα ακόμα. Να μην είναι μόνο ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ, παράδειγμα.
0: Έτσι.
23: Μακάρι.
0: Ωραία.
23: Λοιπόν, καλό.
0: Έγινε, Γρημανόλη μου, έγινε. Έγινε. Για τα πούμε, να σε καλά.
23: Να σε καλά.
0: Πάμε και στην κυρία Αντιόπη από το Βύρονα. Καλώς την.
1: Γιώργο μου, αγαπημένο μου, Real FM.
0: Τι γίνεται.
1: Και καλώς ήρθε και το κορίτσι το καινούργιο, η Αναστασία, με τη φρέσκια φωνή όπως ανακοίνωσες, στην οικογένειά μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους της.
1: Να είναι καλά το κορίτσι και καλή δύναμη και καλή συνέχεια, εύχομαι. Γιατί είναι συντελεστής μιας παραγωγής που εμάς μας κρατάει συντροφιά τα Σαββατοκύριακα, μην ξεχνάμε. Και το τι σημαίνει η εκπομπή σου, Γιώργο μου αγαπημένε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παπα-Νικολάου, ένα παιδί που επειδή παρακολουθώ την πορεία του από δεκαετίας και μετά, εκτιμώ ότι διακατέχεται από ήθος, αρχές και ηθική. Και κυρίως εμπνέει εμένα γιατί σέβεται τη φανέλα. Λοιπόν, χάρηκα για την ανανέωση, πιστεύω ότι είναι αρχηγός, πιστεύω ότι είναι ηγέτης και έχουμε ανάγκη από αυτά τα παιδιά στο μπάσκετ. Επίσης, δεν ξέρω αν προηγήθηκε η ανακοίνωσή σου από αυτό που άκουσα εγώ χθες και συγκλονίστηκα. Το κορίτσι του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: που υπέστη θάνατο. Mm. 15 χρονό παιδί με τόσα ντάν, με τόση αγωνιστικότητα, πήγε να το πάρει από προπόνηση ο πατέρας του.
0: Mm.
1: Εκείνος δεν έπαθε τίποτα. Το παιδί έφυγε. Συγκλονίστηκα, δεν μπορώ να μην.
0: Και ποιο είναι, τρομερή της αυτή, εντάξει. Ναι.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένεια και του παιδιού κυρίως και κατ' επέκταση στο ΠΑΟΚ. Ναι, άκουσε Γιώργο, και εγώ με το φετινό μου ντιάλ, επειδή δείχνω κάποιο ενθουσιασμό και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν έχω ενθουσιαστεί κιόλας. Όπως επίσης γνωρίζω τι παιχνίδια παίζονται γύρω από τα εκατομμύρια που πέφτουν για τα συμφέροντα. Όμως έχω την ανάγκη σαν άνθρωπος να παρακολουθήσω αυτούς τους αγώνες, να εμπιστευτώ τα παιδιά που δίνουν αγώνα μέσα στο γήπεδο και να πω ότι η Αγγλία έχει από το 66 να φανεί δικαιούται κάποια συμμετοχή του, παρά το ότι σου έχω μοιραστεί μαζί σου ότι εγώ είμαι με τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Όμως επειδή είναι μια χώρα που ζει για το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να γυρίζω την πλάτη μου και θα ήθελα να φτάσει στον τελικό. Παρά το ότι δεν σου κρύβω ότι εγώ σήμερα θα είμαι με την Νορβηγία. Έτσι, γιατί τους αγαπώ σαν λαό, τους αγαπώ σαν έθνος, αγαπώ ότι τα παιδάκια τα βάζουν στο ποδόσφαιρο από μικρά, φροντίζουν τα γήπεδά τους και έχουν εξελίξει αυτό το άθλημα. Οπότε θα δούμε ματσάρα σήμερα. Δεν ξέρω αν θα είμαι ξύπνια για να το δω, αλλά θα βάλω ξυπνητήρι, με ξέρεις.
0: Το μάτς λοιπόν, είναι 12 ξεκινάει η Αγγλία. 12.
1: Ναι, 12. Εγώ νιστάζω συνήθως εκείνη την ώρα, κοιμάμαι γιατί ξυπνάω πρωί. Και
0: ναι, όσοι ξυπνάνε πρωί, λογικό είναι.
1: Αλλά θα βάλω ξυπνητήρι, γιατί θέλω να είμαι εκεί. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου, καλή επιτυχία και στη δική μου που είναι η Νορβηγία, και ξέρω ότι θα κερδίσει η Αγγλία.
0: Μακάρι, λοιπόν, μακάρι. Αρκεί να αξίζει όμως, εγώ πάντα το λέω αυτό, αρκεί να αξίζει.
1: Είσαι αντικειμενικός και σε γνωρίζω. Λοιπόν, θα δούμε. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην τροφιά που μας κρατάς. Ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Έγινε.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
0: Να σε καλά,
1: για.
0: Να σε καλά. Να πω το εξής με την ευκαιρία. Έχουμε βέβαια, εντάξει, πολλοί κόσμος λείπει. Έχουμε ακόμα μέχρι τις 5 και αύριο. Την άλλη εβδομάδα Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε live, διότι θα έχω εκπομπή εκτάκτως Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 3 με 5. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 3 με 5 η εκπομπή που κάνουμε αθλητική. Οπότε κανονικά αυτό το τριήμερο θα ισχύουν τα τηλέφωνα. Όπως παίρνετε Σαββατοκύριακο, Τετάρτη, Πέμπτη, Πέμπτη, Παρασκευή, όσοι είστε βέβαια στη βάση σας, δεν έχετε φύγει διακοπές και έχετε όρεξη, με μεγάλη μου χαρά να σας ακούσω Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένως να θέλουν να πάρουν αύριο κλπ. Ότι είναι και σήμερα και αύριο και μετά το τριήμερο 15, 16, 17. Λοιπόν, θες να πάμε τώρα διαφημίσεις, τι θέλεις. Να διαβάσω κανένα μήνυμα. Ας διαβάσω κανένα μήνυμα. Λέει ο Βαγγέλης, δεν ξέρω αν αξίζει να πάει στην Arsenal ο Τζόλης. Εκεί κινδυνεύει να φάει πάγκο πάνω που εξελιζόταν στην Πρίζ. Ναι, και ήταν εκ των ηγετών της. Αναφέρεται στο θέμα εδώ του Τζόλη. Σύμφωνα χθες με τη Σαν και άλλα μέσα στην Αγγλία, η μεταγραφή θα κοστίσει 41 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ιστορική μεταγραφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Όσοι με θυμάστε όταν πήγε στην Όριτς, είχα πει ότι ήταν λάθος κίνηση και αν ήμουν στη θέση του θα προτιμούσα την Πρίζ, που ήταν η πρώτη που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει τα έφερε έτσι η ζωή, πήγε στην Πρίζ, έκανε φοβερό πρωτάθλημα, τα νούμερα του είναι εκπληκτικά και η Arsenal τον προορίζει για αντικαταστάτη του Τροσάρ, που τον είδαμε και χθες στο Βέλγιο-Ισπανία. Τώρα για τον Τροσάρ ενδιαφέρεται η Μπεσίκτας, η οποία είναι αποφασισμένη να δώσει μέχρι και 22 εκατομμύρια ευρώ. Ίσως γι' αυτό ακόμα δεν έχει προχωρήσει του Τζόλι, δηλαδή θέλουν οι Άγγλοι να πουλήσουν, να πουλήσουν τον Τροσάρ στην τουρκική ομάδα και από αυτά τα χρήματα που θα πάρουν να τσοντάρουν άλλα τόσα και να τα δώσουν στην Πρίζ και να πάρουν τον Τζόλι. Τώρα, αν θα είναι στον πάγκο, μια μεταγραφή 41 εκατομμυρίων ευρώ στην ηλικία που είναι κλπ, δεν νομίζω ότι τον παίρνουν για τον πάγκο, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι θέμα του προπονητή. Ο Αρτέτα ξέρει τι θα κάνει, ξέρει το υλικό του και πάντα πιστεύω θα βάζει τους καλύτερους. Ας γίνει πρώτα η μεταγραφή, Βαγγέλη, και μετά βλέπουμε, εδώ είμαστε. Να πούμε, να ευχηθούμε ολόψυχα στο παλικάρι να το δούμε στην Premier League. Πάμε διαφημίσεις.
2: Real FM. Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να ακούσουμε ακόμα ένα φίλο της εκπομπής, ο Ανέστης από τη Ρόδο. Καλώς τον.
1: Έλα, για να μας πείτε το ράδιο.
0: Ναι.
1: Έλα. Χαίρετε. Γιώργο, μου συμφωνώ αυτά όλα που λες. Θα είναι μια μεγάλη βόμβα για το ελληνικό ποδόσφαιρο ο Τζιόλης που θα μετακομίσει στην Άρσεναλ. Θα κάνουν πράγματα και θαύματα. Τζιόλης Γιόκερε, να θυμάσαι. Ξέρει η Άρσεναλ γιατί τον παίρνει. Άλλα πατήματα έχει ο Τζιόλης, έχει εξελιχθεί ένα πολύ καλός εκτελεστής. Συμφωνείς?
0: Βεβαίως. Και γκολ και ασίστ και ανοίγει χώρους κλπ. Βέβαια, ο Τζιόλης είναι ένας παίκτης που θέλει χώρο.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Θέλει χώρο. Δεν είναι παίκτης δηλαδή όπως παίζει η Ισπανία που παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο και κλείνεται η αντίπαλη. Εκεί δυσκολεύεται. Θέλει χώρο. Αλλά γενικά έχει βελτιωθεί στο κομμάτι το επιθετικό. Σε κλειστούς χώρους έχει βελτιωθεί.
1: Σωστό. Γιώργο, έχει ταυτοποιήσει το ποδόσφαιρο της Ισπανίας πώς το παίζουνε?
0: Τι εννοείς πώς το παίζουνε?
1: Δηλαδή το passing game, κοντινές πάσες. Να μην χάνετε η μπάλα. Γιατί αν τη χάσουν την μπάλα.
0: Έτσι κάνουν και οι Γάλλοι. Το ίδιο κάνουν και οι Γάλλοι.
1: Εννοείται. Ο Τζιόλης που θα μετακομίσει στην Άρσεναλ, να θυμάσαι αν θα γίνει η μεταγραφή αυτή, θα βοηθήσει πάρα πολύ το Γιόκερε να σκοράρει πιο εύκολα, διότι είναι παίκτης που ανοίγει τις άμυνες. Συμφωνείς?
0: Βεβαίως.
1: Τώρα, ορισμένοι φίλαθροι άκουσα που βγήκανε και μιλάγανε για τον Παναθηναϊκό, πρέπει να έχει ένα ποσοστό μεγάλο που χαίρονται που ο Παναθηναϊκός, αυτός ο πράσινος γίγαντας, που έχει να πάρει πρωτάθλημα 15 χρόνια. Κάποτε έρχονται όλες οι ομάδες, κάποτε όλες οι ομάδες περνάνε τα πέτρινά τους χρόνια. Γιώργο, μου συμφωνείς?
0: Πες, Ανέστη μου, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Εντάξει, εσύ μιλάς, εσύ μιλάς.
1: Κόβω για να δω αν συμφωνείς.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά γενικά πες αυτό που θες.
1: Μην ξεχνάς ότι επί τα ΙΦΑ και οι υπόλοιποι δεν κάναν τίποτα στον Ολυμπιακό, αν κοιτάξεις πορείες τους προς την Ευρώπη. Τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός πρόσφερε κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στην Ευρώπη με την εποχή Βαρδινογιάννη.
0: Βέβαια, ήταν άλλες εποχές τότε, έτσι.
1: Ναι, Γιώργο.
0: Τότε με 3-4 αποκλεισμούς πήγαινες που λέει ο λόγος ημιτελικά τελικό. Τώρα θες με 3 προκλήσεις να μπει σε όμιλο. Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι, εντάξει, έχουν αυξήσει τους ομίλους για κονόμα. Η FIFA κοιτάζει τώρα όλα τα παιχνίδια το πώς θα οικονομήσει λεπτά από το πάμε στοίχημα. Παράδειγμα, είδες τι κάνανε στο παγκόσμιο. Βάλαν παραπάνω ομάδες στοιχηματικά να κονομάνε οι εταιρείες. Λοιπόν, ευτυχώς που ήρθε ένας κόκαλης, αξιοποίησε τον Ολυμπιακό με τον τρόπο που ήθελε ο κύριος Κόκαλη. Δηλαδή, μεταγραφές, πήρε και το σωστό προπονητή, προχώρησε και άρχισε και σιγά σιγά δειχνόταν στην Ευρώπη, εφόσον ο Παναθηναϊκός είχε μείνει πια πίσω. Δεν έπαιρνε πρωτάθλημα, δεν έβγαινε ούτε στο
0: μισό UEFA, λεπτό, Ανέστη μου, μισό λεπτό, γιατί θα πάμε και σε λίγο σε διαφημίσεις. Θα παρακαλέσω τον Παναγιώτη από την Κόρινθο και τον Δημήτρη από το Γαλάτσι να πάρετε μετά τις 4 και 5, γιατί θα αργήσουμε τώρα να ξαναμιλήσουμε για κανένα τέταρτο. Ευχαριστώ πολύ. Συνέχισε, Ανέστη μου.
1: Ναι, άκουτε τώρα, Γιώργο. Επειδή ο Παναθηναϊκός προχώραγε και έκανε καλές πορείες τότε, οπωσδήποτε και το ελληνικό ποδόσφαιρο φαινότανε. Μην ξεχνάς, το 2004 πήραμε το ευρωπαϊκό με 80% οι παίκτες ήταν, το 80% ήταν οι Παναθηναϊκοί.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας σέβονται αυτό το σωματείο, το μεγάλο σωματείο, αυτό το μεγάλο μαγαζί Γωνία που είναι μεγάλο όνομα, λίγο σέβας. Δεν βλάπτει το σέβας. Πάρτι, τον κύκλο του τον έκανε ο Παναθηναϊκός. Εγώ χάρηκα που άνοιξε το πουγγί ο κύριος Αλαφούζος και ρίχνει χρήμα και παίρνει παίκτες, δεν τον νοιάζει πόσο κάνει, 3-4 εκατομμύρια, αυτά τα διαβάζω κάθε ώρα, κάθε λεπτό μέσα από το book και μπαίνω και διαβάζω και χαίρομαι, όπως επίσης κάνει και το ίδιο και ο κύριος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αγαπάνε τους συλλόγους όλοι τους. Και ο κύριο Μαρινάκη.
0: Καλά, ο Αλαφούζος εδώ πήγε να πέσει ο Παναθηναϊκός που δεν έβαζε λεφτά. Τώρα μπαίνουν χρήματα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ναι.
0: Ενώ η οικογένεια Γιαννακόπουλου μια ζωή δίνει λεφτά στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εννοείς.
0: Ο Αλαφούζος δεν έδινε λεφτά στον Παναθηναϊκό.
1: Όχι, όχι, όχι. Ευτυχώς που υπήρξε ένας Γιάννης Αλαφούζος και τον πήρε...
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή ζύρο 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
12: Και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.

0: σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

στα σπλάχνα σου, τις πολιτείες και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα, και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη.

σου. Ακούω τις λύπες σου, τις αρμονίες που γεμίζουν τις νύχτες σου, τους εραστές σου και τους τρελούς που ξενυχτάν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια μικρή ζεστή.

αφήσω από τα χέρια μου να φύγει τέτοιο φως. Όταν ο ήλιος του χειμώνα θα μεθάει, εγώ στα χέρια μου θα βλέπω τη φωτιά του. Εγώ στα χέρια μου

Έδωσα μόνη μου το τέλος και από αυτό θα κρυφθώ. Ειλικρινά, όσα κι αν είπα τα μετάνιωσα μετά. Δεν βρίσκω λόγο να τα πω με

να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις στο κρεβάτι μου γρεις, να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις.

την ιστορία μου που ξέρετε. Κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην